στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως έφυγε.

και μια φλογισμένη σκέψη για το κρύο. Πες μου να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα τραπέζες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινιάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τον deal του Τρυφενιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας στην Πάτρα, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νέφτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κινδύνος να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Η Inter Veteran ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Veteran σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
0: 943 Intervention.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο θέρετρο Μπέργκενστοκ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο, με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα απείλησε πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απήντησε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Ουκρανικά ντρόουνς επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών ντρόουνς. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, γενικά έθερο σήμερα ο καιρός στη χώρα, ανεμίωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Ιντερβέτεν Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.

0: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι και λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει 2 ετών συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινιάκη Πένια στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον τέλη του τρεφιλιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλο Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος κόουτς υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του ατρομήτου Μακάνα Μπακού. Η δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιόμυρο, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervet Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
1: Άσε ρε Βεντρή, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
0: Μωρέ, βάζω στοίχημα.
1: Θα το χάσεις.
0: Γιατί?
1: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Γιατί είναι... Γιώργο, σε παρακαλώ.
3: Ναι, ο κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Ναι, δεν έχουμε θέματα τώρα, πρωινιάτικα.
3: Με υπουργού ή οτιδήποτε.
2: Αυτό ναι, είναι μουγκές.
3: Οι εκλογές είναι μουγκές.
2: Έτσι, είναι μουγκές οι εκλογές. Αυτό δεν είναι ένα δύσκολο θέμα.
3: Για ποιον?
2: Καταρχάς για το κόμμα που κυβερνάει. Δηλαδή τώρα θα...
3: Καταρχάς γιατί είναι μουγκές. Πώς το οριοθετούμε το μουγκές?
2: Γιατί είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
3: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ενώ δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι είναι κατακαιρματισμένη και η κυβέρνηση. Γιατί αν κατέβει και ο Σαμαράς.
3: Το βλέπει, εντάξει.

0: δεν το βλέπει.
1: Τώρα με την περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα διορθωθεί το πράγμα.
0: Τώρα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λοιπόν.
1: Το ξέρεις, το ξέρεις, γιατί το ξανέβαμε και την Πέμπτη, την Παρασκευή, που το είπαμε, ότι ξεκινάμε περιοδίες ως κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ, σε όλη τη χώρα. Έχεις κάποιο όνομα να πεις που θα πάει?
0: Να τα ξαναπούμε τα ονόματα, ναι. Για το που θα πάει, το ποιος θα πάει πού.
1: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
0: Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο. Εσύ τώρα είσαι
1: η Το Μεσσηνία είναι το πιο ωραίο.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πολύ Πελοπόννησο σήμερα, γιατί εκτός από τα πολιτικά μας, η ευλογία κατέβηκε και στην Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρότι κάναμε ολόκληρο σποτ το Υπουργείο. Έκανε σποτ για την ευλογία.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσε η ευλογία το σποτ και κατέβηκε στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής μαζί μας να μας πει τι γίνεται εκεί πια. Και θα έχουμε και Πελοπόννησο, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Τζαβάρα. Στενός συνεργάτης και φίλος του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά Νέα Δημοκρατία ο κύριο Τζαβάρα.
1: Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Τζαβάρα, Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τελικά τι θα επικρατήσει? Το στενός συνεργάτης και φίλος, το Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, γιατί και ο Σαμαράς λέει το κόμμα μου είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και από την πλευρά του Μαξίμου δέχεται τις πιέσεις ο κύριος Σαμαράς, που λέει ότι μα θα στεναχωρήσει, θα προδώσει το κόμμα που τον ανέδειξε και τον έκανε και πρωθυπουργό. Δεν το πιστεύω. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη που λέει: δεν το πιστεύω να το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς.
0: Κι άλλοι το είπαν.
1: Ναι, το λένε πολύ. Απλά είπα χαρακτηριστικά την κυρία Μπακογιάννη.
0: Απεύχομαι να το κάνει.
1: Ναι,
0: τώρα δηλαδή από τη μία τον παρακαλάμε και από την άλλη τον απειλούμε.
1: Τον παρακαλάμε, τι εννοείς?
0: Τον παρακαλάμε. Απεύχομαι να το κάνει πρώην αρχηγός μας.
1: Τον παρακαλάμε. Παρακαλάμε να μην προχωρήσει.
0: Τον παρακαλάμε να μην προχωρήσει. Και από την άλλη τον απειλούμε. Ακροδεξιός.
1: Ναι. Το πήρε πίσω αυτό. Πίσω και γιατί βγήκε ο κύριος Άδωνης, ο συνεπώνυμός σου.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς, και αλίμονο αν ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός ήταν ακροδεξιός.
0: Συγγνώμη. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που, όπως είπες, έχει ξεκινήσει την επέλαση στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι προεκλογική σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, εντάξει, είναι
0: αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
1: Να μετρήσουμε δυνάμεις.
0: Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Τι είπαμε τα ονόματα την Παρασκευή, θα λέμε τώρα. Η επέλαση των αυτών που γίνεται είναι όποιον Νέα Δημοκρατία. Όποιον. Ναι, η επέλαση είναι
1: όποιον.
0: Από κάποιους που είναι από το τσικό Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Πολλών πρώην Πασόκων.
1: Ναι, συμμετικών Πασόκων. Ναι.
0: Πασόκων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είπε και ο Άρης, και ο λίγο από λαός.
1: Και λίγο από λάος.
0: Ολίγια από λάος.
1: Ναι, ολίγια από λάος.
0: Σε συνέντευξή του. Λοιπόν, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό το γίνεται κάθε μέρα, παιδιά. Εγώ θέλω να πω.
1: Εντάξει, πλησιάζουν όμως οι εκλογές.
0: Το 27 έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
1: Κάτι
0: λιγότερο.
1: Εντάξει, η τελευταία στροφή, η τελευταία χρονιά δεν είναι έτσι και προεκλογική χρονιά?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό που θα σε δώσω κιόλας στο τέλος είναι το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν, παιδιά, μας θυμήθηκαν. Υπάρχουμε. Κάνουν βόλτες, μας βλέπουν. Και δει εσείς τους Πελοποννήσιους, σας θυμούνται λίγο παραπάνω. Ολόκληρη στρατιά κατεβαίνει την Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Τυχαία. Έτσι. Τυχαία. Δηλαδή η έπαρση της Πελοποννήσου είναι εντελώς τυχαία. Τώρα, αυτά το ότι μπορεί να είναι για το Σαμαρά είναι δικές σου κακοήθειες.
1: Δικές μου κακοήθειες. Να το ξαναπώ, γιατί η Πελοπόννησος, πέρα από την ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην πρωθυπουργού, την Μεσσηνία.
0: Είναι ιδιαίτερη πατρίδα δική σου και μπορεί να κατεβαίνουν για σένα.
1: Ναι. Και η Πελοπόννησος, λέω, πέρα από τη Μεσσηνία, είναι και η Πελοπόννησος γενικότερα. Είναι προπύργιο του Αντώνη Σαμαρά, έχει ισχυρές δυνάμεις και καταγράφει ισχυρές δυνάμεις.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες, γι' αυτό σου είπα κακοήθειες δικές
1: σου.
0: Ναι.
1: Κακοήθειες. Εγώ το είπα και την Παρασκευή αυτό.
0: Ναι, κακοήθειες του Πουρναρά. Πρώτον, είπαμε, ο πρωθυπουργός δεν είναι προεκλογικές.
1: Ναι.
0: Είναι απλές βόλτες.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, αυτή η έπαρση στην Πελοπόννησο με να κατεβαίνει κόσμος και κοσμάκης. Είναι επειδή ξαφνικά αγαπήσαμε την Πελοπόννησο.
1: Ναι, και ο κ. Κυρανάκης πήγαινε, έτσι, Μεσσηνία ο κ. Κυρανάκης. Επειδή είναι γραμματέας του κόμματος πλέον, το λέω.
0: Καλά, όχι, να τον χειροκροτήσουμε.
1: Να τον σηκωθείτε, να χειροκροτήσετε τον κ. Κυρανάκη.
0: Να σηκωθεί ο κ. Κυρανάκη να τον χειροκροτήσουμε.
1: Ναι, σηκωθείτε, κ. Κυρανάκη, να σας χειροκροτήσουμε.
0: Έτσι, λοιπόν. Κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο πρώτον. για να μιλήσουν για τις φωτιές που είχαμε δυστυχώς αρκετές, αλλά ευτυχώς τελειώσαν όλες γρήγορα.
1: Ναι, είχαμε το Σαββατοκύριακο, να πω έτσι, και το χρηστικό του πράγματος πριν προχωρήσεις στο πολιτικό. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
0: Στην Κάριστο είχαμε.
1: Συνελήφθησαν, αν δεν κάνω λάθος, και 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Στην Κάριστο είχαμε μεγάλη, αλλά ψηφίσαμε γρήγορα. Στη Σύρο είχαμε μεγάλη.
1: Και σήμερα, για όποιον δεν το έχει στη μνήμη του, λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι τόσο από τους Δήμους όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.
0: Αυτοί οι έλεγχοι, με αυτούς τους εκπληκτικούς συμβούλους του Πρωθυπουργού, που τους είπαν ότι καθαρίζουμε τα οικόπεδα, γιατί η μόνη βόλτα που έκαναν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι που το συμβούλεψαν, αυτοί που παίρνουν πόσο, 1,5 εκατομμύριο.
1: Ποιοι?
0: Οι σύμβουλοι.
1: Δεν το ξέρω πόσα παίρνουν.
0: 1,5 εκατομμύριο δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, που όταν είπαν, ρωτήθηκαν πού θα βρουν τα λεφτά για τα λεωφορεία, είπε δίνεται απευθείας αναθέσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν? Είχαμε ρωτήσει και τον κύριο Οικονόμου, τον είχα ρωτήσει εγώ. Τι στο καλό σας συμβουλεύουν 1,5 εκατομμύριο? Λοιπόν, αυτοί οι σύμβουλοι που η μόνη βόλτα που είχαν κάνει στην Ελλάδα, αλλά την είχαν κάνει πολλές φορές, παιδιά, πολλές φορές, ήτανε Μαξίμου, Ελβενιζέλος. Ελβενιζέλος, Μαξίμου. Κοιτάξαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο και λέει εύκολα καθαρίζεται η Ελλάδα.
1: Είναι ευχάριστος ο δρόμος από Βενιζέλος μέχρι.
0: Ναι, και μπορεί να το καθαρίσει εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε έναν Δήμο, για πάμε να ρωτήσουμε ένα Περιφερειάρχη, για πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, για πάμε να δούμε αυτά τα αδερφομοιράδια που τώρα έχουν προσπαθούν να λέμε και τα καλά, να βρεθεί μια λύση για να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να καθαρίσουμε. Για πάμε σε Δήμο μεγάλο εδώ, στη Βιωτία δίπλα μας, ο οποίος λέει: παιδιά, τι να καθαρίσουν?
1: Και αν έχουν και τα μέσα για να καθαρίσουν.
0: 4 φορτηγά και 5-6 υπαλλήλους, αυτούς τους 55-60 που μου δώσατε τώρα. Πόσα να καθαρίσω και τι να καθαρίσω? Δεν έχω άλλα.
1: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης που λέει και στο βιντεάκι, κυρία?
0: Πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει? Πόσα θέλω να θυμάμαι το πόσο κάνει. Και θυμάμαι το πόσο κάνει. Δηλαδή το πόσο κάνει αυτό που πανηγυρίζουν. Το ότι δώσανε 500.000 ευρώ για να φτιάξουν μια πλατφόρμα η οποία μπαίνει με το ζόρι. Δηλαδή μπαίνεις και περιμένεις να μπει.
1: Τώρα για ποια πλατφόρμα λέμε?
0: Πόσο πάει?
1: Το πόσο πάει, το πόσο κάνει. Δεν σ' αρέσει η πλατφόρμα πόσο
0: και
1: πάει.
0: Να δω τι. Προϊόντα που δεν υπάρχουν.
1: Αισθητικά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, αισθητικά είναι καταπληκτικό. Ναι. Αλλά ξέρεις, δεν το φτιάξαμε για την αισθητική.
1: Πολύ κριτική η πλατφόρμα αυτή και από την αντιπολίτευση.
0: Σε αντιπολίτευση, από τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο, ναι. Λέω και από την αντιπολίτευση. Νομίζω πως θα ήταν. Πως δεν αναφέρεται αυτή η πλατφόρμα στους καταναλωτές. Είναι λάθος της κυβέρνησης που επικαλείται ότι η πλατφόρμα αυτή αναφέρεται στους καταναλωτές. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
0: Σε ποιον?
1: Για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Μπορεί να είναι χρήσιμη.
0: Ναι,
1: για τους καταναλωτές δεν είναι. Αλλά είναι τελείως λάθος.
0: Και γιατί πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός?
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Βίντεο να πανηγυρίζει.
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Πάλι οι σύμβουλοι των 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή,
1: για τον ελεγκτικό μηχανισμό μπορεί και να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Συγγνώμη. Ο ελεγκτικός μηχανισμός,
1: ναι,
0: δημιουργεί μια πλατφόρμα. Γιατί η πλατφόρμα αυτή γίνεται από το συγκεκριμένο. Είναι και υπουργός.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Είναι εκεί. Γιατί ναι, και κάτι μπορεί να έχει τίποτα δικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Αυτά που μου στείλατε, εγώ δεν έχω γνώσει. Λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος φτιάχνει μια πλατφόρμα. Τη δίνει στον Πρωθυπουργό να τη διαφημίσει για να πει στους υφιστάμενους του: ελάτε τώρα, μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα. Μας κοροϊδεύεις. Μας κοροϊδεύεις, Μπουρναρά. Δεν Μπουρναρά. Μας δουλεύεις, δηλαδή στα ίσα. Μας δουλεύει στα ίσα. Πάνω μου, να σου το πω αλλιώς. Φτιάχνει ο Θεοδωρικάκος μια πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Για να τη διαφημίσει ο Πρωθυπουργός. Για να πει στους υφιστάμενους: τώρα σας έφτιαξε μια πλατφόρμα 500.000 για να μπορείτε να ελέγξετε, γιατί πριν δεν μπορούσατε.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα εργαλείο αυτό?
0: Ωραία, και γιατί να το διαφημίσουμε?
1: Δεν ξέρω γιατί το διαφημίζει, γιατί να κάνουμε και βιντεάκι. Αυτό το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέμε γιατί να το διαφημίσει τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό ο Πρωθυπουργός έχει εξήγηση. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο και σε απευθείας αναθέσεις συμβουλευτικών εταιριών. Αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες μας συμβούλεψαν ότι δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Να θυμόμαστε δηλαδή, για να μην είναι κοντή η μνήμη μας. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Και πάρτε αυτή τώρα, θα μπείτε εδώ και από εδώ και πέρα θα τα αγοράσετε όλα φτηνά.
1: Εν τω μεταξύ, είδες και τον.
0: Και αυτά που δεν υπάρχουν, έτσι, που έχει πλατφόρμα και τα προϊόντα δεν υπάρχουν. Ο κ. Λαυτόπουλος μας το είπε και κάναμε εμείς ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μάλλον πριν μας το πει ο κ. Λαυτόπουλος, είχαμε κάνει το ρεπορτάζ.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Προϊόντα και, που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και σε άλλες τιμές, μερικά που μας είπε ο κ. Λαυτόπουλος και δεν υπάρχουν. Και είδες και τον κύριο Γεωργιάδη, όχι τον εαυτό σου.
0: Αν
1: καθρεπτίζεσαι, δεν το.
0: Παίρνει συνέχεια.
1: Αυτό θα το κάνεις. Προφανώς είναι γνωστό έτσι, ψώνιο. Είδες και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της κυρίας Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
0: Νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής.
1: Ειλικρινέστατο αυτό.
0: Πιο ειλικρινής.
1: Λέει, νομίζω, το θεωρώ αδιανόητο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Η ειλικρίνεια
1: πρωτοβουλία
0: του Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ότι πραγματικά, και το εννοώ αυτό, μακάρι να την είχαν και 2, 3, 4 συνάδελφοι του.
1: Ή
0: να την είχε ο Πρωθυπουργός. Ποιος αποφασίζει? Εμείς. 151 τελεία.
1: Το θεωρώ λάθος. Κάπως έτσι το είπε. Το θεωρώ λάθος. Θα το ακούσουμε.
0: Θα το ακούσουμε αυτό που είπε τώρα. Ποιος αποφασίζει γενικώς για τι θα γίνει? Εμείς. Ποιος αποφασίζει για το ειναθώς? Εμείς. Τι κάνουμε εμείς? Ό,τι γουστάρουμε. Το είπε στα μούτρα.
1: Αυτό λέει στην ουσία ο Άδωνης.
0: Δεν θα αποπληρώσουμε τα δάνεια. Γιατί δεν έχουμε. Την αλήθεια είπε. Είπε ψέματα.
1: Δεν είπε ψέματα, όχι.
0: Και τώρα πάλι
1: για άκουσε το.
0: Πάλι αλήθειες λέει.
2: Προφανώς αποφασίζει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι τη δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
3: Του εισαγγελέα και ποιο του πρέπει να καταδικαστεί.
2: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο. Γι' αυτό που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει γράφει του ποινικού σου μητρώου, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
2: Προφανώς αποφασίζει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
1: Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά.
0: Θα τις πούμε εμείς τι αποφασίσει.
1: Αλλά να κάνουμε και να φέρουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Θα τις πούμε εμείς αποφασίσει. Εγώ χαίρομαι την ειλικρίνεια του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι είναι ο μοναδικός που το λέει στα ίσα.
1: Ναι.
0: Τα λέει στα ίσα. Δεν θα πληρώσουμε το δάνειο. Γιατί δεν έχουμε και δεν γουστάρουμε. Τι σας λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, αφήστε τα αυτά. Ότι εμείς τα έχουμε διακανονίσει. Αγκούρια. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι. Τι είμαστε, 151. Το είπε την άλλη φορά. Τελεία και παύλα. Εμείς αποφασίζουμε αν θα δικαστούν ή όχι όποιοι είναι δικοί μας. Και όποιοι είναι από την άλλη μεριά. Και τώρα τι λέει. Άμα κατηγορείται ένας συνάδελφος, γιατί τώρα πάει να κάνει ένα πάντα για να βγει. Δεν ξέρω. Η συνάδελφος που προσπαθούσε να εξαγοράσει ψήφους εκεί στην Ελασσόνα, αυτή θα γίνει κάτι? Περιμένουμε.
1: Γιατί να μην γίνει?
0: Τι να γίνει? Θα βγάλουμε, κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Επενδύει για να πάρει. Διότι μια γυναίκα που θέλει να βγει βουλευτής, ένας άντρας που θέλει να βγει βουλευτής ή οτιδήποτε, επενδύει για να πάρει. Άντε, εγώ επενδύω. Από πού θα τα πάρω τα λεφτά που επενδύω, αν βγω από τη βουλευτική αποζημίωση? Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό δεν το έχουμε πει, ε?
0: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
0: Που έχει ξεκινήσει κανένα ταρτάκι.
1: Έχει ξεκινήσει κανένα ταρτάκι. Εντάξει, μπορεί και λίγο λιγότερο. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, και ο Πάνος Πουρναράς, για να ξέρουμε για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτός ο κακοηθέστατος συνάδελφος, ο οποίος μιλάει τώρα για επέλαση των Πασόκων, κάποιον λίγων νεοδημοκρατών.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες.
0: Και ότι και λίγο από λάθος.
1: Δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και κάνουν εξορμήσεις. Επειδή είπες τώρα μας θυμηθήκανε, επειδή έρχεται η χρονιά των εκλογών, είναι και από άλλα κόμματα οι οποίοι έχουν θυμηθεί τις περιφέρειές τους, ή κάποιοι οι οποίοι θυμήθηκαν περιφέρειες στις οποίες θα κατέβουν τώρα στις εκλογές. όπου δεν υπήρχαν στις προηγούμενες. Μπορεί να ήταν στο επικρατείας, μπορεί να είναι πρώτη φορά υποψήφιοι.
0: Έπρεπε να έχεις οργανώσει.
1: Και ξαφνικά
0: παραγωγή.
1: Θυμήθηκαν τώρα ότι θα κατέβω εκεί, κάτσε να κάνω και τις βόλτες μου σε αυτή την περιφέρεια.
0: Έπρεπε να έχεις οργανώσει την παραγωγή, να έχει ετοιμάσει τον Κωνσταντάρα που λέει στο Μαυρογιαλούρο. Οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους.
1: Αλήθεια αυτό.

0: Να πούμε για καμία καλημέρα, Γιώργο. Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας είναι ο Γιάννης αυτός, με 22 βαθμούς λέει. Την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος υποστηρίζει ότι είμαστε χειρότερη εκπομπή και έχει και ένα δίκιο σε αυτό που λέμε. Καλημέρα.
1: Καλά, αυτός απομονούμε και εμείς.
0: Καλημέρα στη
1: εκπομπή με πουρναρά και καλή δεν γίνεται. Είναι κακοϊθέστατος ο πουρναρά.
0: Στη χειρότερη εκπομπή, μία ερώτηση: γιατί έπρεπε να ανατινάξουμε τα μηχανήματα στην Κοζάνη και όχι να τα διαλύσουμε και να τα πουλήσουμε.
1: Μην γίνει καραστείο και δεν βγούμε και κάνουμε και πάνε και τα ξαναβάλουν σε λειτουργία. Κάτσε να τα τελειώνουμε σίγουρα, να είμαστε σίγουροι ότι τα χαλάσαμε. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί.
0: Και ο Τάσος που θέτει ένα ερώτημα: καλημέρα, φίλοι μου, πόσο κάνει για να βγεις βουλευτής?
1: 200.000 το λιγότερο. Για να ξεκινήσεις. Τόσο λέει το βίντεο.
0: Για την καμπάνια.
1: Τόσο λέει το βίντεο. Όχι, τόσο λέει το βίντεο. Διέδωσα 200.000 και ό,τι πήρα το 19 το πήρα το 23.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με 200.000 ξεκινάς. Και βλέπουμε. Λοιπόν, μια και μίλαγε για το οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους. Θυμάστε, Μαυρογιαλούρος και ο Σταντάρας. Ας ξεκινήσουμε μια βόλτα στην περιφέρεια, του Πουρναρά. Καλαματιανός, ναι. Γαρ.
0: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Πάμε κάτω από τα βλάκια κι εμείς. Πάμε κάτω από τα βλάκια. Γιατί έχουμε δύο αυλάκια. Ένα που κατεβαίνει στην Πελοποννήσου.
0: Και ο Κηφισός.
1: Και ο Κηφισός, παιδιά, υπομονή στο Κηφισό. Έτσι, κακός χαμός γίνεται.
0: Ναι, ναι, έχει για κινησούλα να προσέχουμε στους δρόμους. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση.
1: Ναι, είναι δύσκολη μέρα. Έχουμε μπει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι. Αλλά το 15 Αύγουστο το έχει φροντίσει το υπουργός. Ο πρώην υπουργός το έχει φροντίσει. Δεν θα κίνηση.
0: Ο κύριος Κυρανάκης το έχει φροντίσει. Σηκωθείτε να
1: σας χειροκροτήσουν. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, διότι έχουμε το πρόβλημα της ευλογιάς και νομίζω ότι τα σποτ της κυβέρνησης δεν φτάνουν για να ενημερώσουν, αλλά μπορεί η περιφέρεια να ενημερώσει τόσο τους ανθρώπους που είναι εκεί, όσο και εμάς για το τι συμβαίνει. Είμαστε μαζί με τον κύριο Ζαχαριά, αντιπεριφερειάρχη αγροτικής και κτηνιατρικής πολιτικής εκεί στην Πελοπόννησο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Ζαχαριά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Έχουμε προβλήματα στην Αρκαδία, έχουμε προβλήματα στη Μεγαλόπολη.
2: Τα προβλήματα είναι, ναι.
1: Με ευλογιά, για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
2: Με ευλογιά, ναι. Έχουμε δύο κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Έχουμε τρία κρούσματα στην περιοχή της Γορτινίας. Και έχουμε και ένα κρούσμα, βγήκε τελευταία, στην περιοχή Δεσίλα της Μεσσηνίας.
1: Μάλιστα.
0: Πότε προέκυψαν αυτά, κύριε Ζαχαριά?
2: Αυτά είναι περίπου γύρω στις 15 μέρες περίπου. Τα δύο κρούσματα της Μεγαλόπολης μέχρι τώρα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, έχουν μέχρι τώρα θανατωθεί 176 ζώα. Τα τρία κρούσματα στη Γορτινία, που είναι στις περιοχές Καστράκι, Χώρα και Τρόπεα, έχουν θανατωθεί 318 ζώα. Και στην περιοχή της Δεσίλας τώρα πρόσφατα έχουν θανατωθεί 217 ζώα. Είναι ήδη, έχουμε από την πρώτη στιγμή, έχουμε στείλει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Οπτοχός, έστειλε έγγραφο προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και έτσι ώστε και βγάλαμε την Αρκαδία σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Με αυτό το θέμα μπορούμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους και οδηγούς και άλλο προσωπικό, έτσι ώστε να βγάλουμε περισσότερους κτηνιάτρους στο πεδίο για να γίνονται περισσότεροι οι έλεγχοι και να παίρνουν περισσότερα δείγματα.
1: Κύριε Ζαχαριά, πότε προβλέπετε να έχετε περισσότερο κόσμο να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν?
2: Ήδη, να σας πω, από προχθές την Παρασκευή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας έστειλε δύο στρατιωτικούς γιατρούς.
1: Καλά, δεν φτάνουν δύο τώρα, έτσι? Είναι Πελοπόννησος.
2: Θέλω να πω για το ξεκίνημα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Για το ξεκίνημα, και θα μπουν στην περιοχή της Μεγαλόπολης.
1: Οι κτηνοτρόφοι είναι συνεργάσιμοι μαζί σας? Ή λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, τα ζώα μας θα τα βγάλουμε βόλτα?
2: Όχι, όχι, όχι. Οι κτηνοτρόφοι πιστεύω συνεργάζονται οι άνθρωποι όσο μπορούν. Βέβαια έχουν σοβαρό πρόβλημα. Είναι και αυτοί στενοχωρημένοι, γιατί μην γελιόμαστε. Τα ζώα για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο εμπόδια και λεφτά, τα θεωρούν οικογένειά τους.
1: Είναι συγγενείς τους, αυτό τα βλέπουμε. Αυτοκτόνησε κάποιος στη Βόρεια Ελλάδα επειδή το είδε.
2: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, οι προβλέψεις, συγγνώμη Πανώ, οι προβλέψεις τώρα για το τι γίνεται αύριο, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε? Μπορούμε καταρχάς να το σταματήσουμε? Μπορούμε να πούμε ότι θα μείνουμε εδώ ή απλά θα ελέγχουμε που θα φτάσει?
0: Και αν έχετε επικοινωνία με το Υπουργείο, ήταν συνέχεια τη ερώτηση.
2: Έχω και με το Υπουργείο συνεχώς και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Κοιτάξτε, να πούμε το πότε θα σταματήσει δεν μπορούμε. Γίνονται συνέχεια, έχουν οριστεί οι ζώνες, ξέρετε, των 5 και των 20 χιλιόμετρων από τα τελευταία κρούσματα. Σε όλες αυτές τις ζώνες είναι όλη μέρα η κτηνίατροι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα. Έχουμε φυστήσει την προσοχή και στους κτηνοτρόφους αλλά και τώρα στους εμπόρους ζωοτροφών, γιατί για να γνωρίζετε ξεκίνησε τώρα το κόψιμο των τριφυλιών, δηλαδή των ζωοτροφών. Οπότε βγήκαν ειδικά μέτρα βιοασφάλειας για την διακίνηση των ζωοτροφών στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θα είμαστε μαζί για να ενημερώνουμε τον κόσμο και εσύ, να μας ενημερώνει, για να ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο το τι γίνεται και πόσο προχωράει και πώς μπορούμε να τους μαζέψουμε αυτό, γιατί είναι πραγματικά, έχουμε δει άλλες περιοχές που οι άνθρωποι όντως έχετε δίκιο κλαίνε.
2: Και από το μέσο σας θέλω για ακόμη μια φορά να εφιστήσω την προσοχή στους φίλους κτηνοτρόφους, όσο μπορούν να ακούνε όντως τα μέτρα και να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα δικά τους τα κοπάδια αλλά και των γειτόνων τους και τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν δεν πέσουμε όλοι πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, μάλλον πρέπει να πέσουμε για να σταματήσουμε τον ιό εδώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία, γιατί το να απέχει, να πληγεί και η Πελοπόννησο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήγμα για όλη τη χώρα.
2: Όντως. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Ζαχαρία.
1: Την καλημέρα μας.
0: Όντως αυτά λοιπόν, ναι.
1: Πάμε στο διάλειμμα μας και πηγαίνοντας στο διάλειμμα μας, εγώ συγκράτησα ότι μιλάτε με το Υπουργείο. Ερώτηση Μπουρναρά. Ναι, μιλάμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ευρωπαίο Υπουργό. Τώρα πού να τον πετύχει, έχουμε. Τι κακοήθειε στην Μπουρναρά.
0: Τον κύριο Σχοινά.
1: Τον Ευρωπαίο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Έχουμε και αρκετά μηνύματα να τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και κύριε Γεωργιάδη, έχουμε και Σύφνα, την οποία δεν έχουμε αναφέρει σήμερα καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά, οι ακροατές συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματά τους.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ έχουμε ένα θεματάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, η Εμμανουέλα μου στέλνει κάτι έχεις με το Σχοινά. Εγώ τίποτα, με τον Ευρωπαίο Υπουργό.
0: Ναι, εντάξει, έχεις. Κάτι έχεις, αλλά τέλος πάντων. Το προχωράμε. Μια ζήλια την έχεις.
1: Ζηλεύω λίγο που είναι Ευρωπαίος.
0: Να τα λέμε όλα, Γιώργο.
1: Ναι, κάτι έχουμε με τον Κυριανάκη.
0: Με τον Κυριανάκη δεν έχουμε τίποτα.
1: Αφού σηκωνόμαστε και τον χειροκροτάμε. Ναι. Αυτό σηκώνεται και τον χειροκροτάμε, εμείς καθιστεί. Είναι σωστό αυτό.
0: Θες να ακούσει πάλι Κυριανάκη χειροκρότημα.
1: Σε λίγο. Λοιπόν, κάτι έχω εγώ, βρε παιδιά. Πραγματικά κάτι έχω.
0: Τον κύριο Κυριανάκη το συμπαθούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό
0: να τα λέμε όλα.
1: Και είναι και μέλλον. Έχει και το μέλλον μπροστά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι έχω. Το έχω αυτό. Ότι μου έχει καρφωθεί και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μάλλον συμμόρφωσέ με γιατί κάνω λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Με τον αλάθητο. Μοναδικό. Αναντικατάστατο. Αναντικατάστατο.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Στενάρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δήλωσε ότι στο μέλλον οι συντάξεις θα έχουν πρόβλημα. Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούν.
0: Αλήθεια, το είπα αυτό.
1: Να σου πω. Σε ποιο μέλλον?
0: Γιατί δεν υπάρχει μέλλον. Εκτός αν είσαι της άποψης που είναι μια πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το χρόνος είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαστε σε μια στατική κατάσταση. Είμαστε.
1: Ο αλάθητος, ο αναντικατάστατος, ο μοναδικός.
0: Ναι.
1: Πού ζει?
0: Τι εννοείς πού ζει?
1: Σε ποιο μέλλον?
0: Ότι δεν υπάρχουν και στο παρόν εννοείς.
1: Στο παρόν οι συντάξεις λειτουργούν, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν συντάξεις.
1: Ναι. Και πού βγαίνουν?
0: Άλλο, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη και δεν βγαίνουν, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν συντάξεις.
1: Εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν έχει. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, χαμηλή σύνταξη. Δηλαδή παίρνει 800 ευρώ, πολλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θέλει να πληρώσει νίκη ρεύμα.
0: Καλά, δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν βγαίνει, πολλά.
0: Άμα ξεκινάμε από τον νίκη, δεν βγαίνει. Οτιδήποτε έχει τον νίκη μέσα.
1: Το ρεύμα.
0: Άμα έχει νίκη.
1: Το ρεύμα.
0: Άμα έχει νίκη. Μαζί, όλα αυτά πάνε όλοι μαζί. Άμα έχει νίκη.
1: Δεν πάνε μαζί, ξεχωριστά.
0: Ναι,
1: είναι άλλη τα
0: εσπράντων. Τα προσθέτω.
1: Ναι.
0: Άμα έχει νίκη, ο μισθό πρέπει να ξεκινάει πάνω από 2.000.
1: Ναι.
0: Εκεί τελειώνουν τα πάντα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Πού ζει ότι μετά δεν θα έχουμε να τις δώσουμε? Δηλαδή τώρα που τις δίνουμε αλλάζει κάτι? Δηλαδή ζει ο κόσμος? Βεβαίως. Άμα είσαι αλάθητος, μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, και αναντικατάστατος, ό,τι θες λες. Ποιος θες?
0: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν τον ήθελε να είναι αναντικατάστατος.
1: Ποιο?
0: Το Πασόκ.
1: Έλα μου. Ποιο Πασόκ?
0: Γρήγορα να πούμε τις καλημέρες μας, να πάμε λίγο και στα μηνύματα για να μην τα αφήνουμε, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά. Τον Γιώργο τον διαβάσαμε. Τον διαβάσαμε, ναι, από την Κοζάνη. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σε προύχοντες και πληβίους. Δεν μπορείς να βαδίζεις στο δρόμο για την ελευθερία δίχως όπλα. Σε έναν άδικο κόσμο, στη φυλακή μπαίνουν οι δίκαιοι. Χένρι Θόρο από το βιβλίο του Πολιτική Ανυπακοή. Η Πέγγι την καλημέρα μας, δηλώνει και συμμετοχή για την Σύφνο. Ο Χρήστος.
1: Έχει δίκιο ο Χρήστος. Γι' αυτό και σήμερα, Χρήστο, ξεκινήσαμε το Τζένι Τζένι. Οι εκλογές αυτές είναι εμμογές. Έχουμε υλικό, όντως, έχει δίκιο ο Χρήστος, από ταινίες ελληνικές του 60, οι οποίες δεν είναι μόνο μαυρογιαλούρος, μας λένε αυτό που παθαίνουμε σήμερα. Να δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν βάλει μυαλό.
0: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου. Ναι, μπορώ να έχω και εκτίμηση απόσβεσης.
1: Τάσο, το είπαμε. Το είπαμε ότι επενδύεις σε πρώτη φάση 200 χιλιάρικα. Το λες, 200, ναι. Δεν είναι μόνο αυτά. Πώς, από πού θα κάνεις την απόσβεση? Και είπαμε, η βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει για να κάνεις ούτε κάνεις 200.000.
0: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας και στον Άγγελο. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα σας. 22 χρόνια δουλειά η μητέρα μου, μετέβε και ΙΚΑ, 525 ευρώ σύνταξη. 525 σύνταξη τώρα, κοίτα εδώ. Φυσικά γίνονται και κρατήσεις. Τόσα χρόνια γιατί δουλεύουμε, μας κάνουν κρατήσεις και όταν βγούμε στη σύνταξη ξανά κρατήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχάς πάλι να πούμε ότι ο νόμος του Κατρούγκαλου βγήκε από τον Κατρούγκαλου. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Ο νόμος του Κατρούγκαλου.
0: Αλλά, ναι, αλλά καταργήθηκε μετά.
1: Καταργήθηκε το 19.
0: Καταργήθηκε, ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Καταργήθηκε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Καταργήθηκε το 19.
0: Ωραία. Άρα τι, γιατί γκρινιάζεστε?
1: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί δηλαδή, αφού ο κύριο Τσίπρας. Γιατί ο κύριο Κατρούγκαλου δεν ήταν δικό μου, δεν τον έβαλα εγώ, ο κύριο Τσίπρας τον έβαλε. Γιατί ξέρετε, ο κύριο Τσίπρας έχει κάνει πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο νόμος του Κατρούγκαλου, ο οποίος δέσμευσε όλους τους συνταξιούχους για την υπόλοιπη ζωή και έφερε όλες αυτές τις κρατήσεις και όλα αυτά τα αυξήσεις που δεν παίρνουν και όλα αυτά που μην τα αναλύσουμε γιατί δεν έφερε κρατήσεις ακριβώς, καταργήθηκε το 19. Το κατέργησε ο πρωθυπουργό. Το 19. Έχουμε δηλώσεις ότι τον έχει καταργήσει. Έχουμε δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού.
0: Και ο Τάσος βρίσκει τη λύση. Λέει, δεν συμφέρει, θα γίνω κατευθείαν πρωθυπουργό.
1: Τώρα άλλοι θα επενδύουν για σένα. Και με άλλους τρόπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγγελος και έχει δίκιο. Μήπως πρέπει να γίνουμε παπάδες.
1: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί ξέρετε, οι παπάδες πρέπει να αυξήσεις. Οι μεγαλοπαπάδες.
0: Οι μεγαλοπαπάδες, ναι. Όχι οι μικροπαπάδες.
1: Να το διορθώσουμε, ναι, γιατί όταν είσαι μεγάλο είναι και πάντα καλύτερα.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Σε οποιαδήποτε δουλειά.
0: Τρομάζει, παιδιά, ο πρωθυπουργός να βλέπει ότι ο μουφτής παίρνει περισσότερα λεφτά από τον δικό μας παπά.
1: Δεν του άρεσε καθόλου αυτό και είπε να διορθώσει αυτή την αδικία.
0: Να διορθώσω, λέει, αυτή την αδικία. Γιατί όπως είχε πει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ναι, αυτοί επηρεάζουν κόσμο. Και ψηφίζει ο κόσμος που επηρεάζουν αυτοί.
1: Και λέει και την αλήθεια του, έτσι. Άλλη μια αλήθεια.
0: Πάντα λέει αλήθεια ο Άδωνης.
1: Γιατί
0: απλά εσείς τον κατηγορείτε.
1: Ο κτηνοτρόφος ή ο ψαράς ή ο αγρότης που δεν μας νοιάζει αν θα έχουν και έντονο βιοποριστικό πρόβλημα ή όχι, και πόσο κόσμο επηρεάζουν.
0: Κανένα.
1: Οι μεγαλοπαπάδες, άμα δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, πόσο κόσμο μπορεί να επηρεάσουν.
0: Πολύ.
1: Έτσι είναι η απάντηση.
0: Γιατί τώρα εσύ ξέχασες βέβαια τους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι.
1: Εγώ τους ξέχασα. Τους έχει ξεχάσει ο πρωθυπουργός.
0: Ο πρωθυπουργός δεν έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώς.
1: Σε μένα το λέει.
0: Ο πρωθυπουργός δεν τους έχει ξεχάσει. Τους έχει σε στοχοποίηση να κλείσουν, να μην υπάρχουν. Είναι η γραμμή της κυβέρνησης επίσημα. Από την ΔΕΘ μας πέρασε. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, και επειδή όμως έχεις μείνει στην παλαιά ΔΕΘ και θα έχουμε σε δύο μήνες νέα ΔΕΘ. Ήδη από ό,τι μαθαίνω, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε μεγάλη ένταση και δουλεύουν φούλοι μηχανές για αυτά που θα ανακοινωθούν.
0: Το θέμα είναι πώς θα ανακοινωθούν. Με τον τρόπο που ανακοινώνουμε εμείς τη Σύφνο που δεν την έχουμε πει μέχρι τώρα, με τον τρόπο που λέμε εμείς τη Βραβρώνα και το Κοράλι που δεν έχουμε
1: που
0: πει
1: δεν
0: μέχρι
1: τα έχουμε
0: τώρα.
1: Πει ακόμα, αλλά τα ξέρετε και στέλνετε μηνύματα.
0: Ωραία, για ξεκινά, να πεις εσύ τη Σύφνο από εγώ το Κοράλι.
1: Άντε, για. Λοιπόν, παιδιά, τουρισμός για όλους εδώ, από τον σταθμό μας.
0: Με πολλά προβλήματα από τους ανθρώπους που έχουν τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν πολλά τέτοια
1: προβλήματα. Για τον τουρισμό για όλους.
0: Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα και στον πραγματικό τουρισμό για όλους. Εμείς δίνουμε τουρισμό για όλους.
1: Εμείς έχουμε το δικό μας τουρισμό για όλους. Λοιπόν, δίνουμε το δωράκι μας. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, στην Σύφνο. Έχουμε και φαγητό προφανώς στο νησί του Τσέλεμεντε. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή. Έχουμε και ένα δώρο επίσης μαζί στο πακέτο από το κατάστημα Ισορούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιο.
0: Εδώ ελάτε να τη πάρετε κάτι. Ελάτε να τη πάρετε κάτι, να την, έτσι, να την πάτε πιο χαρούμενη, να περάσετε και στις καλά μας.
1: Γιατί για τον εαυτό του μπορεί να πάρει.
0: Να έχει φύγει στην κρίνια. Μπορεί, αλλά πάρει αυτήν, μην πάρει τον εαυτό σου και την πάρει και πάρει κάτι για τον εαυτό σου. Γιατί όχι μόνο θα γλιτώσει την κρίνια, αλλά θα την επιδεινώσει.
1: Εντάξει, διαφωνούμε στα περί κρίνιας τέλος πάντων. Συνεχίζουμε και πώς. Δηλώνεται συμμετοχή στο 6939-943-943. Να το πω άλλη μια φορά. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού και στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία πότε θα γίνει, κύριε Γιώργο μας?
0: Την Πέμπτη
1: μεθαύριο στις 25 Ιουνίου, εδώ σε αυτήν την εκπομπή, 9 με 10 το πρωί.
0: Και για όσους, παιδιά, δεν μπορέσουν να κερδίσουν τη Σύφνο, θα έχουμε και επόμενο ταξίδι, πάλι θα έχετε επιλογές, αλλά προς το παρόν μια ολοήμερη έτσι εκδρομούλα. Μέχρι τη Βραβρώνα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε να δείτε τον αρχαιολογικό χώρο. Αξίζει πραγματικά να περάσετε από εκεί μια βόλτα, όταν τον έχουν ανοιχτό. Παραλίες οι οποίες είναι ελεύθερες και φαγητό για 4 άτομα, όλη οικογένεια δηλαδή, στο Κοράλι. Ή 2 ζευγάρια, 4 φίλοι. Στο Κοράλι, το οποίο είναι το μοναδικό μαγαζί που έχω δει εγώ που έχει λάδι στη σαλάτα. Και μερίδες, άστο καλύτερα. Χορτένεις και για την επόμενη μέρα. Κοράλι λοιπόν, Βραβρώνα είναι το επόμενο μας δώρο που θα κληρωθεί πάλι την Πέμπτη για 4 άτομα. Πού? Στον ίδιο αριθμό που είπε τώρα, τον ξαναλέω εγώ. Τον ξαναλέω.
1: Γιατί δεν τον ξέρει και απ' έξω, όχι.
0: Τον έχω μάθει.
1: Μη σας λέει ότι.
0: Τον έχω μάθει.
1: Μη σας λέει ότι βαριέται, απλά δεν τον ξέρει απ' έξω.
0: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα Θανάση. Θανάση δεν είναι, ναι.
1: Καλημέρα Αγάπη, ωραίο το Αγάπη.
0: Καλημέρα και καλημέρα Χαρά, καλή εβδομάδα.
1: Πολλά πολλά μηνύματα. Και στον Θανάση, τον είπες τον Θανάση, ε?
0: Ναι, τον είπα τον Θανάση, τον είπα και εγώ τον είπα και αυτό δεν άκουσε.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Και τον είπα, 200 χιλιάρικα έδωσα στην Ελασσόνα και τον είπα. Και γι' αυτός δεν φρόντισε. Και τι θα γίνει? Προβλήματα, προβλήματα.
1: Στα σημαντικά ζητήματα, προφανώς και τα της
0: το προεδράρα, λες.
1: Τα των διαπραγματεύσεων.
0: Το προεδράρα.
1: Προφανώς. Ολοκληρώθηκαν, να πούμε, οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είναι και οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την σύναψη μιας οριστικής συμφωνίας η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Εντός 60 ημερών θα πρέπει να γίνει αυτό. Οι μεσολαβητές, να πούμε, ότι είναι το Κατάρ και το Πακιστάν και έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες, ο φίλος μας, ο αξιωματικός Μουνίρ. Μουνίρ το λένε.
0: Αν δεις καράβι στο στενό, ναι. Μουνίρ το έχει σύρει. Ασίμ Μουνίρ.
1: Κατάρ και Πακιστάν λοιπόν έχουν ανακοινώσει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δηλαδή, θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Αυτά. Και υπήρχε μια διαφωνία χθες, ένας πόλεμος έτσι, δηλώσεων, για το αν τελικά το στενό του Ορμούς, που είναι και πολύ στενό όπως έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό η κυρία Βούλτεψη.
0: Ας μη μου μιλάς.
1: Είναι ανοιχτό ή όχι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία.
0: Μη μου μιλάς για την κυρία Βούλτεψη, διότι το να μιλάς έτσι για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική και ναι, παιδιά, και να,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και να απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο.
1: Και ο κύριος,
0: δείχνει ποιόν. Και χαρακτήρα.
1: Και ο κύριος Μπαλατσούκας έκανε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ως απάντηση, το οποίο ήταν ευφυές και μου άρεσε. Με το παίζει τον μπαγλαμαδάκι του, τι παίζει. Μπουζούκι μπαγλαμάς, τι ήταν.
0: Την καλημέρα μας και στο Μάριο.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και σήμερα ότι τα έπιπλα Γαλάνης είναι μαζί μας. Γαλάνης in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και μαζί με αυτό να αλλάξετε και τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και την μουρμουρά της. Κύριε Πρωνάρα.
1: Ναι. Και έχουμε και το πρόγραμμα Ανακοινίζω, το οποίο είναι σε ισχύ.
0: Αν μια εντάξει, είπες... πλατφόρμα.
1: Για να δει, η πλατφόρμα ισχύει.
0: Ναι. Ναι, για να δει αν είσαι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι αρχικά.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, από το Σεπτέμβριο είναι οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, είναι η βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Την καλημέρα μου και στον Τάκη. Την καλημέρα μας και πάλι στο Σταμάτη. Αυτό το. Θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Με το Ανακοινίζω.
0: Με τέλει, όπως και με το σπίτι μου 1, ναι. Με το σπίτι μου 2, με το σπίτι μου 3, με το σπίτι μου 4. Α, δεν έχει βγει ακόμα.
1: Δεν έχει 4.
0: Δεν διαχόταν, θα βγει σε λίγο.
1: Εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα. Για κάποιους μπορεί να είναι μια βοήθεια, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και να λένε και οι κυβερνώντες είναι ότι ένα budget χρειάζεται. Δεν είναι ότι δεν έχω.
0: Στο Ανακοινίζω, όχι. Στο Ανακοινίζω, όχι.
1: Για το σπίτι μου, λέω.
0: Α, τα σπίτια δεν μου έχω, χρειάζεται.
1: Ναι, δεν έχω στο λεφτά τίποτα στον ήλιο μοίρα και παίρνω σπίτι.
0: Ναι, και σε αυτό φρόντισε πάλι η κυβέρνηση. Το έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποιοι είχαν κάνει επενδύσεις, κάποιοι είχαν κάνει τρέξει να βγάλουν τις άδειες και το τελείωσε πιο νωρίς. Μετά είπε ότι θα πάρει παράταση. Καλημέρα στο Μίλτο. Έχει πλάκα έτσι να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο μισθός του μουφτή. 2.500.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
0: όχι,
1: είναι αλήθεια.
0: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι περίπου στα 4.
1: Okay,
0: 300 μεικτά.
1: Δεν το, από το λίγο που το ξέρω, είχα την εντύπωση και εγώ ότι είναι τόσο. Αυτό όχι, που λέω μήκτος.
0: Νομίζω ότι είναι 4.375, γιατί okay. Αυτό έψησε ένα μικρό έτσι, που μου στείλανε από συνάδελφοι μεικτά.
1: Okay.
0: Δεν είναι 2.500 που κυκλοφορεί, είναι παραπάνω.
1: Την καλημέρα μας και στον Ηλία που στέλνει την συμμετοχή του για την Σύφνο. Και ξέρεις τώρα στην αντιπολίτευση, να πάμε λίγο αντιπολίτευση. Κύριε Γιώργο μας.
0: Πού να πάμε?
1: Λίγο αντιπολίτευση. Όταν στην όποια αντιπολίτευση.
0: Περίμενε. Αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση ή να πάμε κατά σειρά.
1: Να πάμε κατά σειρά. Να πούμε δηλαδή σε τι φάση βρίσκεται το κάθε κόμμα.
0: Ωραία. Να πάμε λοιπόν. Πού θα πάμε?
1: Αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόσχετο τώρα, όταν λέμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τυπικά ναι. Ή Τσίπρας που λέει είμαστε ήδη αξιωματική αντιπολίτευση 15 μέρες.
0: Καλά. Ο Τσίπρας.
1: Τώρα δεν περαστήκαμε.
0: Ο Τσίπρας λέει ότι θέλει. Διότι πρέπει να αποδείξει αυτό που λέει ότι γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Αν πάμε
1: τυπικά,
0: σε αυτά...
1: τυπικά έστω και από καραμπόλα είναι το Πασόκ.
0: Αν πάμε σε αυτά που έλεγε το 15-19 και το ναι. Τι έκανε, το μόνο που είμαι σίγουρος ότι έκανε είναι ότι τα κανένα εντάξει, σπίτι ήταν... στα χέρια τραπεζίτη. Έφερε τα φαντς και τραπεζίτη δεν πήρε τίποτα.
1: Σε καθεστώς δημοσιονομικής ασφυξίας όμως.
0: Εγώ είπα τι έλεγε και τι έκανα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και είπε. Ο άνθρωπος, όπως λέμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάς λέει την αλήθεια και ο Τσίπρας είπε την αλήθεια. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τα φαντς θα παίρνουν όλα. Τραπεζίτες τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως στο Πασόκ. Ποιο?
1: Στο Πασόκ.
0: Ποιο Πασόκ? Πιανού.
1: Του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Α, έχουν και αυτό το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay, για πες.
1: Γιατί με ρωτάς πιανού κάθε φορά.
0: Ξέρω εγώ, γιατί του Διαμαντοπούλου, του Δούκα, του Γερουλάνου.
1: Ναι. Του Γερουλάνου, όχι, δεν είναι. Του Γερουλάνου, γιατί το Πασόκ του Γερουλάνου τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω μπερδευτεί λίγο. Άμα ναι. Μπορεί να μου βοηθήσει εσύ και εσείς, παιδιά, στο 69-39-43-43, να μας βοηθήσετε προς τα που πάει αυτό το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Λες εσύ.
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει τα θέματα του. Νομίζω ότι έχει βασικό πρόβλημα προσανατολισμού το Πασόκ. Δεν ξέρει ακριβώς αν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στην, θέλει να πηγαίνει προς την κεντροαριστερά ή προς την κεντροαριστερά.
0: Δηλαδή εσύ...
1: Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που σου λένε ότι okay, και να συνομιλούμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι δεν γίνεται αυτό. Εμείς είμαστε Πασόκ, Ανδρέας Πανδρέου.
0: Εσύ το
1: ιδρυτής.
0: Πρόβλημα αρχηγού το λες προσανατολισμού.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, καλή, κοντά
1: ναι,
0: δηλαδή το πρόβλημα αρχηγού το λέμε προσανατολισμού.
1: Το ξεκίνησα πρώτα από προσανατολισμού, δεν πήγα στον αρχηγό ακόμα. Προφανώς γιατί το θέμα του αρχηγού είναι άλλη υπόθεση, ότι είναι αυτό που παραδέχονται και πολλά στελέχη με τα οποία έχω μιλήσει. Εγώ με προσωπικά.
0: Και εγώ το ίδιο και θα έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Και μου έχουν πει, χαρακτηριστικά μου έχει πει, παιδί. Επειδή είναι.
0: Νέος.
1: Επειδή είναι νέο, εννοώ ότι είναι νέο. Από την Χαριλάου Τρικούπη. Που μου λέει ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει.
0: Καλά, αυτό το γνωρίζανε από τις ευρωεκλογές. Όταν κατέβηκαν όλοι οι
1: ανδρουλακικοί.
0: Όταν κατέβηκαν και όλοι οι σύσσωμοι εκεί, είπαν να αλλάξουμε αρχηγό. Και μετά ο ίδιος ο Ανδρουλάκης.
1: Οι ανδρουλακικοί σου λένε ότι μια χαρά είναι. Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι.
0: Τι μια χαρά είναι.
1: Έτσι λέγανε, μια χαρά είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά η Βελόνα.
1: Η Βελόνα προέκυψε μετά. στις εσωκομματικές εκλογές μια χαρά ήταν. Ανδρουλάκης και Ανδρουλάκης ήταν. Με σημαίες ποσό. Πανηγύριζαν.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο, καλά, στο, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν ξέρω αν, αν έχει πολύ μεγάλο νόημα το να μιλάμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα το οποίο είτε θα κατέβει στις εκλογές και θα πάρει 1%, είτε δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Οπότε το αφημί αυτό το έχουμε
1: ξαναπεί. Άλλο το αφημί, ρε παιδιά. Εγώ λέω για τις εκλογές.
0: Να το κρατήσουμε, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τον αρχηγό.
1: Ναι, ρε παιδιά, εμάς δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Να πάρουμε τίποτα εκατομμύρια να, να βοηθήσουμε τον. Αν και έχει, δεν μας έχει που τα έχει, από που τα βρήκε. Μας έχει πει, μας έχουν πει από το,
1: από
0: από το ΕΛΑΣ, μας έχουν πει ελάτε στα γραφεία μας να δείτε τα έχουμε όλα.
1: Μα εμείς
0: δεν είμαστε ΔΑΕ.
1: Τι είμαστε?
0: Το είπα και λάθος.
1: Το είπες και λάθος.
0: Ναι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε πολίτες. Ξέρεις, στους πολίτες τα κόμματα βγάζουν και λένε εδώ τα βρήκαμε. Να τα. Ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχουμε εμείς να πάμε στα γραφεία τους. Και τι περιμένουν δηλαδή εκεί στο ΕΛΑΣ? Να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, 9, 10, 11 εκατομμύρια Έλληνες, να περάσουμε από τα γραφεία να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Μπορεί να πάει ένας και μετά να τον αρτήσει.
0: Και γιατί να τον πιστέψουμε? Γιατί να τον πιστέψουμε αυτόν τον
1: πράγμα? Πίστευε και μία ερευνητή.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, περιμένουν, παιδιά, έχουμε εδώ, εγώ προτείνω να μαζευτούμε 11 εκατομμύρια Έλληνες, να πάμε να περάσουμε από τα γραφεία του, να ελέγχουμε ένας-ένας αν μας λένε την αλήθεια. Διότι αν πάρουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε κάποιες ενστάσεις, μικρές, όχι πολλές.
1: Πάντως, στο κόμμα Ελλάς, πάντως, στην Αμαλία, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα όργανα του κόμματος.
0: Θα έχουμε και όργανα.
1: Ναι, ναι, αυτό που λέμε, αρχίζαν τα όργανα.
0: Τα ταούλια που λέγαμε, θα παίζουν τα ταούλια.
1: Ναι, δεν ξέρω, θα ανακοινωθούν τα κόμματα, θα είναι τρία.
0: Τι τρία?
1: Τρία
0: όργανα.
1: Τρία όργανα θα είναι, ναι.
0: Δηλαδή μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
1: Κάπως έτσι.
0: Μπουζούκι, μπαγλαμάς και.
1: Και βιολοντσέλο.
0: Όχι κιθάρα. Μήπως έχουμε drums. Να κάνουμε περισσότερο ντόρο.
1: Βιολοντσέλο. Μ' αρέσει το βιολοντσέλο.
0: Και εμένα, γιατί παίζει κόρη μου.
1: Και μ' αρέσει και το βιολί πολύ.
0: Το βιολοντσέλο δύο πολύ, γιατί παίζει κόρη μου.
1: Εντάξει. Και ήταν και η μέρα του πατέρα χτες. Χρόνια πολλά, κύριε Γεωργιάδη, μιας και αναφέρθηκε, επικαλέστηκε στην κόρη σου.
0: Όσοι είστε μπαμπάδες.
1: Και να πω και αυτό, μιας και το αναφέραμε, είναι πόσο υποτιμημένη είναι η μέρα του πατέρα σε σχέση με την ημέρα της μητέρας.
0: Όσοι πολύ υποτιμημένη. Είστε μπαμπάδες, που είστε αυτοί οι άχρηστοι, που είμαστε αυτοί οι άχρηστοι, αν περιμένετε λουλούδια, μόνο στην κηδεία μας, παιδιά. Μόνο εκεί.
1: Μακάβριο, μακάβριο.
0: Μόνο εκεί θα μας φέρουν λουλούδια.
1: Λοιπόν, τα όργανα θα ανακοινωθούν από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τα είπαμε εμείς, έτσι.
1: Ναι, είναι, αν είπαμε ποια είναι, ναι. Θα είναι ένα εθνικό συμβούλιο, κάπως νομίζω ότι το λένε, η Πολιτική Επιτροπή. Ναι. Και θα είναι και μια μικρή ομάδα που θα είναι αυτό που λέμε του πρωινού καφέ. Θα είναι λίγα άτομα, 7-8 άτομα. Mm. Μεταξύ αυτών η κυρία Κουφονικολάκο εκπρόσωπος και 5-6 ακόμα άτομα. Η οποία θα είναι.
0: Ποιοι θα είναι αυτοί 5-6?
1: Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Ντεμπονέρας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουφονικολάκου.
0: Και δεν το λέω να μου πεις εσύ αν ξέρεις, δεν ξέρεις. Ενώ, ρε παιδιά, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο.
1: Η κυρία Φωτονιάτα.
0: Ναι, εγώ θα ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα εκλογές αύριο. Ναι. Και θα έρχονταν ο κύριος Τσίπρας και θα έλεγε: α, θα σας δώσω πρόγραμμα, θα σας πω ποιοι είναι, θα μετά τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς δεν πάω για αυτές. Α, πάει για αυτές, λέει.
1: Και θα,
0: δηλαδή,
1: και, ναι. Και θα ανακοινώσει επίσης τις επόμενες ημέρες και τους τομεάρχες.
0: Και τους τομεάρχες.
1: Αυτά. Αυτά να πω για να ολοκληρώσω.
0: Προγραμματάκι θα ανακοινώσει.
1: Ότι θα είναι, δεν ξέρω για πρόγραμμα, εγώ σου λέω τώρα για τα όργανα. Μέχρι εκεί ξέρω.
0: Άρχισαν τα όργανα, όπως τα λέμε. Εντάξει,
1: τα όργανα. Αυτά θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας και προφανώς όταν θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος. Θα.
0: Κλείνει μετά τις εκλογές.
1: Νομίζω μετά τις εκλογές. Όχι, νομίζω σίγουρα. Μετά
0: τις εκλογές θα γίνει το πρώτο συνέδριο του κόμματος.
1: Ναι.
0: Α, και μετά θα μας ανακοινώσετε ποιοι θα είναι.
1: Ναι.
0: Και μετά στις εκλογές θα μας ανακοινώσετε το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα φαντάζομαι πριν. Λίγο-λίγο κάτι ανακοινώνουν. Αφού σου λένε και κάποια στελέχη, σου λένε οι 5 προτάσεις μας και για τα.
0: Μπράβο, ρε Μίλτο, καλημέρα. Εμένα μου φέραν οι κόρες μου. Ζήλια. Αυτό, εγώ ζηλεύω όντως. Δεν έχω παράπονο και εγώ πήρα φιλιά που είναι καλύτερα από τα λουλούδια. Αλλά είπα, γενικά οι μπαμπάδες, αυτός που δεν έχει κάνει μπαμπάς, ο κύριος Πουρναράς, έχει πραγματικά τη γνώση ότι όταν είναι της μάνας, κακός χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Όταν είναι του μπαμπά, έλα μωρέ, εντάξει.
1: Καλά, όχι, δεν είναι έλα μωρέ, εντάξει.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, εντάξει. Πάνω από τους λουλούδες δεν κοιμούνται.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι όμως και θέμα ανθρώπου. Είναι και θέμα κοινωνίας. Γιατί πόσο μεγαλύτερο μπραντ έχει η ημέρα της μητέρας, γιατί το ακούγεται παντού.
0: Γιατί το έχουν φροντίσει, ναι, έχουν φροντίσει οι γυναίκες. Και τώρα που λέει γυναίκες, τι καβγάς είναι αυτός για το γυναικοκτονία, γιατί είπε η Καριστιανού.
1: Η κυρία Καστιανού είπε ότι δεν πολύ συμφωνεί με τον όρο να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, καθώς νομίζει ότι σαν να υποτιμάται ο ρόλος της γυναίκας, σαν να ανοίξει κάποια μειονότητα, κάπως έτσι το είπα.
0: Ναι, ότι
1: δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα, αλλά αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ότι δεν είναι, την υποτιμούν τη γυναίκα,
1: υποτιμούν γιατί, τη γυναίκα
0: και
1: ναι.
0: Μιλάνε για αυτήν σαν ένα στενέστερο φίλο.
1: Αυτό, ναι.
0: Εγώ αυτό,
1: κοίτα, αυτό
0: που
1: είναι
0: δεν
1: μια
0: ξέρω.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση και
0: είναι,
1: υπάρχουν
0: είναι
1: και οι δύο απόψεις. Το λένε και δεν είναι. Εγώ ξέρω και ανθρώπους γυναίκα νομικό, δικηγόρο, που τη γνωρίζω προσωπικά, η οποία είναι κατά της χρήσης του όρου γυναικοκτονία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μια κατηγορία ανθρώπων είναι υπέρ και κάποιοι άλλοι είναι κατά. Εγώ ξέρω και δικηγόρο γυναίκα που είναι κατά.
0: Και εγώ ξέρω και δικηγόρο που είναι υπέρ και κατά.
1: Οπότε είναι μεγάλη
0: μία ερώτηση. Μία ερώτηση μου έκανε η Μανουέλα χτες. Και ευτυχώς το θυμήθηκα για να την δώσω και να βοηθήσετε κι εσείς. Γυναικοκτονία. Αν ο θήτης. Γυναικοκτονία όταν το θύμα είναι γυναίκα. Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα, είναι πάλι γυναικοκτονία. Και θέλουν να μπουν στο ίδιο κόνσεπτ.
1: Όχι.
0: Στο ίδιο. Γιατί.
1: Γιατί το project.
0: Θύμα, το θύμα είναι πάλι γυναίκα.
1: Το project.
0: Αν ο θήτης είναι γυναίκα.
1: Το κατάλαβα, παιδάκι.
0: Ναι, τι γίνεται.
1: Σωπαντώ.
0: Όχι, δεν το ρωτάω σένα. 69-39-43-45. Καλημέρα, Διαμαντή. Καλή εβδομάδα.
1: Μα αυτοί που επικαλούνται την νομική κατοχήρηση του όρου γυναικοκτονία. Ναι. Υποστηρίζουν ότι όταν είναι θύμα η γυναίκα.
0: Ναι. Αν ο θήτης είναι γυναίκα και θύμα
1: δεν
0: γυναίκα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αν μια γυναίκα σκοτώσει μια άλλη γυναίκα.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Γιατί δεν είναι γυναίκα αυτή που είναι θύμα.
1: Είναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει τα χαρακτηριστικά
0: που
1: επικαλούνται.
0: Άρα δεν είναι το ποιος πεθαίνει, είναι το ποιος σκοτώνει.
1: Ναι.
0: Αν είναι άντρας, δηλαδή είναι γυναικοκτονία. Που σκοτώνει μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αν είναι γυναίκα που σκοτώνει μια γυναίκα, τι είναι ανθρωποκτονία.
1: Μα, είναι ανθρωποκτονία, ναι.
0: Τώρα ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα προσπαθήσω με ένα δικηγόρο να μας δώσει λύσεις αύριο. Ποντάρα, βρες δικηγόρο που να ξέρει από αυτό.
1: Έχω πολλούς.
0: Έχεις πολλούς. Ναι. Ωραία. Πάρ' τους όλους. Να βρεις δύο που να έχουν διαφορετική άποψη.
1: Αυτό θα το λέω. Ένα debate.
0: Δύο ταυτόχρονα debate.
1: Ένα debate.
0: Αύριο, παιδιά, βοηθήστε.
1: Στις δύο γραμμές. Για άστους πρόσεχε, να τσακωθούν και εμείς.
0: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση, γιατί και εσείς αύριο, παιδιά, σκεφτείτε το και απαντήστε. Μας και αύριο, γιατί τώρα φεύγουμε. Αν ο θήτης είναι άντρας και σκοτώσει γυναίκα, γυναικοκτονία. Αν ο θήτης είναι γυναίκα που σκοτώσει και το θύμα γυναίκα. Αυτό τι είναι. Λοιπόν, φέρει δικηγόρος. Προς το παρόν, πριν βρει δικηγόρους, θα φέρει δικηγόρος ο Μίχος για να μας διώξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν θα μας
1: φέρει.
0: Χωρίς δικηγόρους θα φύγουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σήμερα είχαμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Και θα τα διαβάσουμε και αύριο.
1: Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αελάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες,

0: του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της ΕΝΕΦ Τσιμπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου, Μακάνα Μπάκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκοτραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: αγόρια μου, κορίτσια μου, αγοροκόριτσά μου και non-binary, πολλές καλημέρες και ένα μεγάλο good week, γιατί έχουμε Δευτέρα σήμερα, η προτελευταία Δευτέρα. Πόσες 5 Δευτέρες έχει ο Ιούνιος, κύριε Πουρνάρα? Καλημέρα σας, Πάνο. Κύριε Πάνο, καλημέρα τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου που τον έχουμε εδώ. Είναι μία από τις μέρες που δουλεύει, γιατί τις μισές μέρες της εβδομάδας παίρνει ρεπό ο Τζόρτζις, ο Ιωάννου, γνωστά αυτά. Και κάτι ξέρεις. Μπερδευόταν η γλώσσα του και δεν ήξερε τι να πει για τον Ομπράντοβιτς, γιατί φοβάται τώρα ο Τζόρτζις ο Ιωάννου, και άρχισε να κάτι να παραμιλούσε. Χεζόνια, θα δείτε, θα δικαιωθώ. Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοια έλεγε. Χεζόνια, μέρα από Ομπράντοβιτς σήμερα. Ακόμα και εμείς που λέγαμε πληροφορίες, μεταφέραν πληροφορίες ότι δεν θα ερχόταν, δεν θα δούλευε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαψευστήκαμε, το παραδεχόμαστε. Τρέκλειζε ο Τζόρτζις και έλεγε, εγώ του λέγα Ομπράντοβιτς χεζόνια στον Ολυμπιακό. Όνειρα βλέπω. Ευσέβιος και ευσεβία, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Δευτέρα σήμερα. Δεν είναι όμως η τελευταία Δευτέρα, και ας έφτασε 22 Ιούνιου. Πάει και ο Ιούνιος, φίλε. Πάει το καλοκαίρι. Ούτε οι γέροι από το Muppet Show να κάνα ήμασταν, φίλε. Τώρα που λέω γέροι, πάω να πάρω το καφεδάκι. Μοτίβο, φίλε. Όχι, γιατί τώρα πήγα στο Μοτίβο. Δεν με ξέρουν ακόμα. Στη γειτονιά μου, στο Ρίμινι, στην πλατεία. Πολύ ωραίο, τρομερό καφέ. Αφού κάποια στιγμή μου έχει δημιουργήσει εθισμό και μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέω, παιδιά, μήπως δεν είναι τίποτα κάναβι μέσα στον καφέ. Εγώ το έλεγα για πλάκα και κολλήσανε οι άλλοι. Λοιπόν, τρομερός καφές. Και φίλε, δεν το αλλάζω τώρα και δεν μου κάνει αίσθηση αν πιω και από αλλού. Anyway, λοιπόν, και έρχονται το πρωί τώρα, ξέρεις, έρχεται και κανένας γεροντάκος και από εδώ και από εκεί. Και εκεί τα κορίτσια λένε με το που μπαίνεις καλημέρα. Συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα. Πέστη και ας πέσει κάτω η καλημέρα. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Και αρχίζει ο γέρος και λέει. Γέρος. Και εγώ γέρος είμαι, 60 χρονών. Αυτός είναι, πρέπει να ήταν 74. Καλημέρα, είναι 10 η ώρα. Τι καλημέρα, τόσες καλημέρες. Εντάξει, είπατε μια φορά, λέμε καλημέρα, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, όταν κερνάς, γκρινιάζεσαι, εσύ είσαι ακόμα νέος. Εγώ πλησιάζω, φίλε. Το σκέφτομαι, μου το λένε κιόλας. Πω, θα καταντήσω. Muppet Show, το είχα κιόλας από πριν. Anyway, Δευτέρα σήμερα, επαναλαμβάνω, 22 του Ιούνιου. Η 173η ημέρα του 2026, εδώ και περίπου 4 ώρες, όχι περίπου, εδώ και 4 ώρες και 11 λεπτά έχει ανατύλει ο ήλιος, 52 λεπτά μετά τις 8 θα δύσει, αλλά και σε 9 και 9 και 10, γιατί Σαββατοκύριακο είμαστε στο Ξυλόκαστρο, κύριο Πουρναρά, σε ενημερώνω. Μ' αρέσουν οι θάλασσες στο Σικιά και οι βόλτες στο Πευκιά, που είναι πριν το Ξυλόκαστρο και τα δύο. Είχα πάει για κάτι καλαμάκια χθες, πρωτεΐνη πάντα, το βράδυ, με το Αμόρε, και λίγο να δούμε το ηλιοβασίλεμα εκεί στο Ξυλόκαστρο, στο θέατρο. Και φίλε, είχε πάει 9 και 10 και δεν είχε βραδιάσει 9 και 4. Καλό καιράκι, αλλά περνάει ο χρόνος, ρε φίλε. 22 του μήνα, Πουρναρά, 22 του Ιούνιου. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Δηλαδή, όταν βγει ο Ιούνιος θα έχουν περάσει τα μισά. Θα είμαστε πλέον στην κατηφόρα μετά, για να περάσει και το 2026. Βεβαίως, προβλέπεται ένα πιο καυτό φθινόπωρο, γιατί πάμε για εκλογές, λέει. Έμαθα κάτι εκεί, γιατί έχουν... Στο Ξυλόκαστρο, φίλε, γιατί έχει σπίτι εκεί και ο Μίστερ Τέρνα. Ξέρεις ποιος είναι ο Μίστερ Τέρνα? Ο γαμπρός του της Μίστερ Τέρνα. Γιάννα Πετρίτης. Οπότε μαθαίνουνε, φίλε. Λένε, μάλλον ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει προκήρυξη εκλογών στην έκθεση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εσύ τι λένε οι πληροφορίες σου?
1: Εγώ νομίζω πως το μου πειράζει να την
0: κλάνεις. Α, 27 βλέπεις εσύ. 27, να δούμε. Πέσω πάλι έξω από τις πληροφορίες, όπως έπεσα με τον Ομπράντοβιτς. Ή θα δικαιωθώ αυτή τη φορά? Αν και μου λένε φίλοι, μην ασχολείσαι με τον μπάσκετ, ο Γιώργος ο λογιστής, ο Παναθηναϊκός από τα Χανιά, φλαράκι, έτσι. Άλλοι, μην ασχολείσαι με τα πολιτικά, πες εκεί στα αθλητικά. Δεν έλεγες από το Φεβρουάριο, δεν έλεγες ότι ο Τσάπρας μου ή Παναθηναϊκό ή στο εξωτερικό? Πες εκεί πέρα που σου βγαίνουν αυτά, και ας έχουν δυναμική και ας αλλάζουν.

0: Λοιπόν, διήμερο κανονικά Παναθηναϊκού, ποδοσφαιρικού και μπασκετικού, με τους δύο προπονητές, Νίστρουπ χθες. Παρουσιάστηκε σήμερα, αναχώρησε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, τον μάθαμε τον Νίστρουπ σε μια παρουσίαση που έγινε στο Κοροπή. Εκεί ήταν όλοι. Και ο Αλαφούζος και ο Μπουτσικάρης και ο Κοτσόλης, φυσικά ο Νίστρουπ και ο νέος διευθυντής επικοινωνίας ο Κώστας Μανιολουδάκης, ήταν εκεί και η ρεπόρτερ. Λοιπόν, μεταγραφές ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Έχω πει ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη θα έχει κάνει 5 με 6 μεταγραφές, σας το έχω πει. Κέρδισε και το στοίχημα από τον κατάσκοπο, τον Γεωργακόπουλο, που του έλεγα όταν θα φύγει θα έχει κάνει πάνω από 2 μεταγραφές. Έχει κάνει Τσάβες, Καμαρά, Ετιέν Καμαρά. Σήμερα περνάνε και υπογράφουν ιατρικά και υπογράφουν ο Τσάπρας για 4 χρόνια, ο Πιένα, ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα για 3+1. Ήδη 4, φίλε. Ντεφράι που έρχεται 5, αλλά έφυγε για προετοιμασία, είπαμε. Πάνω από 2 μεταγραφές. Ο Γεωργακόπουλος το αμφισβητούσε. Εδώ σε θέλω, κύριε πράκτορα, κύριε κατάσκοπε. Λοιπόν, πράκτορα κατάσκοπε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Που μπορεί να δούμε και μέχρι το τέλος εβδομάδας και έκτη, λέω εγώ. Βλέπει Γένσεν, που όλο κολλάει και όλο ξαναφτιάχνει. Δεν την πείσουμε την κυρία Γένσεν. Δεν την πείσουμε, ρε παιδί μου. Τι φοβάται, μην έρθει στην Ελλάδα και χάσει τον άντρα της. Έχει ακούσει ότι οι Σκανδιναβοί είναι επιρρεπεί στις μελαχρινές Ελληνίδες και όχι μόνο που κυκλοφορούν. Γίνει και με άλλους. Λες να φοβάται, αυτό δεν πιστεύω. Λοιπόν, παρότι θα έχει ζέστη, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει τρελαθεί με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε άλλη επιλογή. Αν δεν κατάφερνε να πείσει τον Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν, μια αποτυχημένη σεζόν, δεν πήγε στο Final Four καν που έγινε στο γήπεδό του, στην έδρα του, έχασε το πρωτάθλημα. Οι προπονητές ήταν μετρημένοι και από αυτούς μόνο ο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να πιστεί και τον έπεισε. Λένε για πάνω από 10 εκατομμύρια στη διετία. Λένε για ένα δικό του team που έρχεται. Θα έρθει και ο Μπατίστ, ο παίκτης του, από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Λοιπόν, λένε ότι θα είναι αυξημένο το μεταγραφικό budget, δηλαδή θα είναι ακόμα πιο αυξημένο, γιατί πέρυσι νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε στην Ευρωλίγκα το μεγαλύτερο budget, έτσι. Ομάδα με το μεγαλύτερο budget, ακόμα πιο αυξημένο. All in δηλαδή από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να δούμε αν θα είναι και η τελευταία του χρονιά. Και ενδεχομένως να θέλει, αν πουλήσει, να πουλήσει και να φύγει, κάνοντας ξανά τον πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, και γιατί όχι και τροπεούχο Ευρωλίγκα ξανά, αν και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ενισχύεται συνεχώς. Ελπίζω η έλευση του Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τον Αταμάν, και από πλευράς επιπέδου και από πλευράς ίντριγκας και από πλευράς επειδή σέβεται και ο Μπαρτζόκας τον Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς τον Μπαρτζόκα, πιστεύω ότι η έλευση του Μπράντοβιτς θα περιορίσει μέχρι ενός ορισμένου σημείου αυτή την τοξικότητα που έχει εκτοξευθεί την τελευταία διετία-τριετία μεταξύ των δύο μπασκετικών κολοσσών, έτσι, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι, το λέω γιατί όντως υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης ο Μπράντοβιτς και Μπαρζόκα, έτσι, και είναι σημαντικό αυτό. Και ξέρεις, ο Μπράντοβιτς, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει κάποιες εγγυήσεις, έτσι, σε διάφορα θέματα ως προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, νομίζω κάποια πράγματα δεν θα ξεφεύγουν με τη συχνότητα ή στην ένταση που ξεφεύγαν τα προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του Ομπράντοβιτς. Παράνοια στον Άρη, κλείνει παίχτες. Διάβαζα ο Ρασνάτοβιτς, ο ατζέντης του Ασπανούλικαν, θα κανονίζει για να του πάει το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας, ηλικία 16 χρονών, που είναι 16χρονος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τζόρτζι, come to μέσα! Άμα δεν λέγε, το είχε ζώνια πάλι. Αφού πουλάει παπά, ότι έχει προσωπικές, μιλάει με το Χεζόνια και έχει προσωπικές. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις? Όχι, δεν κατάλαβα ότι μπήκες μέσα και μιλούσα εδώ με τον κύριο Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Good week.
1: Good week.
0: Ποιους παίχτες παίρνει ο Άρης? Δεν ξέρω.
1: Ποιους παίχτες παίρνει ο Άρης?
0: Διάβαζε ένα τρομερό
1: ταλέντο. Μπάλα ή μπάσκετ. Έχει διαφορά. Γιατί δεν μου λέτε.
0: Ποδόσφαιρο, τώρα, μα θα μα πει και για το ποδόσφαιρο. Τώρα, δεν ξέρει για το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ που είναι το αντικείμενο σου.
1: Για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ.
0: Ξυπνέτε, κόνιο όρδο σε εμά.
1: Παίρνει τον Μπίρτ από τη Φενέρμπαχτσε.
0: Οκ, okay, το ξέραμε αυτό. Ναι.
1: Το
0: Μόργαν.
1: Έχει θέμα.
0: Κάπτεν Μόργαν. Κάπτεν Μόργαν.
1: Τον Ματ Μόργαν τη Πολώνια. Τον Σαβόν Σίλτ.
0: Ναι.
1: Από την Αρμάνη,
0: ναι.
1: Παιχταράς.
0: Ένα 16χρονο που έλεγε το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας που του φέρνει ο Ρασνάτοβιτς. Γι' αυτό ποιος είναι αυτός. Το έχει χάσει αυτός.
1: Δεν τον έχω
0: βρει. Δεν παρακολουθούσε Σαββατοκύριακο. Ξεκουραζόταν, λιαζόταν σε καμιά παραλία.
1: Ούτε τι ατύχει.
0: Ναι. Ούτε παραλία τύχει, ούτε γυναίκα τύχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται από το μαλλί. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Χεζόνια, τι παραμιλούσε έξω, ψέλιζε. Εγώ σου έλεγα ο Μπράτο και εσύ άρχισε να μου λε χεζόνια. Τι μου. Τι έλεγε.
1: Εσύ μου είπατε ότι έλεγα.
0: Τι έλεγε για χεζόνια τώρα, άσε τι σου είπα εγώ.
1: Συγκεκριμένα μου είπατε ότι.
0: Άσε τι σου έλεγα εγώ.
1: Εγώ
0: απολογήθηκα στο κοινό μου και είπα, έκανα λάθος, έπεσα έξω. Έτσι είναι. Άσε εγώ τι. Εσύ έχεις ρίξει τον κουβάτο στον κόσμο, έχεις ρίξει, μας έλεγε.
1: Για προφανώς.
0: Οκ. Πες μας για το χεζόνια. Εγώ σου έλεγα τον Ομπράντοβιτς, εσύ μου απαντούσε με χεζόνια. Τι λε.
1: Μην πει κάτι για το χεζόνια.
0: Πάλι το ίδιο. Έχει κάποια καινούργια πληροφορία, τίποτα καινούργια ή επιμένει αιμονικά.
1: Επιμένω σε αυτό που είχα πει από το Μάιο.
0: Ρε φίλε, υπάρχει δυναμική. Οι μεταγραφές έχουν μια δυναμική. Δεν εξελίσσονται. Υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να το καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό συμφωνίες πάνε, καινούργιες δημιουργούνται, αλλάζουν καταστάσεις. Έρχονται άνθρωποι που δεν περιμένεις ή πάνε σε ομάδες άλλες επίσης. Παίχτες μπασκετπολίτες που δεν περιμένεις. Μου είπες κάτι το Μάιο. Έχουμε κάτι καινούργιο. Ή επιμένεις αυτό του Μαΐου.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό του Μαΐου γιατί είχαμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη.
0: Έλα. Ποια
1: ότι
0: εξέλιξη.
1: Η Χεζόνια είναι στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Καλά, αυτό το ξέρω. Τι μας λέει, ρε Πουρναρά, μας δουλεύει.
1: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Πώς το ξέραμε, αφού ήθελε να φύγει. Ήταν πριν ακόμα τελειώσει η Ευρωλίγκα, ξέραμε. Και γι' αυτό είχε κάνει τις προτάσεις του. Έλα. Μη σε κρατάμε. Δεν μας έκανες πιο σοφούς.

Λοιπόν, για το Μουντιάλ σας έχω πει ότι είναι ένα Μουντιάλ που επιτρέπει σε όλους να ελπίζουν. Μιλάγαμε για το σάκο του Μπόξ, για το Κουρασάο που εγώ το είχα βαφτίσει Φουκαράο, μια χώρα από 160.000 κατοίκων που έχει πάει στο Μουντιάλ με τον Advocate, προπονητή, και κατάφερε να πάρει βαθμό με ήρωα, μια ακόμα ομάδα που είχε ήρωα τερματοφύλακα, το Ρουμ, το 40χρονο Ρουμ. Πήρε το Φουκαράο, Κουρασάο, το βαθμό, την ισοπαλία. Έτσι, το πράσινο ακροτήρι που στην πρεμιέρα είχε κάνει τη δική του έκπληξη, που είχε κρατήσει επίσης με τον τερματοφύλακά του σε πολύ μεγάλη βραδιά, το Βοζίνια. Βοζίνια δεν ήταν ο τερματοφύλακας, ναι, από το πράσινο ακροτήρι, είχε πάρει το βαθμό της υπαλίας, τα κατάφερε και απέναντι στην Ουρουάη, 2-2, Ουρουάη πράσινο ακροτήρι. Η Τουρκία αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική στις φάσεις των ομίλων, έχασε και από την Παραγουάη και ας έπαιζε με παίχτη περισσότερο για παραπάνω από μισή ώρα, και στα δύο μάτς που έχασε, και από την Αυστραλία και από την Παραγουάη, ήταν καλύτερη. Έκανε συνολικά 63 τελικές, τις μέτρησε ο coach Μοντέλα, που θα απολυθεί από την Τουρκική Ομοσπονδία μετά την αποτυχία. Ήταν μια καλή ομάδα που έπαιζε ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά που δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Και αν δεν βάζει γκολ και τα τρως κιόλας, αποκλείεσαι. Αυτή ήταν η Τουρκία. Είναι ένα μάθημα. Νομίζω θα είναι στο τέλος του Μουντιάλ, θα είναι από τις μεγάλες απογοητεύσεις. Έτσι. Όπως φαίνεται, τέτοια θα είναι και το Βέλγιο. Πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει. Έμεινε στο 0-0 με το Ιράν. Το Ιράν που δεν έχει περάσει η έκτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Ποτέ δεν έχει καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Έχει ελπίδες ως τρίτος. Είναι αίτητος μέχρι τώρα με 2 ισοπαλίες. Έτσι. Από εκεί πέρα η Ισπανία ξεμπούκωσε αναμενόμενο κοντά στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το είχε πει ο Γιώργαρος ότι άλλη Ισπανία με Γιαμάλ και άλλη χωρίς Γιαμάλ. Ξεκίνησε ο Γιαμάλ και έγινε σκόραρε. Άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ και η Ισπανία μέχρι το 23 είχε τελειώσει η Σαουδική Αραβία. 3-0 στο 24, συγγνώμη, ήταν το με σκόρ του πρώτου γκολ τον Γιαμάλ, που έγραψε ιστορία γιατί ξεπέρασε και τον Μπελέ και τον Μέση σε σχέση με το νεότερο παίχτη που έχει βάλει γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Η πυρεχητική Ολλανδία διέλυσε 5-1 την Σουηδία, τον Γιόκερες και Ίσακ. Μια Ολλανδία που σας έχω ξαναπεί, και αυτή και η Ιαπωνία που έριξε 4 στην Τινησία, άλλαξε προπονητή με Σούση στις διοργάνωσης, αλλά εντάξει, έφαγε ένα γκολ λιγότερο, την Τινησία αυτό κατάφερε. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να πάνε μακριά. Έτσι, η Ολλανδία να αντέξουν οι μέσοι της, γιατί μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς έχει και σκοράρουνε. Λοιπόν, η Γερμανία, γιατί ο Σέντερ Φόρ είναι πολύ σημαντικός ακόμα και όταν έρχεται από τον πάγκο, τα βρήκε μπαστούνια με την Αχτή Ελεφαντοστού. Εγώ πίστευα ότι η Αχτή Ελεφαντοστού δεν θα έχανε. Οι Βορειανοί έχουν μια πολύ καλή ομάδα, σκληρή και με ταλέντο και εμπειρία και νιάτα. Προηγηθήκανε, θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί και 0-2. Μπήκε ο Ούνταβ, ο αναπληρωματικός Σέντερ Φόρ, τον έβαλε μέσα ο Νάγκελσμαν. Και με 2 γκολ έδωσε τη νίκη με ανατροπή, το δεύτερο γκολ buzzer beater ουσιαστικά στο 95, και έτσι η Γερμανία κέρδισε μετά το Φουκαράο που είχε ρίξει 7, κέρδισε και την Αχτή Ελεφαντοστού που προκρίθηκε και αυτή.

Λοιπόν, απόψε στις 8 έχει το Αργεντινή-Αυστρία. Ωραίο ματσάκι. Η Αργεντινή του Μέση. Τα μεσάνυχτα έχουμε Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 Νορβηγία-Σενεγάλη. Αυτό είναι το καλό ματς της ημέρας. Και οι δύο πολύ καλές ομάδες, επιθετικές ομάδες. Βλέπω αρκετά γκολ. Νορβηγία-Σενεγάλη. Η Σενεγάλη που είχε χάσει λεπτομέρειες από την Γαλλία λόγω Εμπαπέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Νορβηγία που είχε βάλει και ο Χάλαντ είχε σκοράρει, όλοι είχε βάλει πολλά γκολ. Δεν θυμάμαι ποιον είχε κερδίσει την πρεμιέρα της. Η Σενεγάλη καίγεται για αποτέλεσμα. Και τα ξημερώματα έχουμε Ιορδανία-Αλγερία. Πες μου, ποιος θα καθίσει τώρα 6 ώρα, εκτός από Ιορδανούς και Αλγερινούς, να κάτσουν να δουν 6 ώρα, φίλε, Ιορδανία-Αλγερία. Πες μου, ρε Πουρναρά, σε παρακαλώ πολύ. Η Αίγυπτος κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία 3-1 στο τελευταίο μάτς της προηγούμενης ημέρας, έτσι.

0: Και επειδή ο GPT, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μπει στην καθημερινότητά μας, ρωτήσανε το GPT AI ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ. Έτσι. Ποια ήταν, πιστεύεις? Ποια έδειξε ο GPT? Η Βραζιλία του 70. Του 1970, στα γήπεδα του Μεξικό. Εκεί που είχε επιστρέψει ο Πελέ και το ξανασήκωσε. Αυτά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα, στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και επαναρχόμαστε σε 3 με 4 λεπτά.
1: 943 Intervention Sports.
2: Να ζήσετε!

0: δεμένα χέρια και πόδια. Με τα κίνητα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνη νοσοκομείο παιδών πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με την μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Ουκρανικά drones επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Βλέπεις, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος που θα έπρεπε να γνωρίζει, Δημήτρη Επούρτιτς. Αυτός είναι ο 16χρονος που φέρνει ο Ραζνάτοβιτς, ο μπασκετμπολίστας, το μεγαλύτερο ταλέντο, λέει, του μπάσκετ της Σερβίας, που φέρνει στον Άρη. Και ο κύριος Τζόρτζης δεν το γνωρίζει. Κώστας Χατζής, μου τα στείλε ο φίλος μας. Πολύ ρεπόρτερ, όχι μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.

Το μια και λέμε για Κώστα Χατζή και είναι ΑΕΚτζής, που είναι ΑΕΚάρα, ο φίλος μου Κώστας. Το τρόπαιο της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, γυρνάει ανά την Πελοπόννησο, από εκεί ξεκίνησε. Από Πελοπόννησο, από το λογό της Μεσσηνίας, είναι και η καταγωγή του Μάρη Ηλιόπουλου που πήγε. Λογκά είναι. Α, ναι. Κοντά με τον Μάρη. Έλκεται την ίδια καταγωγή με τους Ηλιόπουλους. Τους συγκεκριμένους Ηλιόπουλους. Ναι. Λογκά, κατέβηκε στο γήπεδο του χωριού με ελικόπτερο. Ξέρεις, το οδηγεί ο ίδιος το ελικόπτερο. Άντε να δώσω και ένα παρασκήνιο που μας το έλεγε την περασμένη Κυριακή. Ο Μάρης Ηλιόπουλος αρχικά στη φιέστα ήθελε, αντί να κάνει είσοδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο που έφερε και το κύπελο, να κατέβαινε με το ελικόπτερο που έχει και να το οδηγούσε ο ίδιος. Αλλά δεν του δόθηκε η σχετική άδεια. Αν το πάρει του χρόνου ξανά η ΑΕΚ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Με αυτό είχε πάει εκεί στο γήπεδο του Λογκά. Λογκά η Μεσσηνίας. Εγώ τον έκανα Λογκό. Λογκό από εκείνο πάνω. Το Λογκό είναι στα Καμένα Βούρλα, δίπλα ο Λογκός. Από εκείνο ο Βαγιανίδης. Τους μπέρδεψα. Και πηγαίνει με το ελικόπτερο, πηγαίνει, πήγε Καλαμάτα, ξεκίνησε Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πάτρα και βγάζει φωτογραφίες, βγάζει λόγους, υπογράφει φανέλες. Σταρ, του αρέσει. Λοιπόν, χθες είχε και μια είδηση για τους, εκεί, για τους πατρινούς στην εκδήλωση, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Τροπαίου στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Ανακοίνωσε πως πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα, στην περιοχή της Καλανδρίτσας. Μια υπόθεση που βάλτωνε εδώ και αρκετά χρόνια και βαίνεται ότι μπαίνει μπροστά. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μάρης Ηλιόπουλος. Αυτοκινητόδρομο, αυτοκινητοδρόμιο. Και δεν ξέρω αν είναι μαζί με τον, σε αυτό που πάει να γίνει, αν είναι μαζί με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Παλιά έτσι λέγανε.

Στα μεταγραφικά rumors από τη Ρωσία έρχεται και επαναφέρει θέμα Δημήτρη Μπαρίνοφ, τον θέλει πολύ ο Νίκολιτς. Το παλεύει ο Ριμπάλντα με τη Λοκομοτίβ τον περασμένο καλοκαίρι, αλλά και το περασμένο Δεκέμβριο δεν μπορούσαν να βρουν μια άκρη. Ο παίκτης πλέον είναι στη Τζέσεκα Μόσχας, έχει εκεί καλύτερα κονέ ο Ριμπάλντα. I can are now in a direct talk with Τζέσεκα regarding the possibility of a transfer. Javier Ribalda is heading the negotiations. Έλα, κάντε με μετάφραση, κύριε Πουρναρά. Α, θες να το δεις. Εντάξει, τα χοντρικά είναι ότι κάνει συζητήσεις και προσπαθεί να κάνει την μεταγραφή με περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε όταν συζητούσε με τη Λοκομοτίβ.

Η ΑΕΚ που διέψευσε το Σαββατοκύριακο, όπως έκανε πρόταση στην Μπεσίκτας για το Ζωάο Μάρι, όπως δηλαδή είχαν πει στην Τουρκία. Το ερώτημα, εγώ θεωρώ ότι θέμα Ζωάου Μάριο μπορεί να παίξει για την ΑΕΚ, απλά με τις δικές της με τα δικά τους θέλω, με τα θέλω της ΑΕΚ και όχι της Μπεσίκτας ή του Ζωάου Μάριο. Θα πρέπει δηλαδή ξεκάθαρα να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να ρίξει πολύ το κασέ του, αφού έχει αποζημιωθεί προηγουμένως από την Μπεσίκτας. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Η ΑΕΚ τον θέλει το Ζωάο Μάριο και υπό ποιες προϋποθέσεις? Δηλαδή, για να είναι αυτός ο δεύτερος μεσοεπιθετικός μετά τον Ζουμπκόφ. Θυμίζω ότι η απόκτηση ενός βαρβάτου μεσοεπιθετικού έχει ήδη προαναγγελθεί. Αν όμως τον προορίζει γι' αυτό, τότε αυτό σημαίνει για μένα ότι ο Ριμπάλντα θα πάει σε μεταγραφή σε άλλη θέση. Ή τον προορίζει το Ζωάο Μάριο ως έξτρα λύση, αφού αποκτηθεί και ο δεύτερος βαρβάτος μεσοεπιθετικός. Γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει προαναγγείλει την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού που μπορεί να παίξει δεκάρι, οχτάρι, αριστερά, να συγκλίνει προς τα μέσα, εκεί που πέρυσι παίζανε πότε ο Ζωάο Μάριο και πότε ο Περέιρα. Μεταξύ άλλων παίζανε και αυτοί, ότι θα είναι μια μεταγραφή που θα αποτελέσει upgrade του roster και θα ανεβάσει εντάσεις και ταχύτητες στην ομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα ενδεχόμενο από το άλλο. Υπομονή, θα μάθουμε σύντομα. Μέχρι τέλος του μήνα η ΑΕΚ, όπως παρουσιάζεται στα ρεπορτάζ της, θα πάρει έναν ή και δύο ακόμα παίχτες. Απλά εγώ θα βάλω μια μανατζερική, μια πιο ιντριγκαδόρικη παράμετρο στην υπόθεση Ζωάο Μάριο, η οποία μπαίνει στο κάδρο αυτή η παράμετρος αν συνδυάσεις τη γνώση ενός δεδομένου σε συνδυασμό, αν συνδυάσεις, συνδυασμό θα είναι, τη γνώση ενός δεδομένου και ενός μανατζερικού ρούμορ. Τι εννοώ? Ο Ζωάο Μάριο εκπροσωπείται εδώ και χρόνια από τον Ιταλό μεγαλατζέντη, τον Φεντερίκο Παστορέλο. Ο Παστορέλο, με έδρα το Μοντεκάρλο, Μπονβιβέρ τύπος, παραδοσιακά κάνει δουλειές. Μη βιάζεσαι, Κώστα Χατζή, δεν έχω ολοκληρώσει. Μου στέλνεις μήνυμα ότι ως έξτρα λύση θα πάρει. Θα τα δούμε αυτά, μη βιάζεσαι. Το είπα, μπορεί να είναι ως έξτρα λύση σου, έτσι. Το πιθανότερο είναι να σε έξτρα λύση. Άσε με να ολοκληρώσω, μη μου στέλνεις μήνυμα, το ξέρω, το έχω γράψει. Λοιπόν, ο Παστορέλο παραδοσιακά κάνει δουλειές στην Ελλάδα με όλο το Big Four. Τα Ρέμι στον Ολυμπιακό τον έφερε πέρυσι. Τώρα ήταν πίσω από την πώληση του Μπιανκόνε στην Άντερλεχτ. Ντε Φράι τον φέρνει τώρα στο Παναθηναϊκό. Πέρυσι, Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι καλοί φίλοι με το Ριμπάλντα. Έχουν παραδοσιακή διαχρονική σχέση με το Ριμπάλντα. Δεν είναι τυχαίο ότι άμεσα έμαθε ο Ριμπάλντα ότι φεύγει αρχές Σεπτέμβρη. Ενημέρωσε τον Νίκολιτς. Τον θέλω, είπε ο Νίκολιτς, με διαδικασίες fast track. Και τη βοήθεια του Παστορέλο ήρθε στην ΑΕΚ και με πολύ καλό συμβόλαιο. Για το μεγαλύτερο το πλήρωνε η Μπεσίκτας, έτσι. Παλιότερα Κοτάρσκι, Κόλεϊ στον ΠΑΟΚ. Με όλους κάνει δουλειές ο Παστορέλο. Ο Ζωάο Μάριο είναι πελάτης λοιπόν του Παστορέλο. Και αυτός έχει επικοινωνία γενικότερη με Ριμπάλντα. Και πάμε τώρα στο μανατζερικό ρούμορ. Αυτό ήταν το δεδομένο που σας είπα. Η ΑΕΚ έχει... σύμφωνα λοιπόν με αυτό που κυκλοφορεί στην πιάτσα, στην ψαγμένη μανατζερική πιάτσα, η ΑΕΚ έχει για βασικό μεταγραφικό της στόχο άλλο πελάτη του Παστορέλο και προφανώς αναφέρεται αυτή η πληροφορία είτε στο κεντρικό χαφ, το εξαροχτάρι δηλαδή, είτε στο στόπερ. Αν ισχύει, σε ελεύθερη μετάφραση, κοντά στο βασιλικό μπορεί να αποτιστεί και η γλάστρα, όπου βασιλικός βλέπετε ο βασικός μεταγραφικός στόχος από το πελατολόγιο του Παστορέλο που δουλεύει ο Ριμπάλντα και όπου γλάστρα η υπόθεση Ζωάο Μάριο, που μπορεί είτε για επικοινωνιακούς είτε για ουσιαστικούς λόγους να παίξει συμπληρωματικά ή όπως εύστοχα παρατηρεί ο καλός φίλος Κώστας Χατζής και ρεπόρτερ Κώστας Χατζής, να παίξει τον Αύγουστο. Νοητό. Πάμε να ιντριγκάρουμε με δύο ονόματα χάφου από το πελατολόγιο του Παστορέλο. Αρτούρ Μέλο είναι ο 30χρονος βραζιλιάνος playmaker με τα 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία που ανήκει στη Γιουβέντους μέχρι το 2027 και παίζει δανεικό στην Γκρέμιο. Παίκτης που πριν από 6 χρόνια, 7, η χρηματιστηριακή του αξία είχε φτάσει στα 70 εκατομμύρια.
του οποίου ο δανεισμός του στην Κρέμι ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου. Τον θέλουν μισή του ζήνα ομάδα και καλές ομάδες της βραζιλιάνικης Σέρια. Αλλά σύμφωνα, και σύμφωνα με μανατζερικές πηγές, από τον περασμένο Γενάρη είναι κάτω από τα ραντάρ της ΑΕΚ. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος, σας έχω ξαναμιλήσει, πρόκειται για τον Ιμράν Λούζα, το μαροκινό παιχταρά της Γουότφορντ με τα 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, που έχει ξανακουστεί πρόσφατα για την ΑΕΚ. Μοιάζει σούπερ περίπτωση, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη για να είναι αληθινή. Στο πελατολόγιο του Παστορέλο είναι και ένας Έλληνας που άλλαξε ατζέντη, παρότι με άλλον είχε πάει στην Ιταλία, είχε πάει με τον Αντώνη τον Αποστολόπουλο. Εδώ και δύο χρόνια είναι στο συγκεκριμένο πελατολόγιο και αναφέρομαι στον Ηλία Κουτσουπιά, γιο του παλέμαχου αμυντικού του Όφη. Ο Κουτσουπιάς, 25 χρονών πλέον, εξάρι και οχτάρι, ανήκει στη Βροζινόνε, 3 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να απασχολήσει, αλλά όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις του Χατζηδιάκου, του Μπότη, έτσι, του Ζαφίρη, δεν μπορούν να λογιστούν ως homegrown, γιατί δεν έχει περάσει από μια ακαδημία ελληνικής ομάδας για μια τριετία. Ο Κουτσουπιάς στα 15 του, πριν κλείσει τα 16 του, έφυγε από τον Πλατανιά και πήγε στην Ιταλία, στην Εντέλα. Γι' αυτό

Πώς είδα την παρουσίαση του Νίστρου? Ενδιαφέρουσα. Έδειξε να έχει αυτοπεποίθηση. Μίλησε ότι θα κάνει για πρωταθλητισμό. Έβαλε από νωρίς ψηλά τον πήχη. Δεν ξέρω αν του τον είχαν συμβουλέψει επικοινωνιακά να πει αυτό. Εγώ θα ήμουν πιο συγκρατημένος ως προς αυτό. Έτσι. Μου έκανε εντύπωση σημειολογικά, γιατί εγώ παρατηρώ τα πάντα. Ξέρετε, έχω αυτό το κακό. Λοιπόν, και κολλάω σε κάποιες λεπτομέρειες. Μιλούσε και ήταν σαν να φιλούσε το χέρι του. Έλεγε κάτι, παπ, έβαζε το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Σαν να το φιλούσε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Πουρνάρα, κοίτα,

0: περίοδο.
1: Πώς το είδες? Έτσι δεν. Ε? Κάνει τικ ήταν αυτό. Όπως ο Μητσοτάκης, ο γέρος Μητσοτάκης, πέταγε πάνω τον ώμο του, έκανε τικ. Να βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα, λέει κάτι. Αυτό έκανε. Τι, μου κάνει εντύπωση αυτό. Όπως χαμογέλασα ότι παίξα ένα βιντεάκι του Νίστρουπ. Αλλά είχαν ξεχάσει, γιατί είχαν τη μεγάλη, το προτζέκτορα, την οθόνη. Είχαν ξεχάσει. Εκεί που τον βάλαν ήταν μπροστά το τραπέζι και οι καρέκλες. Μπροστά στην αυτήν οθόνη.

Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε, Τιάν Καμαρά, ένας καλός παίχτης, αντικειμενικά καλός παίχτης. Μια μεταγραφή που πιστώνεται, χρεώνεται ανάλογα από αν θα βγει ή όχι στον Κοτσόλη, που θα μπορούσε να έχει έρθει από τον περασμένο Γενάρη, θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα. Πάλι εγκαίρος ήρθε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, να τα λέμε όλα. Μια μεταγραφή που θα στοιχίσει κοντά στα 5 εκατομμύρια στον Αλαφούζο. Μια μεγάλη μεταγραφή, μια ακόμα μεγάλη μεταγραφή από πλευρά κόστους. Καλός παίκτης ο Ετιέν Καμαρά, γεννημένος το 2003, δηλαδή στα 23 του. Γάλλος με καταγωγή από την Γουινέα, άνοικε στην Σαρλερουά. Πέρυσι έκανε 44 μάτς με 2 γκολ και 3 ασίστ. Με την προστίκη του στη θέση 6 βάζει ύψος και δύναμη στη μεσαία του γραμμή και στη συγκεκριμένη θέση το τριφύλι, κάτι που ζητούσε και ο Μπενίτε, θυμίζω. Έτσι, παρά το ύψος του και τη θέση του αριστεροπόδαρος, έτσι, και χωρίς τραυματισμούς, έχω μάθει ότι είναι ένας κοντρολαρισμένος μέσος και με ικανότητα να παίρνει την μπάλα από χαμηλά ανάμεσα από τα στόπερ και να οργανώνει από πίσω το παιχνίδι της ομάδας του. Βλέπει γήπεδο, είναι δυνατός, κερδίζει μονομαχίες, δεν παρατάει τις φάσεις, ακολουθεί τις φάσεις, γι' αυτό λέω είναι και μαχητής, και έχει και τη μακρινή διαγώνια μπαλιά. Ουσιαστικά κόστησε στο Παναθηναϊκό κάτι παραπάνω από την χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt. Οι ενστάσεις που είχαν, γιατί υπήρχαν και δεύτερες σκέψεις, κάποιες ενστάσεις, επέμενε ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ είπε το ναι στην απόκτησή του, εννοείται αυτό. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις επειδή και το περασμένο Γενάρη τους είχε πουλήσει, άσχετα αν αποδόθηκε όλο αυτό στον Μπενίτεθ, ότι τον ξενέρωσε ο Μπενίτεθ, αλλά και τώρα καθυστερούσε περιμένοντας προφανώς πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από τον Σαχαμπό, που επίσης από το Βέλγιο τον είχε πάρει το Γενάρη. Κόστησε και υπερδιπλάσια χρήματα από ό,τι είχε κοστίσει ο Σαχαμπό. Από την άλλη όμως έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη και είναι ένας πιο ολοκληρωμένος παίκτης σε σχέση με τον Σαχαμπό και διαφορετικός, γιατί ο Σαχαμπό μπορεί να έρθει για εξαροχτάρι, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε πως είναι οχταροδεκάρι. Ο Ετιέν Καμαρά είναι 6, που μπορεί να παίξει και στο 8, αλλά 6. Εξάρι και σίγουρα είναι πιο ολοκληρωμένος από το Σαχαμπό. Δεν ξέρω την εξέλιξή τους, τι θα αποδώσουν και οι μεν και οι δε. Υπάρχει και η άποψη ότι, επειδή το Βέλγιο είναι η βιτρίνα για τους καλούς Αφρικανούς παίχτες για να πάνε σε καλύτερα πρωταθλήματα, σε top πρωταθλήματα, αυτός 23 πάει στα 24, δεν βρέθηκε κάποια ομάδα από το πρωτάθλημα, περίμενε όμως, ή η Μπρίζ για να τον πάρει. Θα δούμε. Θα δούμε. Στο γήπεδο θα κριθούν τα πάντα. Για τον Ντεφράι έχω πει μεγάλη μεταγραφή. Για τον Τσάπρα την άποψή μου την ξέρετε. Δεν πρέπει να θεωρείται ταλέντο Τσάπρας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως ο Τετέι και ο ίδιος αν αποδείξει όπως απέδειξε ο Τετέι με το που έγινε η μεταγραφή του. Γιατί άμεσα προσαρμόστηκε και έκανε τη διαφορά. Ναι, στον προβληματικό Παναθηναϊκό που βρήκε ο Τετέι. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Τσάπρας. Παρότι έχει τον Καλάμπρια. Α, όσο θα τον έχει. Γιατί εγώ αφήνω ολάνοιχτο παράθυρο να αποχωρήσει ο Καλάμπρια αυτό το καλοκαίρι, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου. Γιατί δεδομένα θα έχει προτάσεις από τη μισή σέρια. Και για να έχει προτάσεις, ενώ ξέρουν στη σέρια ότι έχει συμβόλαιο, πάνε να πει ότι ψάχνεται κι αυτός να γυρίσει σε καλή ομάδα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Εντάξει. Ο Πένια είναι ένας θερματοφύλακας αναπληρωματικός στην Μπαρτσελώνα, αλλά τα τελευταία χρόνια με συμμετοχές και με την Μπαρτσελώνα είχε κάνει μια σεζόν 16 συμμετοχές και είναι στο Σασούνα πέρυσι ιδανικό. Σασούνα, πού το πέτυχα, δεν ήταν στο Σασούνα, στην Έλτσε ήταν. Μπερδεύτηκα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, το Λυσί. Είχε κάνει 16 συμμετοχές και στην Έλτσε. Εντάξει, θερματοφύλακας που κάνει 15-16 συμμετοχές κατά μέσο όρο σεζόν και είναι αναπληρωματικός. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος τερματοφύλακας με χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια σε καλή ηλικία, κοντός για τερματοφύλακας, 1,83, αλλά πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια ο Πένια. Αυτό ήθελε οι ομάδες του Νίστρουμ, το ποδόσφαιρο του Νίστρουμ κατά το αποκαλύτερο, γιατί ήταν μια ομάδα του, η Κοπεχάγη, δεν είχαμε δει άλλη, δεν έχει θητεύσει σε άλλη.
βασίζονται πάρα πολύ στο build-up από τον τερματοφύλακα από πίσω και παίζει ένα 4-3-3 σε διάφορες παραλλαγές το 3-3. Πρέπει ο τερματοφύλακας να δίνει λύσεις, να έχει τη δυνατότητα να δίνει λύσεις σε πίεση ψηλά του αντιπάλου, δηλαδή να είναι εύστοχος στις μακρινές μεταβιβάσεις του, στις διαγώνιες μεταβιβάσεις του και στην πρώτη πάσα του. Αυτό το έχει ο Πένια. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο είχε αποκτήσει και τον Κοτάρσκι, γιατί επί Νίστρουπ αποκτήθηκε ο Κοτάρσκι στην Κοπενχάγη. Έτσι αυτό το στυλ είναι και ο Πένια, πιο σοβαρός από ότι ο Κοτάρσκι, αλλά και σωματικά λιγότερο γκώδη σε σχέση με τον Κοτάρσκι. Ο Πένια είναι ένας θερματοφύλακας που είναι με καλά ρεφλέξ, αλλά που δεν θα τον δεις να κάνει τόσο πολλές εξόδους. Είπαμε για ποιο λόγο τον παίρνει. Θα πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός με Πένια και Τσάβετς κοντένει πολύ, γιατί ο Τσάβετς είναι 1,79. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά και οι δύο μπορεί να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ και ένα ποδόσφαιρο που έχει περάσει τουλάχιστον στην Ισπανία, γιατί από εκεί έρχεται ο Πένια, πολύ στο να έχει μπαλά τους θερματοφύλακες. Είναι και πεναλτάκιας, να ξέρετε, ο Πένια. Πιάνει πέναλτι, έτσι. Και είπαμε, είναι πολύ άνετος με τα πόδια του. Με τα πόδια. ΠΑΟΚ από χθες και αυτός έχει τον Αντιλουτσέσκου, ο Ιταλός, αλλά ισπανανθρεμένος ποδοσφαιρικά, ο Λύση. Όλα δείχνουν ελουστόντο. Θα είναι η πρώτη μεταγραφή, θα είναι ο Άντι Κεντζιόρα. Γράφουν και για Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος που δεν ξετρέλαινε τον Λουτσέσκου, που πέρυσι είχε χαλάσει η μεταγραφή του και πήγε και υπέγραψε με λιγότερα χρήματα στην Κοπενχάγη. Θα πρέπει τώρα να πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει από την Κοπενχάγη. Είχε ακουστεί και ο Χατζηδιάκος για τον Παναθηναϊκό. Εμένα δεν με ξετρελαίνει ο Χατζηδιάκος. Θεωρώ θα ήθελα από τον στόπερ να είναι πιο aggressive και πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι, ξέχωρα από τον κοντραλερισμένο και καλό με την μπάλα στα πόδια. Ο ΠΑΟΚ που στην προετοιμασία θα πάει με Λουστόντο, Μιχαηλίδη, τον Μπαταούλα και έναν ακόμα τέρματο στόπερ που θα αποκτηθεί και στην πορεία μπορεί να αποκτηθεί και τρίτο στόπερ. Πρέπει να δούμε στον ΠΑΟΚ τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ. Μπορεί να είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, λέει, για να ξεκινήσει προετοιμασία. Μην το δούμε στο τέλος να φεύγει και αυτός, όπως έφυγε και ο Κεντζιόρα, παρότι είχε αυτομάτως ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Εμένα δεν μου προκύπτει, και ξέρετε ότι το είχαμε αποκαλύψει πρώτη και είχαμε την αποκλειστικότητα ότι έχει συμφωνήσει εδώ και μια εβδομάδα με την Δύναμο Κιέβου. Δεν μου προκύπτει ότι πλήρωσε η Δύναμο Κιέβου τον ΠΑΟΚ. Απλά ο Κετζιόρα χάρισε, ρε παιδί μου, άφησε τα χρήματα που του όφιλε ο ΠΑΟΚ και είναι ένας είδος transfer fee κι αυτός, έμεσος transfer fee. ΜΕΙΤΕ που τον κρατούσε και τον ξανάφερε ο Λουτσέσκου, τώρα έχει πολλούς πολέμιους, πολλούς haters. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν να σπάσει η ανανέωση που έχει γίνει, η αυτόματη, και να μην το δούμε τον ΜΕΙΤΕ του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Ακούγονται του Σάντα Μαρία της Βαλένθια, είναι σοβαρή περίπτωση. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ, ένα οχταροδεκάρι της Λεβάντε, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν ο Λύση και μένει ελεύθερος από την Λεβάντε. Τον θέλει και η Θέλτα και η Σεβίλη, λένε, στην Ισπανία, τον Πάμπλο Μαρτίνεθ, αλλά δεν του έχουν κάνει πρόταση. Εξετάζεται, μπορεί να παίξει και στα αριστερά, εκτός από τον Σάντα Μαρία. Για σεντερφόρ θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ πιθανό να χάσει ένα σεντερφόρ ταλαντούχο, το Μύθου. Δεν έχει φτάσει η συγκεκριμένη πρόταση στον ΠΑΟΚ, αλλά δουλεύεται σε 2-3 ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει μια πώληση αυτό το καλοκαίρι, και νομίζω ότι με ένα ποσό εκεί γύρω στα 6 εκατομμύρια συν μπόνους θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ, και ας λέει ότι θέλει πάνω από 10 εκατομμύρια για το Μύθου. Εκεί με 6-7 αν έρθει πρώτα συν μπόνους νομίζω θα τον δώσει και μπορεί να τον δούμε του χρόνου σε άλλη ομάδα, ευρωπαϊκή εννοείται, ξένη ομάδα, τον Μύθου. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό ο Κάρμο έγινε ανατροπή και επέστρεψε.
θα είναι μαζί με τον Πυρόλα. Ο καλός Κάρμο κάνει τη διαφορά. Έχουμε δύο διαφορετικούς Κάρμο. Τον Κάρμο του πρώτου εξαμήνου και τον Κάρμο μετά που έμεινε με το ζόρι στον Ολυμπιακό και ήταν εξενερωμένος, επέλεγε παιχνίδια. Δεν ξέρω, νομίζω θα έχει πάρει πλέον το μάθημά του και για να δεχτεί να γυρίσει θα το κάνει με την ψυχή του, με την καρδιά του που λέμε. Εγώ σας είχα πει ότι ο Σμαϊλόβιτς θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού στο στόπερ. Τα ρεπορτάζ επιμένουν ότι κλείνει την τετράδα το στόπερ με τον Σμαϊλόβιτς. Εγώ πλέον θα κρατήσω μια πισινή. Θα πω ας περιμένουμε, γιατί μπορεί να χαλάσει κιόλας. Τώρα που όλοι λένε ότι κλείνει, τελειώνει, έρχεται και ο Σμαϊλόβιτς μαζί με τον Κάρμο, εγώ λέω να κρατήσουμε μια πισινή σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για τον Σμαϊλόβιτς. Το Στάνιτς, σας έχω ξαναπεί ότι ο πρόεδρος του Λουντογκόρετς δεν χαμπαριάζει. Αυτά τα λεφτά που ζητάει σπάνια θα πέσει και αν πέσει θα πέσει ελάχιστα. Ας ρωτήσουν στον Παναθηναϊκό με τον Γκάουλη τι είχε συμβεί, τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό. Δεν το παρατάει για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Αυτά. Παναθηναϊκό είπαμε ότι πέταξε για Ολλανδία, αύριο η ενσωμάτωση Τσάπρα και Πένια στην ομάδα και μετά θα ακολουθήσει και ο Ντε Φράι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Απαγγελία Πάνου Πουρναρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται το ρόστερ του τριφυλίου τη σεζόν 26-27. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ουρουγουάη Πράσινο Κορδίρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 3-1, στις 8 παίζουν Αργεντινή Αυστρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εγωημυχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Κώστα Χατζή, έρχεται ο Μπαρίνοφ. Για δώσε μας τα φώτα σου.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είναι οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Τα εκλεράκια σ' αρέσουν?
0: Εγώ και τα δύο τα σκίζα. Και κοκάκια και κλεράκια. Περισσότερα και εγώ κοκάκια. Και τα εκλεράκια τα σκίζα. Λοιπόν, ημέρα εκλέρ στο USA, φίλε. Και παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Ξέρεις, ο σκαραβαίος είναι από αυτά τα αυτοκίνητα, τα vintage, που έχουν τρομερό κοινό. Δηλαδή, σκαραβαίος, ντεσεβό, όπως διάφορες μηχανές. Και έχει γίνει παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Τα νέα παιδιά θα αναρωτηθούν τι είναι ο σκαραβαίος. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 η Der Wedden Sports. Η Κατερίνα μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: κύριε Μίχο, προσπαθώ να ηρεμήσω, διασκεδάστε μας λίγο, γιατί η μέρα, η Δευτέρα έχει ξεκινήσει και έχω εκνευριστεί από το πρωί, πρώτα με μια γυναίκα οδηγό που στρίβει απρόσεκτα, με αποτέλεσμα να ρίξει ντελιβερά με μηχανάκι. Τρέχαμε να σηκώσουμε τον άνθρωπο, ευτυχώς ήταν καλά. Μετά ένας κύριος με κουστούμι φαινόταν, κατέβασε το παράθυρο από το σούπερ κάρ που είχε, κόρναρε, φώναζε, διαμαρτυρόταν να περάσει επειδή βιαζότανε. Τον επιπλήξαμε κάποιοι, εδώ χτύπησε άνθρωπος, θα πας στη δουλειά σου, λίγη ανθρωπιά. Και προχωρώντας να πάρω τον καφέ μου, ακούω έναν μεσήλικα εργαζόμενο να λέει για τη γυναίκα οδηγό που είχε ρίξει τον τηλεβερά: κοίτα το βλήμα, ακόμα να καταλάβει τι έκανε, αντί να κάτσουν σπιτάκι τους να μαγειρέψουν. Περιέγραψε μια, νομίζω η φίλη μας η Κατερίνα, περιέγραψε μια καθημερινή στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας, γειτονιές της Αθήνας.

θέλω να πω και παραδείγματα, μου έχουν τύχει και στην καθημερινότητα. Κρατήστε το αυτό. Όχι όμως να πάμε να λέμε για το για κουζίνα, για να μαγειρέψουν και τα λοιπά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Λοιπόν, ο Γκρέγ λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Αυτές τις μέρες τις έχω αφιερώσει σε μένα και δεν είδα ή άκουσα τίποτα αθλητικό. Μαθαίνω πως στην Ελλάδα θα σας φάνε οι λαγοκέφαλοι. Ελάτε εδώ στην Κύπρο που έχει μόνο γοργόνες. Και σας έδειξα και σε ένα κύριο Πουρναρά και στον φίλο μου τον Τζόρτζι. Έτσι, να πάρει λίγο μάτι ο Τζόρτζις, γιατί το χρειάζεται. Την φωτογραφία του Γκρέγ που είναι στην ξαπλώστρα του με μια κορώνα, με ένα κοχυμπάτο πούρο και βλέπει θέα, θάλασσα και άλλα ωραία. Εντυπωσιάστηκε από τη θέα που μας έστειλε από την Κύπρο ο Γκρέγ, εντυπωσιάστηκε ο Τζόρτζις. Η φίλη μου Εμιλία λέει: το ίδιο είσαι και εσύ, μες στην κρίνια είσαι κύριε Μίχο. Η Νατάσα είναι ο παδός του Ηρακλή και λέει: κύριε Μίχο, καλημέρα. Ο Ηρακλής τίποτα μεταγραφές? Νομίζω ο Ηρακλής θα καταφέρει να κλείσει τον Ινσίνια, Νατάσα. Έχει κλείσει Αθανασιάδη, Σουρλίγιου, Μπιτάνα, Φέλτες του Πανσεραϊκού, ρωτάει η Νατάσα. Σίγουρα έχει κλείσει τον Αθανασιάδη. Οι άλλοι προτείνονται. Πολλούς παίχτες τους βάζει στον πάγο ο Ματσάρη. Ο Σουρλής είναι μια περίπτωση που προσπαθούν να τον περάσουν. Μπορεί να περάσει, είναι και Έλληνας. Δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Τους άλλους τους έχει βάλει όλους στον πάγο ο Ματσάρη. Άσε ρε Κώστα, σωστή Εμιλία. Άσε ρε Κώστα. Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο λογιστής μου, την πέφτει δικαίως, το επιτρέπω σήμερα. Γελάω με τους δικούς σου, αλήθεια. Γελάω με όποιον σου έλεγε ότι δεν έρχεται με Γιαννακόπουλο ο Μπράντοβιτς, ενώ είχε συμφωνήσει 2 μήνες τώρα και είπε: έρχομαι στο σπίτι μου. Γελάω με όποιον είπε και βγάζουν ότι δεν θέλει Ναν και Σλούκα. Όλοι αυτοί θα λάβουν την απάντηση και στο αφιερώνω, γιατί σου είπα το μπάσκετ άστο, και μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο και αυτή που κυκλοφορεί με τον Γιαννακόπουλο και τον με Βερμούδα Γιαννακόπουλος και τον Ομπράντοβιτς από το σπίτι του κάτω στο Σούνιο του Γιαννακόπουλου. Και λέει ο Γιώργος: αρχίζουμε με Μπογκά και Γκουντούριτς στο χορό. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο Μπογκά, παιδιά του Ομπράντοβιτς? Πεχταράδες. Γιατί χαμογελάς, δεν το πιστεύεις? Ο Μπογκά που έπαιζε, πάρε το μικρόφωνο. Πού έπαιζε ο Μπογκά? Πεχταράς και δεν ξέρεις που έπαιζε. Ο Γκουντούριτς που έπαιζε στη Φενέρ. Γκουντούριτς που έπαιζε. Ναι, οκ.

Λοιπόν, ιστορία ξαναγράφεται με ζότς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω ότι ξεχώρα από το ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό και είναι και ένας μυθικός προπονητής για την Ευρώπη διαχρονικά. Ο Γιαννακόπουλος, αν δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς, θα ήταν σε δύσκολη θέση, γιατί οι προπονητές που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν στα ίσια, να φτιάξουν να ανταγωνιστούν στα ίσια και να δίνουν και, ρε παιδί μου, και μια σιγουριά στον κόσμο μετά την αποτυχημένη σεζόν, ήταν ελάχιστοι. Ενδεχομένως μόνο ο Μπράντοβιτς. Από την άλλη, θα μου πείτε, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπάσκετ. Αν ήταν για το ποδόσφαιρο, αλλά το μπάσκετ ενδεχομένως να είναι διαφορετικό. Αν ήταν για το ποδόσφαιρο, θα έλεγα ότι συνήθως, είτε μιλάμε για ποδοσφαιριστές είτε για προπονητές, οι επιστροφές είναι, όπως λέει και το τραγούδι, καταστροφές. Αλλά ας μείνω στο ποδόσφαιρο, μην πάω στο μπάσκετ γιατί μου στέλνουν. Να δούμε. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που για την Ελλάδα ήταν ο Μπράντοβιτς, για την Ελλάδα, όχι για την Ευρώπη, ήταν ο Μπράντοβιτς της, το 90's, επέστρεψε και δεύτερη και τρίτη φορά στην ΑΕΚ ως προπονητής, ποτέ δεν κατάφερε ότι είχε πετύχει την πρώτη του, στο πρώτο του πέρασμα.

Μία η ώρα είναι η παρουσίαση στο Telecom Center του Ομπράντοβιτς. Στο πλευρό του, όπως αναμενόταν, ήταν και ο Γιαννακόπουλος. Νομίζω έχει γενέθλια σήμερα ο Γιαννακόπουλος, σήμερα ή αύριο. Θα είναι στην παρουσίαση ο πρόεδρος του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ομπράντοβιτς ξανά στο θρόνο του, θα έχει και υποδοχή ήρωα.

Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλές γυναικείες ακροάτριες σήμερα που συμμετέχουν με μηνύματα. Η Βέρα μου στέλνει και λέει: «Κύριε Μίχο, υπάρχει λόγος που ο κύριος Νίστρουπ συνέχεια σήκωνε το χέρι του και ήταν σαν να το φιλούσε. Στο συγκεκριμένο χέρι του δεν είστε τόσο καλά, τόσο παρατηρητικός, γιατί θα βλέπατε ότι ξεχώριζε ένα βραχιόλι, ένα πολύχρωμο, ουσιαστικά γυναικείο βραχιόλι που φορούσε ο Νίστρουπ. Επειδή διάβασα το μήνυμά σου όσο ακουγόταν το τραγουδάκι, το ξανακοίταξα το βίντεο, έχεις δίκιο Βέρα, και μου γράφεις λοιπόν γι' αυτό, το εξηγείς ότι το φοράει εδώ και χρόνια και το φοράει και στις προπονήσεις παντού, γιατί είναι δώρο της κόρης του. Ναι, το θεωρεί όμορφο, το ίδιος παλιότερα σε συνέντευξή του έχει δικαιολογήσει αυτή την στιλιστική επιλογή. Ο ένας λόγος είναι το θεωρώ όμορφο και το άλλο ότι είναι φτιαγμένο από την κόρη μου. Η κόρη του είναι ένα εθεωτημένο κορίτσι, δεν το έχει κρύψει ο Νίστρουπ, και θεωρεί ότι ο ερχομός αυτού του κοριτσιού του άλλαξε όλη τη ζωή. Γι' αυτό ευχαριστώ Βέρα για την ενημέρωση, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Όντως το βλέπω αυτό το βραχιόλι. Φαίνεται ότι είναι κοριτσίστικο παιδικό. Το έχει φτιάξει η ίδια η κόρη του, η εθωτημένη κόρη του, και γιατί δεν το αποχωρίζεται. Μπορεί να είναι και το γούρι του. Και γι' αυτό να το φιλούσε το χέρι του συνέχεια, με την κάθε ευκαιρία. Ο Σπύρος μας τρολάρει. Καλημέρα Ευάγγελε, για πάρτι σου στριγμώγνεται ο θηλυκός πληθυσμός στα Ερτζιανά. Ο Δημήτρης θέλει πάντα να πιάνεται Ολυμπιακός και λένε εμένα γκρινιάρι. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά επειδή είπα για τις γυναίκες οδηγού, μάντεψε ποιοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση πάρα πολύ συχνά. Οι ρατσιστές. Μεγάλε. Έπεσα μέσα, σε βρήκα, σε ερμήνευσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα κάνει πολύ χειρές μεταγραφές. Δεν λέω για Ντεφράι που είναι παιχταράς, αλλά για πιο δυνατές. Νομίζω 1,87 είναι ο Πένια, 1,84 είναι. Άλλοι τον έχουν 1,83, άλλοι 1,84, φίλε. Για τον Πένια, άλλα είναι τα προσόντα του Πένια, και για άλλο λόγο τον παίρνει, για να καλύπτει, κλείνει όλο το τέρμα. Ξεκάθαρο, το είπα και προηγουμένως. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο θέμα Μπαρίνο φαίνεται να επιβεβαιώνεσαι σε ό,τι έχεις αναφέρει προημερών. Πώς θα γίνει όμως η οικονομική ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο ομάδες? Γιατί επειδή είναι Ρωσία και δεν μπορεί να στείλει λεφτά, θα βρει τρόπο, όπως είχε βρει να στείλει και τα 500, 600, από 700 χιλιάρικα, πόσα ήταν το buyout που πληρώθηκε για τον Νίκολιτς. Μην αγχώνεσαι σε αυτό. Α, δούμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ που με κοροϊδεύουν ενίοτε, και όχι μόνο της ΑΕΚ, εδώ ο Αντώνης μου στέλνει μια φωτογραφία του Τσάπρα στα πράσινα, μου λέει: «Μια μεγάλη δικαίωσή σου και χαίρομαι φίλε, γιατί σε ακούω και στα Ερτζιανά και σε βλέπω και στο Σκοράκια στο YouTube. Επέμενε σταθερά από τον Φεβρουάριο, όταν πρωτοαποκάλυψες τη συμφωνία Κομπότη, την προφορική συμφωνία Κομπότη και Αλαφούζου. Επέμενες από τότε ότι ο Τσάπρας είτε θα πάει στον Παναθηναϊκό, είτε θα πάει στο εξωτερικό, δεν θα πάει στον Ολυμπιακό, παρότι όπως έλεγες, κάθε μεταγραφή τη δυναμική της και κάποια στιγμή είχε μπει ξανά δυνατά ο Ολυμπιακός. Όλοι εκείνοι οι κλόουν που σε αμφισβητούσαν σε κάθε εκπομπή, είτε εδώ στο ραδιόφωνο, είτε και κυρίως στο YouTube, με ειρωνίες κάθε φορά που έλεγες ότι έχει κλείσει ο Τσάπρας ή ότι αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό θα πάει στο εξωτερικό και όχι στον Ολυμπιακό. Πού έχουν κρυφτεί τώρα? Έλα ρε φίλε. Έχω πει ότι τα μεταγραφικά έχουν μια δυναμική. Ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, τίθεται, όπως έλεγα ότι ο Ντέσσερς στο τέλος Αυγούστου θα πήγαινε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, μια αποκάλυψη που ήταν 100% δική μου, που μεγαλοπερεπόρτερ της ΑΕΚ που με χλεβάζει την είχε αρπάξει, όπως είχε αρπάξει και την αποκλειστικότητα του Βάργα, και την είχε πει με μερικές ώρες καθυστέρηση, επειδή θεωρεί ότι 943 Intervention Sports είναι ένα
μικρό ραδιόφωνο ή το Sport Dog είναι ένα site που δεν είναι από τα μεγάλα. Μετά μπορεί να κλεβάζει για τον κάθε Ουναΐ, λέμε τώρα. Έτσι και τότε το Dessers ήταν μια δική μου πληροφορία που ακριβώς επειδή δεν μπορούσα να τη βγάλω εγώ και επειδή μ' άρεσε για να αναδείξω ένα νέο παιδί και επειδή ήθελα να την έχει ως πληροφορία το ραδιόφωνο, εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός, από το Μάιο την είχε βγάλει ο Παναγιώτης Βολάνιος όταν κανένας στο ρεπορτάζ δεν είχε ιδέα για Dessers. Έλεγα λοιπόν μετά στη συνέχεια παρακολουθώντας ότι στο τέλος Αυγούστου ο Dessers θα κατέληγε στην ΑΕΚ. Επέμενα το καλοκαίρι ότι ο Dessers στην ΑΕΚ. Τέλος Αυγούστου δεν ήρθε κανένας Dessers. Ευτυχώς που δεν ήρθε. Ευτυχώς για την ΑΕΚ που δεν πήγε ο Dessers. Και δεν πήγε γιατί ο Παπαδημητρίου προτίμησε, ο τότε τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, όταν πουλήθηκε ο Ιωαννίδης, να πάει να πάρει παίχτη. Γνωρίζοντας πολύ καλά και τη συμφωνία του μάνατζερ του Dessers και του Dessers με τον Ριμπάλντα και την ΑΕΚ και περιμένανε τέλος Αυγούστου να πέσουν οι απαιτήσεις της Rangers, έδωσε τα διπλά λεφτά, από αυτά που έδινε η ΑΕΚ, έδωσε τα διπλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος, με προτροπή του Γιάννη Παπαδημητρίου, που είπε στον Αλαφούζο ότι θα πάρουμε παίκτη που έχει κλείσει, που θα έρθει στην ΑΕΚ, θα τον πάρουμε εμείς. Είναι ο ιδανικός Ιωαννίδης. Τα διπλά λεφτά έδωσε στον Dessers και έκανα 500, χιλιάδες, εκατομμύριο παραπάνω στη Rangers και έτσι έφερε τον Dessers, χαλώντας ο Παπαδημητρίου τη δική του προεργασία με τον Βάργα. Γιατί ο Βάργα το περασμένο καλοκαίρι πρώτα προτάθηκε από τους μάνατζερ του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τον κόψανε το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, δεν τον ήθελε γιατί ήταν μεγάλος και μετά είχε προταθεί στον Παπαδημητρίου, τον δούλεψε, αλλά όταν προέκυψε θέμα να αποκτηθεί φορ και βαρβάτος φορ, προτίμησε να πάει να πάρει τον Dessers για να μην έρθει στην ΑΕΚ. Ο Βάργας με αυτά και με αυτά ήρθε το Γενάρη στην ΑΕΚ και χάρη σε αυτόν έπαιξε πολύ, χάρη και σε αυτόν, έπαιξε όμως πολύ σημαντικό ρόλο. Η ΑΕΚ έγινε πρωταθλήτρια. Ο Dessers, που κουβαλούσε και διάφορα θεματάκια, όποτε έπαιζε, σκόραρε, αλλά έπαιξε λίγο γιατί προέκυψαν θέμα τραυματισμών. Αναφέρω το παράδειγμα του Dessers γιατί έχουν τη δική τους δυναμική. Ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος ότι για ένα διάστημα υπήρχε μια ρήξη στη σχέση Κομπότη-Αλαφούζου. Και επειδή πάντα ήθελε τον Τζάπρα, έφτασε σε σημείο να του κάνει το Μάιο πρόταση 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης απευθείας στον Κομπότη, όχι στο Λεβαδιακό. Ο Κομπότης όμως έστω και στο φινάλε επιβεβαίωσε, γιατί έλεγα ότι ο Τσάπρας θα πάει ή στον Παναθηναϊκό ή στο εξωτερικό, έκανε πίσω και γι' αυτό παρεξηγήθηκε με τον Ολυμπιακό, έκανε πίσω, είπε όχι, παρότι 3 εκατομμύρια ζητούσε αρχικά, έφτασε ο Ολυμπιακός σε αυτά τα χρήματα, του δίνει και το 30%, αλλά προφανώς δεν ήθελε να σκοτωθεί με τον Αλαφούζο για τους δικούς του λόγους και έτσι απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού και μετά από μια εβδομάδα, για να φανεί ότι δεν ήταν όλο αυτό φτιαχτό, ο Τσάπρας ντύθηκε στα πράσινα μετά από 10 μέρες. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά ρε φίλε, είσαι πολύ μπροστά σε όλα τα αθλήματα. Σε πάω πολύ καλημέρα. Μιχάλη μου, το θέμα δεν είναι να είναι κάποιος μια ομάδα. Έτσι. Όλοι κάποια ομάδα ήμασταν. Το θέμα είναι να προσπαθεί να κάνει χωρίς εμπάθεια τη δουλειά του. Εγώ, για να ξεπεράσω κάποια κλισέ, έχω δηλώσει. Και κάποιοι γελάνε, οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, ότι όπως ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό εγώ, έτσι και εγώ είμαι πολυοπαδικό. Δηλαδή μπορεί να μου αρέσει, στην Αγγλία για παράδειγμα, κατά περιόδους έχω τρελαθεί όταν είμαι μικρός με τη Λίντς, με την Τότεναμ, με την Άρσεναλ, λόγω Βενγκέρ, δένομαι με τα πρόσωπα. Κάποια στιγμή δήλωνα παλαιό ΑΕΚτζής, νεόγαυρος, φιλολουτσεσκικός. Όλα μαζί. Από την άλλη, έχω ξαναπεί ότι η δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ είναι κάτι το διαφορετικό. Έλεγα και στο παρελθόν ότι μεγάλοι κορυφαίοι δημοσιογράφοι
προτιμούσαν οι ρεπόρτερ τους να μην είναι η ίδια ομάδα με το ρεπορτάζ που έκαναν. Είτε έκαναν αθλητικό, είτε έκαναν πολιτικό. Δεν βάζανε στο ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία Νεοδημοκράτη, προτιμούσαν να βάλουν κομμουνιστή, αριστερό, κουκουέ. Δεν βάζανε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Ολυμπιακό, προτιμούσαν να βάλουν Παναθηναϊκό. Γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να ελέγχει. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή εδώ και 10-15 χρόνια που δεν το κόσμο, την πλειοψηφία, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Θέλουν, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ τοξικότητα, θέλουν οι ρεπόρτερ της ομάδας να είναι η συνέχεια του γραφείου τύπου. Δεν το επιδιώκουν μόνο οι ομάδες, τα κλαμπ, το πλέον το θέλει και ο κόσμος αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει στην εποχή του ίντερνετ, το social, αυτό γίνεται. Και βλέπεις ποιοι κυριαρχούν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι είναι, Ευάγγελο. Όταν έχεις να πάρεις πρωτάθλημα 16 ολόκληρα χρόνια, θα ματώσεις οικονομικά και θα σκορπίσεις λεφτά δεξιά και αριστερά. Δεν παίζουν όμως μόνο τα λεφτά ρόλο για να κάνεις ομάδα. 100% φίλε μου, Θανάση, έχεις δίκιο. Είδες ότι η ΑΕΚ με ένα σωστό ποδοσφαιρικό project, με το τέταρτο χαμηλότερο budget, ξεκινώντας την περασμένη σεζόν, με έναν προπονητή που δεν είχε την καθολική αναγνώριση, δικαίως λόγω, και του είχε γίνει κριτική στον Ηλιόπουλο για την επιλογή του Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλντα τον επέλεξε και τον άκουσε ο Ηλιόπουλος, και έχοντας να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους και στη μεταλμέιδα εποχή που ήταν ένας πρωταθληματικός προπονητής με το δικό του μεγάλο fan club, τα κατάφερε. Γιατί ήταν project, γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αν ήταν μόνο τα λεφτά, ο Αλαφούζος έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει χωρίς πρωτάθλημα γιατί κάνει τα ίδια λάθη. Δηλαδή πρέπει να στηρίξει τον προπονητή. Ακόμα και αν δεν πάει, δεν ξεκινήσει καλά, θα πρέπει επιτέλους να μείνει και να στηριχθεί ένας προπονητής. Έτσι, στον Παναθηναϊκό, στον ποδοσφαιρικό. Ο Θανάσης λέει έτσι και στον μπάσκετ τον αποτυχάνεις 2 ολόκληρα χρόνια και σου παίρνουν την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι σου, θα ματώσεις. Τα πήρε χοντρά ο Γκαστόνη, αλλά τώρα τα κόζια είναι διαφορετικά με Αγγελόπουλους, Τσάκο και νέο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο μπάτσι στο μπασκετικό της ιστορίας του. Δεν θα σου πω ότι έχεις άδικο. Τώρα όμως ο κύριος Πουρναράς θέλει να πάρει το μικρόφωνο για να απαγγείλει το δικό του δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Palladgen SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Palladgen SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκά? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 11.30.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κατάρ και Πακιστάν που λειτουργούν ως μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Γαλλία. Ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται η παρουσία στην Πελοπόννησο με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορυθία, τον Θάνο Πλεύρη στην Αργολίδα, τον Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό, βαρύ 25 λεπτό, εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, όπως πάντα κλασικά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, στον 943 Intervention Sports. Γκρέγκ, είναι πολύ νωρίς να σου πω ποιες ομάδες πιστεύω θα πέσουν στη δεύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι η Καλαμάτα, με τα θέματα που έχει, τα οικονομικά, ο Πρασάς, θέμα ρευστότητας μεγάλο λόγω ενός προσωπικού του ζητήματος, τις επιλογές που έχει κάνει, όσο και αν τον βοηθήσει ο Ολυμπιακός, γιατί θα πάρει βοήθεια από τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα σταθεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ηρακλής έχει λεφτά, έχει κάνει την πρόσληψη του δικού του Μπενίτεθ, του Ματσάρη, έχει μια επιτροπή σοφών από 5-6 έμπειρους. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και χημεία, να μην την πάθει όπως την έπαθε ο Παναθηναϊκός με Μπενίτεθ και τους άλλους. Ο Μονεβασιώτης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Μονεβασιώτης λέει ότι στόχος είναι η πέμπτη θέση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θα δούμε. Ο Πανετολικός είναι σε μια νέα εποχή. Έχει μπει σε μια νέα εποχή. Πάντα υπάρχει το θέμα να πουλήσει και να φύγει ο Κοστούλας που έχει κουραστεί. Ο δικός του άνθρωπος, ο Μπελεβόνης, που ήταν ένας αθλητικός διευθυντής που έτρεχε τα πάντα, έφυγε. Ήρθε σε ρήξη με τον Γιώχα Αναστασίου από τη στιγμή που ο Κοστούλας κράτησε τον Αναστασίου. Ο Αναστασίου λέγεται ότι έχει φέρει και το κυπριακό φαν που ζητάει, που συζητάει με τον Κοστούλα την εξαγορά του Πανετολικού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Πανετολικός που κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια έτσι ξεκινάει, αλλά στο τέλος καταφέρνει και σώνεται με έναν κουρασμένο Κοστούλα ιδιοκτήτη που θέλει να αποχωρήσει, αλλά δεν είναι και εύκολο από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Η Κηφισιά δεν πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο δυνατή, παρότι έμεινε ο Λέτο. Θα ρίξει το μπάτζετ από ό,τι ξέρω ο Πρίτσας, παρότι κράτησε τον Πόμπο, αναγκάστηκε στον Πόμπο να κάνει διπλασιασμό αποδοχών για να μην τον πάρει ο Μπασινάς στον Ηρακλή. Ο Μπασινάς που είναι αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή, ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Κηφισιάς. Έχει μέλλον, έχει ψωμί, να δούμε πώς θα κατεβούν οι ομάδες, με τι ρόστερ, θα παίξουν ρόλο και οι όποιες συμμαχίες. Πάντα ρόλο παίζουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα προφήτη, καλή εβδομάδα. Έχουμε κανένα νέο για Τρομητάρα. Πολύ ησυχία έχει πέσει και πέρυσι υπήρχε ησυχία στο αντίστοιχο διάστημα και είδες τα πήγε μια χαρά. Για μένα εγγύηση στον Ατρόμητο είναι ότι έχει μείνει αυτός ο προπονητής που το θεωρώ πολύ καλό. Το δείγμα του όταν αντικατέστησε το Βόκολο στο μέσο της περασμένης σεζόν ήταν αρκετό για να με πείσει ότι είναι μια εγγύηση. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε τους παίκτες που θα έρθουν. Αυτούς που έφυγαν λίγο πολύ είναι γνωστοί. Ο Γιάννης λέει όχι, ο Ευάγγελε δεν μπορεί να βοηθήσει την Καλαμάτα Ολυμπιακός, ούτε και την Βορειοανατολική Αττική. Εκεί ξέρεις ποιος έχει την Βορειοανατολική Αττική, την Ένωση λες, Ηλιόπουλο Γιαρένη. Γνωστά είναι αυτό για το συγκεκριμένο, ρε. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί εννοείς. Ο Θανάσης λέει για Ολυμπιακό η επιστροφή Κάρπου από τη στιγμή που τον θέλει και ο ίδιος. Ναι, το είπα αυτό. Το είπα, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Εξαρτάται ποιον Κάρμο θα δούμε. Τον Κάρμο του εξαμήνου, του Conference Link. Τρομερή. Τον Κάρμο μετά που με το ζόρι έμεινε ξενερωμένος από εδώ, μία έπαιζε, τρεις δεν έπαιζε, διάλεγε παιχνίδια. Ναι. Ψαγμένες κινήσεις και οι τρεις. Μαΐλοβιτς, Καντιού, Στάνιτς. Δύσκολες οικονομικά και οι τρεις. Δηλαδή. Για τον Στάνιτς δεν πέφτει από τα 8 εκατομμύρια ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Για τον Καντιού η Λοριάν δεν θέλει να τον δώσει και ζητάει γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Λοιπόν, για τον Σμαϊλόβιτς θέλουν 4 εκατομμύρια. Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να δίνει 3-3,5. Λοιπόν, δηλαδή στα ποσά που θέλουν οι ομάδες, αυτούς τους τρεις που αναφέρεις, είναι 8 και 4, 12 και 7, 19 εκατομμύρια για αυτές τις τρεις, τις ψαγμένες κινήσεις. Εγώ για τον Σμαϊλόβιτς η ενημέρωση που είχα χθες το βράδυ ήταν ότι είναι 50-50. Από εκεί που λέγαμε ότι είναι 80-90% να κλείσει, είναι 50-50. Ας περιμένουμε και σήμερα.
Ο Βασίλης λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Πάντα τα δημοσιεύματα για τα μεταγραφές θα παρακολουθούσαμε με μάτι αμφισβήτηση από τότε που στυνόμασταν στα περίπτερα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Έκανε τόσες μεταγραφές πέρυσι η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά κανένας δεν βγήκε. Ενώ η ΑΕΚ όσες έκανε πέτυχαν απολύτως. Όχι όλες. Ο Γκρούγκιτς δεν πέτυχε. Ο Πενράις κατά το ίμιση. Εδώ με Πενράις μεταγραφή 2,5 εκατομμύρια και έγινε βασικός ο Πίλιος. Έτσι. Άρα, Ευάγγελε, επειδή στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει το όλοι καλοί χωράνε, εγώ αν δεν δώσω έστω και ένα-δύο φιλικά με τους νέους παίκτες μέσα, με το μάτι προπονητή και όχι φιλάθλου, ξέρεις εσύ, δεν θα εκφράσω άποψη για μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά, εσένα ειδικά σε παρακολουθώ επειδή έχεις καλή πληροφόρηση και το μάτι σου κόβει. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ευχαριστώ. Δεν μας πήραν την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι μας αφού είχαμε αποκλειστεί χωρίς εμάς το πήραν. Ναι, αλλά δεν είναι αποτυχία του Παναθηναϊκού, φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει στο Final Four που γινόταν μέσα στο σπίτι του. Αυτό λέω.

Επειδή μου λέτε διάφορα για τον Ομπράντοβιτς. Εγώ τον Ομπράντοβιτς δεν το ξέρω, αλλά έχω δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, δημοσιογραφάρες και οι δύο, τον Σωτήρη το Βετάκη και τον Άρη το Λαβούδη, που είναι και φίλοι του και τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και ήταν ρεπόρτερ τη χρονιά που με τον Ομπράντοβιτς, τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο ο Παναθηναϊκός μεγαλούργησε. Έχω ακούσει τον Άρη το Λαβούδη να λέει ότι ο Ομπράντοβιτς δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος προπονητής που κατέκτησε τίτλους, δεν είναι μόνο ένας προπονητής που μεγάλωσε μια γενιά μπασκετικών φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Είναι μια μπασκετική. Πάνω απ' όλα είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα ο Μπράντοβιτς, που διαμόρφωσε το άθλημα με την φιλοσοφία του, και μαζί με τα αδέρφια Γιαννακόπουλη ο μεγάλος, έτσι τον αποκαλούσαν τον ο Μπράντοβιτς, διαμόρφωσαν τις αρχές, τις βασικές αρχές μιας ομάδας που πρώτα έγινε οικογένεια και μετά έγινε πρωταθλήτρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα πω λοιπόν την άποψή μου για τον Ομπράντοβιτς, μια και με ρωτάς, με βάση αυτά που έχω αντιληφθεί από φίλους και από την περιραίωσα ατμόσφαιρα, γιατί δεν είμαι 20-25 χρονών, είμαι 60 χρονών. Έτσι. Μπορεί να μην ασχολούμαι με τον μπάσκετ, αλλά έχω ζήσει την εποχή ο Μπράντοβιτς, τη χρυσή εποχή ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην πάρει κανέναν τίτλο την επόμενη διετία με τον Παναθηναϊκό. Θα έχει αντίπαλο έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο Ολυμπιακό πλέον. Έτσι, έτσι κι αλλιώς, εκτός από όλους τους άλλους. Και επίσης το είπα, οι επιστροφές συνήθως δεν είναι και επιτυχημένες. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα που οι αντίπαλοι, οι οπαδοί, ο ανταγωνισμός μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Έτσι. Πρέπει να το δεις από απόσταση και χωρίς οπαδικά γυαλιά. Η επιστροφή λοιπόν του Ομπράντοβιτς είναι για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κάτι πιο σημαντικό και από το αν θα κατακτήσει τίτλους. Γιατί το είπα εν μέρη και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι είναι ευκαιρία να πέσει λίγο η τοξικότητα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ακόμα και σε επίπεδο προπονητών, σε επίπεδο ηγεσιών κτλ. Με τον Ομπράντοβιτς, η επιστροφή του Ομπράντοβιτς για μένα σηματοδοτεί και την επιστροφή του Παναθηναϊκού του μπασκετικού Παναθηναϊκού πάνω σε αρχές και αξίες. Αυτές πρώτα δημιουργήθηκαν, υπήρξε ο σεβασμός και μετά έκτισε το legacy πάνω στις νίκες. Ήταν μια ατάκα του Μπράντοβιτς παλιά, που μετά είχε γίνει μότο και είχε γίνει και πρωτοσέλιδο. Ποια ήταν αυτή η ατάκα? It's all about respect. It's all about respect. Είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ο Μπράντοβιτς, επιστρέφοντας στον Παναθηναϊκό, θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό για μένα είναι σημαντικότερο από έναν τίτλο ή από ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Γιατί το It's all about respect διαμορφώνει γενιές σωστών φιλάθλων, σωστών οπαδών.

Τζιμ λέει The Fry Fan Drogelen και μήπως και Γιαννούλης η επόμενη. Γιαννούλης, όπως έλεγα για τον Τζάπρα, ότι μόνο στο Παναθηναϊκό από τον Big Four θα μπορούσα να τον δω αυτό το καλοκαίρι. Έτσι και για τον Γιαννούλη θα σου πω ότι δεν μπορώ να τον δω στον Παναθηναϊκό. Θα τον δω ή στον ΠΑΟ ή στον Ολυμπιακό. Έτσι. Θα το αποκλείσω. The Fry θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που αργά ή γρήγορα θα κλείσει. Φαν Ντρόγκελεν, εντάξει, τον έχει επιλέξει ο Κοτσόλης. Προφανώς θα κάνει στον Ίστρουπ. Δεν σημαίνει κάτι. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι θέλουν να βγάλουν 5, 6, 7 εκατομμύρια για τον Φαν Ντρόγκελεν, εμένα δεν μου λέει κάτι. Επειδή τον έχω παρακολουθήσει, δεν θα τον βάλω στην ίδια κατηγορία με άλλες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.

Θανάση, κράτα τα στοιχήματα για το τέλος. Γράφεις μας, έχετε τρελάνει όλοι με τον Ομπράντοβιτς. Σε βάζω στοίχημα όσο θέλετε ότι θα αποτύχει. Για να νικήσει τον Παναπήχη τον Ολυμπιακό θα χρειαστεί παίκτες στο NBA. Η ψηλή του Ολυμπιακού και η περιφέρεια του θα είναι ακόμα καλύτερη. Του χρόνου ο Ολυμπιακός θα τα πάρει όλα, πιθανόν. Μου είπα και εγώ ότι ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός πλέον είναι πάρα πολύ καλός. Είναι μια έτοιμη ομάδα που θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και είναι πρωταθλητής και Ευρώπης και πρωταθλητής και στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, πρωταθλητής και Ελλάδας ήταν και πέρυσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και προηγουμένως ανέλησα και για τον Ομπράντοβιτς αυτό που είπα, ανεξάρτητα αν θα πάρει τίτλους ή όχι. Αλλά και εσύ προφανώς δεν καταλαβαίνεις ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ο σεβασμός.

Καλή εβδομάδα, παιδιά, μας λέει η Μαρή. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Σπύρο τον Παναθηναϊκό. Μότο δικό μου, Ευάγγελε, τα πολύ παλιά χρόνια η δημοσιογραφία έλεγχε την εξουσία. Τώρα η εξουσία ελέγχει τη δημοσιογραφία. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά, φίλε Σπύρο, που συμφωνώ 110% με το συγκεκριμένο μότο σου. Παλιά ήταν οι Λαμπράκηδες, οι Τεγόπουλοι, οι Μπομπολέοι, έτσι. Ναι, όλοι αυτοί. Τώρα η εξουσία είναι που ελέγχει τη δημοσιογραφία, γιατί η εξουσία, ο πλούτος, έχει και τα μέσα. Και αυτό σημαίνει, αυτό είναι η απόλυτη διαπλοκή, κατά εμέ. Ο Αναστάσιος λέει ότι τα είχε πληρώσει το buyout στην ομάδα του ίδιος ο Νίκολιτς και ακολούθησε εμείς αυτόν. Να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, πάντα υπάρχουν παράθυρα σίγουρα. Πάντως είναι παίκτης που αρέσει πολύ στον Νίκολιτς ο Μπαρίνοφ. Λες, ναι, έτσι ακριβώς είχε γίνει, φίλε μου. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Λουτσέσκου την πρώτη φορά που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Είχε πάει ο ίδιος τα λεφτά, τα 2 εκατομμύρια, επιταγή ημέρας στον Σαββίδη και μετά τα πήρε από τους Σαουδάραβες. Εγώ, να ξέρετε, με όλους αυτούς τους πρώην Σοβιετικούς είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και με Ρώσους και Ουκρανούς, ανεξάρτητα από την ποιότητα, από την κλάση του. Ο Μπαρίνοφ κάνει 7,5 εκατομμύρια έχει η σημερινή χρηματιστηριακή αξία. Αρχικός για πολλά χρόνια σε μια από τις μεγάλες ομάδες της. Και ο Τσάλοφ είχε πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ο Τσάλοφ λέγανε wow και είδαμε τι έκανε στον ΠΑΟ. Παίζει ρόλο πάντα και η ομάδα. Αλλά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τους πρώην Σοβιετικούς, Ρώσους και Ουκρανούς, γιατί είναι πολύ ασταθείς και όταν βγαίνουν και πάνε στην Ευρώπη έχουν διάφορα θέματα προσαρμογής και είναι ή του ύψους ή του βάθους.

όλα όσα λένε όλοι όσοι λένε τα καλά για τον Ομπράτοβιτς, εγώ τα σέβομαι. Ένα όμως που πάντα με ενοχλούσε ήταν που τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν είπε ούτε καλημέρα στα ελληνικά, σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους Σέρβους παίκτες και προπονητές που ήλθαν στην Ελλάδα. Το ίδιο με ενοχλούσε και με τον Λουτσέσκου που δεν είχε μάθει ελληνικά. Από την άλλη, στις παρέες του μιλάει ελληνικά, ίσως επειδή δεν μιλάει καλά ελληνικά δεν ήθελε να εκτεθεί. Ο Μπάγεβιτς μίλαγε ελληνικά σπαστά από ένα σημείο και μετά και λέγανε όλοι, τον κοροϊδεύανε, λέει καλά τόσα χρόνια ποδοσφαιριστής, προπονητής, δεν μένει μόνιμα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μάθει καλά ελληνικά. Μπορεί και γι' αυτό. Ευάγγελε χαίρε, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα σαρώσει, πολύ δύσκολα θα κάνει η ίδια χρονιά, οι κινήσεις ως τώρα είναι αναβάθμιση, αλλά τα ονόματα που ακούγονται από εδώ και πέρα και οι θέσεις που στοχεύουν με προβληματίζουν. Το κέντρο θέλει οπωσδήποτε τρεις παίκτες υψηλού επίπεδου. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα, προφανώς και να αφαίρεσαι στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Λοιπόν, παιδιά, αρχίσατε. Δεν θα γίνει πεδίο αντιπαράθεσης μπασκετικής τοξικότητας αιωνίων. Μήμον λοιπόν μου γράφετε. Πάμε παρακάτω. Φίλε, παλιά γνωρίζεις δημοσιογράφο και σε πιάνε δέος. Τώρα γνωρίζεις δημοσιογράφο και πιάνεις τις μύτης. Ουδέν σχόλιον. Φίλε μου, με αυτό το μήνυμα. We just live, we don't know why. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου 2026 ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη.

πω, Γιώργος, έχει πάρει αέρα ο Γιώργος, γιατί βλέπει τον Αλαφούζο να πληρώνει. Να σου πω, Γιώργο μου, τώρα, γιατί μ' αρέσει, όπως με πειράζει εσύ, μ' αρέσει να σε πειράζω κι εγώ. Έχω δει το βιντεάκι που έχει γίνει viral, που κατεβάζει το μικρόφωνο για να περάσει, να φέρει μπροστά του ένα ποτήρι με νερό που ήθελε να πιει ο Αλαφούζος, και μπερδεύεται και δεν ξέρει από πού να το περάσει, έτσι από κάτω, από πάνω. Αυτό το viral θα το στείλω. Ακόμα και σε αυτό λίγο μπερδεύεται ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βεβαίως πληρώνει εδώ και 2 χρόνια πάρα πολλά λεφτά. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος μου Γιώργος: Ευάγγελε, καλή σου μέρα, είσαι καιρό να μας πεις για εκείνο τον Λούζα. Λούζερ θα το πει στο τέλος, της Watford, έτσι. Που τον λες από το Γενάρη για Ελλάδα, για Ολυμπιακό και μετά και για ΑΕΚ. Τι έγινε, είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα βάζουν? Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνει λάθος, έχει ίδιο μάνατζερ με τον δυσαρεστημένο Ταρέμι στον Ολυμπιακό που θέλει να φύγει, και τον Ντεφράι. Μάντεψε αν δεν γίνει του Γένσεν, μάντεψε ποιος θα βάλει τα φράγκα που χρειάζονται για τον Λούζα. Λούζα ή Λούζερ. Τι λέει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δίνει 8-10 εκατομμύρια και παίρνει και το Σαντίνο Αντίνο δεν μου λέει κάτι. Επειδή τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έδινε τα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, ούτε ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ποιον είπες, για ποιον μου είπες, για τον Ντεφρά είχε ακουστεί πριν από 1-2 μήνες τον κυνηγούσε και τώρα τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Σου έχω ξαναπεί, όταν μια ομάδα κοιτάει πώς θα πάρει παίχτες που ήθελε η άλλη για να δείξει ότι την έχει μεγαλύτερη, είτε μιλάμε για τον έναν είτε για τον άλλον, και δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει ως στόχο ένα προγραμματισμό που θα ενισχύσει τη δική του ομάδα, κάπου χαλάει το πράγμα. Για παράδειγμα, τον περασμένο Γενάρη 5 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Μπάργκα, 5,2 η μεταγραφή του Γιάγκουσιτς. Ο ένας έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, βοήθησε μάλλον στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο άλλος, για να μην σου πω του Αντίνο που έκανε τα διπλά από ότι ο Βάργκας, τα υπερδιπλά, κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να γίνει σημείο σημαντικός, όπως έγινε για παράδειγμα ο Τετέ. Ο Τετέ έγινε. Ελάχιστον περιμέναν τον Τετέ ότι θα ήταν τόσο σημαντικός και έκανε την διαφορά αμέσως με το που μπήκε. Μην τρελαίνεστε με τα λεφτά που δίνονται, με τα λεφτά που μοιράζονται. Έτσι. Μην τρελαίνεστε. Το θέμα είναι να είναι οι παίκτες οι σωστοί, που θα ταιριάξουν και με την ομάδα που θέλει να φτιάξει ο προπονητής, που θα έχει φτιάξει ένα group. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Και όχι με τα λεφτά απαραίτητος. Χρειάζεται και με τις καλές επιλογές. Από τον προπονητή ξεκινάει το χτίσιμο μιας ομάδας. Από τον προπονητή και τα στελέχη. Εντάξει. Και αυτό το λέω γενικά. Παιδιά, συνεχίστε. Τα συνεχίστε εσείς, το είπαμε. Ξεκινήσαμε λίγο, συνεχίστε να αντιπαράθεστε τα μηνύματά σας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Συνεχίστε. Για τον μπάσκετ εννοώ, έτσι. Τοξικότητα. Λοιπόν, ώρα να φεύγουμε. Σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, Τζόρτζης Ιωάννου, όχι Γιώργος Χελάκης, Τζόρτζης Ιωάννου στο 12-2. Να είστε καλά, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Θα δούμε και εμείς αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Αυτά. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που θα φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου Χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat. Ο Παναθηναϊκός ανεχώρησε για το Άπελντον της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει.

0: την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή την 2η Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 3-1 και στις 8 Αργεντινή Αυστρία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Για κάθε πιθανή εξέλιξη φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943.

Για να πούμε, γιατί εντάξει, είμαστε λίγο στον απόϊχο του ερχομού του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο coach, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, όπως είναι το παρατσούκλι του, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ οι συνολικές του αποδοχές.

Να πούμε πως για το σκοπό αυτό σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε την παρουσίασή του στο Telecom Center Athens, στην αίθουσα τύπου, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Είναι ήδη προετοιμασμένος ο χώρος. Έχουν το σχετικό μπάνερ από πίσω. Έχουν δύο καρέκλες στο τραπέζι που θα καθίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο, επειδή αναμένεται να γίνει παντζουρλισμός στο Telecom Center Athens, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανοίγει τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, τις εξέδρες του T-Center, προκειμένου να υποδεχτεί ο κόσμος του Τριφυλιού τον Ζότς. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Διαμαντή. Βλέπω τώρα λίγο τα μηνύματά σου. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Ένα τραγούδι ταιριάζει για τον Γιαννακόπουλο με τον Ζότς. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχνα τα πια. Θα σου κλείσει το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Η αλήθεια είναι, εντάξει, πως οι σχέσεις τους ήταν λίγο περίεργες τα προηγούμενα χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ρωτάς τώρα αν θα αντέξει μέχρι το Final Four. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, φίλε Διαμαντή, είναι ο Μπράντοβιτς. Τα λέγαμε και χθες, η αλήθεια είναι, μαζί, φίλε Διαμαντή, πως εντάξει, ο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Ή θα τα πάνε τέλεια ή δεν θα τα πάνε καθόλου καλά. Προς το παρόν το κλίμα φαίνεται να είναι πολύ καλό. Είδομεν.

Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που σημειωτένω να πούμε πως το budget του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανέβει, να γίνει ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ την ερχόμενη σεζόν. Εντάξει, αυτό λίγο πολύ βέβαια, έτσι. Πριν καν ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, το γνωρίζαμε κάπως από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει συνηθίσει να κάνει αγορές πολύ ακριβές, να ξοδεύει υπέρογκα ποσά. Θυμίζω ότι πλήρωσε και ένα πρόστιμο μέσα στην σεζόν, την σεζόν που μας πέρασε, πως πλήρωσε ένα πρόστιμο λοιπόν γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, ίσως και κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι επακριβώς το ποσό. Ωστόσο, ακριβώς για αυτό το λόγο το πλήρωσε, γιατί είχε εξοδέψει υπέρογκα ποσά και είχε υπερβεί το όριο κατά 6 εκατομμύρια, οπότε πλήρωσε περίπου τα μισά. 6 εκατομμύρια και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε χθες την παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε ο Στέφανος Κοτσόλης, μίλησε φυσικά και ο Γιάκομπ Νίστρουπ, για τον ίδιο πρόκειται, έτσι κι αλλιώς παρουσίαση του ίδιου ήτανε.

Θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω μηνύματα στο Viber. Ο φίλος μας ο Λευτέρης θέλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Είμαι Παναθηναϊκός και εύχομαι να ξαναζήσουμε με τον Ζέλικο μεγάλες επιτυχίες. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Παναθηναϊκός του 2026 είναι ο Παναθηναϊκός του 2009, ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς εκείνης της εποχής. Ας έχουμε υπομονή και πίστη στην ομάδα και ας μην βιαστούμε να έχουμε άμεσες απαιτήσεις. Φίλε Λευτέρη, θα συμφωνήσω. Καταρχάς, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ σε σχέση με εκείνη την εποχή. Έτσι, καλώς κακώς το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζεις και εσύ. Οι πάντες πλέον ότι αλλιώς παίζονταν το μπάσκετ το 2009 και αλλιώς παίζεται το 2026. Είναι η αλήθεια αυτή. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν μεγαλώσει οι αγωνιστικές περίοδοι από την άποψη ότι παίζονται πολύ περισσότερα παιχνίδια από αυτά που παίζονταν παλιά. Οπότε καταλαβαίνεις κιόλας το νόημα αυτών που λέω και νομίζω ότι συμπίπτουν και με αυτά που λες και εσύ.

Φυσικά τώρα να το πούμε γι' αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει έτσι και έναν πολύ πολύ ισχυρό Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, που έρχεται και από το Ευρωπαϊκό, έρχεται από, με πολύ καλή, έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόστερ, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι. Φυσικά λεπτομέρειες θα ξέρουμε και μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα θα έχουμε και ανακοινώσεις παικτών. Είχαμε μια αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, εντάξει, είχαμε και τον Μουστάφα Βάλ και τον Γιώργο Τανούλη. Παρόλα αυτά, εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε όλοι οι ανακοινώσεις και από τους δύο. Είπαμε ότι προβλέπεται το μπάτζετ του Παναθηναϊκού να ανέβει κατά 10 εκατομμύρια. Σίγουρα θα ανέβει και το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου. Σίγουρα και με την άνοδο αγωνιστικά του Άρη και του ΠΑΟΚ θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Και μακάρι του χρόνου να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με τα όσα θα συμβούν εντός των τεσσάρων γραμμών, εντός του παρκέ ή του glass floor. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, παιδιά. Ο φίλος μας ο Κώστας εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι, όλοι οι γάβροι πίνουν το νεράκι και αγναντεύουν την παλιά την εποχή, γιατί ήρθες αγαπούλα μου εσύ. Ο Μιχάλης ο φίλος μας στέλνει ένα μήνυμα, πάμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα, τώρα δεν υπάρχει και ο Παύλος, οπότε δεν τα βλέπω καλά και ό,τι λεφτά και να βάλει, αν δεν σοβαρευτεί δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα το δούμε, φίλε Μιχάλη. Όλα θα φανούν μέσα στη σεζόν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα σας, ένα προβληματισμό θέλω να εκφράσω. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είμαστε σίγουροι όμως ότι τον Μπράντοβιτς δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ? Φίλε Αποστόλη, προφανώς και είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές, ίσως και ο καλύτερος, μπορούμε να πούμε, έτσι, στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα, το αν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ, φαντάζομαι θα φανεί στην πορεία, μέσα στη σεζόν. Ούτως ή άλλως έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη σεζόν, το έχουμε δει κιόλας. 38 αγωνιστικές είναι μόνο η regular season της EuroLeague. Το στοίχημα πέρασε, φίλε Διαμαντή, το θυμάμαι, θα το ξαναδώ. Τι έχεις κάνει, πω. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, να το δούμε. Έχει στείλει μια δημοσίευση στο Instagram από έναν λογαριασμό, αν δεν κάνω λάθος, του Ολυμπιακού. Όταν μου είπε πως δεν θα στηρίξει την επόμενη μέρα, πέθανε σαν άνθρωπος για μένα. Όσο υπάρχω στο Παναθηναϊκό θα έρχεται μόνο ως φιλοξενούμενος. Λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι αυτά. Καλημέρα, αυτό είχε πει ο κύριος Γιαννακόπουλος όταν έφυγε ο Σέρβος. Όπως βέβαια βλέπεις, φίλε Γιώργο, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε βάθος χρόνου. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει, Γιώργο, 3-3 δελτία. Φίλε Διαμαντή, τι έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ο φίλος μας ο Γιάννης έχει στείλει μήνυμα, όσα λεφτά και να δώσει, η τοξικότητα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χαλάει και την εικόνα της ομάδας του, δεν θα κάνει τίποτα. Φίλε Γιάννη, περιμένουμε τα πάντα, νομίζω, να τα δούμε στο παρκέ. Έτσι. Εύχομαι τουλάχιστον να ασχοληθούμε μόνο με τα εντός του παρκέ. Ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο φίλος μας ο Διαμαντής θέλει ένα βίντεο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το βλέπω τώρα το βίντεο. Έχει στείλει Ζέλικο Μπράντοβιτς και Σλούκας ξανά μαζί και δείχνει ένα στιγμιότυπο που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν ήταν στη Φενέρο Σλούκας σε time out που ο Ζότς εντάξει, τον έχουμε δει και σε πιο άγριες, σε πιο νευρικό τον έχουμε δει, αλλά δεν τον λες και χαλαρό σε καμία περίπτωση.

φίλος μας ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα: οι Παναθηναϊκοί θυμίζουν τον Ολυμπιακό των προηγούμενων χρόνων και πανηγυρίζουν μόνο το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και τα μπάνια. Του ταχώνει, λέει, ναι, αλήθεια είναι αυτό, Διαμαντή, είναι το στιγμιότυπο, το κλασικό, που του λέει ότι Κώστα, τώρα με ρωτάς τι να παίξει επειδή έχεις πρόβλημα. Θα με ρωτάς όλη τη ζωή, όχι μόνο όταν έχεις πρόβλημα. Εντάξει, αυτό λέει ουσιαστικά και το λέει και επίσης ότι όλοι σας θα με ρωτάτε. Αυτό είναι περίπου, η αλήθεια είναι και λίγο, είναι από την εποχή που ο Σλούκας έπαιζε στη Φενέρμπαχτς, έτσι, να το πούμε αυτό. Τον πέτρινο χρόνο ήθελα να γράψω, α, ναι.

Ο φίλος μας Διαμαντής λέει θα υπάρχει πρόβλημα με Σλουγκανάν. Θα το δούμε αυτό, φίλε Διαμαντή. Η σεζόν είναι μπροστά μας. Αλλά προς το παρόν έχουμε να δούμε τι ενίσχυση θα κάνει κάθε ομάδα και το τι θα γίνει με τους με αποχωρήσεις και μεταγραφές. Να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα γίνει στους αγώνες. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ η Μπασκόνια προχωράει για να κλείσει τον Γουίλερναν Γκόμεθ, όπως αναφέρεται σε ισπανικά μέσα. Θέλει να ενισχύσει τη front line της, είναι λογικό. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό είχαμε την παρουσίαση, όπως είπαμε, του Γιάκομπ Νίστρουπ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αναχώρησε για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί και όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Τριφυλιού. Αναμένεται να δούμε, να έχουμε και ανακοινώσεις ίσως και μέσα στη μέρα για τον Εϊνιάκη Πένια, σίγουρα. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές του Παναθηναϊκού για να σχηματιστεί τουλάχιστον το ρόστερ, να δούμε ποιοι θα ανακοινωθούν τώρα και θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο φίλος μας Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Το ξεκίνημα με την πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Το έχουμε πει και με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη, φίλε Διαμαντή, αυτό. Έτσι, να δούμε κιόλας τι θα συμβεί με τα τεσσάρια, πώς θα ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός στο 5, έχει να κάνει και με αυτό. Διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη front line του Ολυμπιακού και δεν το λες και εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η front line. Θα το δούμε. Έχουμε χρόνο νομίζω για αυτά. Νομίζω για να τον πάρει ο Ολυμπιακός τον Χουάντσο πρέπει να μείνει ελεύθερος αρχικά. Το ξέρεις κι εσύ. Κάνεις την πρόβλεψη. Είδομεν.

Στέλνει ο Μπάμπης ένα μήνυμα. Μάλκοβιτς, τι πρώτο, ο Μπράντοβιτς 5, τον ίδιο συνειρμό. Αταμάν 1, ο Μπράντοβιτς μετά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μας.

Και από ό,τι βλέπω, έχουμε και τις πρώτες εικόνες, η αλήθεια είναι, από το Telecom Center, και έχουμε ήδη άφηξη κόσμου. Αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος στο Telecom Center για να υποδεχτεί τον Ζότς.

Να πούμε πως ο Ομπράντοβιτς έχει φτάσει στο ΑΚΑ, εντάξει, λογικό είναι. Σε λίγη ώρα έχουμε για τη συνέντευξη τύπου. Και ήδη έχει φτάσει πολλής κόσμος του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 12:30.

0: Εδώ είμαστε στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, μια φωτογραφία με ένα στοίχημα, θα το πούμε φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία. Bet Builder δίνει άσοχη και under 4,5. Under 4,5 goal. Περισσότερα corner για την Αργεντινή και under 12,5 corner. Άσοχη under 4,5 goal, under 12,5 corner και περισσότερα corner Αργεντινή. Και πάμε λίγο, πάμε στο Γαλλία-Ιράκ. Δεύτερο παιχνίδι από τα τρία. Γαλλία-Ιράκ, under 4,5 goal, over μισό goal ημίχρονο και under 12,5 corner. Και το τρίτο παιχνίδι, Νορβηγία-Σενεγάλη. Διπλή ευκαιρία, άσο ή διπλό, δεν θα έρθει δηλαδή χ, σύμφωνα με τον Διαμαντή. Under 4,5 goal και under 11,5 corner. Συνολική απόδοση περίπου στο 7. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Ένα πρωί περπάταγα σε ένα μικρό σοκάκι. Ο Μπράντοβιτς ξεπρόβαλε με μαύρο το σακάκι. Δάσκαλε, τι κάνεις και πού πας? Ρωτάω σας θυσμένος. Στην Πανάθα μας μωρέμπας και είσαι μεθυσμένος. Πολύ έξυπνο το στιχάκι σου, φίλε Κώστα. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Περιφάνη Γαβρίνα. Πες μου κανένα νέο για θρύλο. Τερματοφύλακα θα πάρει και πόσο κοντά είναι σε παίκτες και πόσο συνολικά θα πάρει? Αυτά νομίζω θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης. Και τον Κώστα Σαμοθράκη τον έχουμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία να έχουμε. Ρωτάνε εδώ για Ολυμπιακό τι υπάρχει, πόσους παίχτες θα πάρει, πόσο κοντά είναι.
1: Το θέμα τερματοφύλακα προφανώς και δεν είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αν κρίνουμε από το πώς κινείται ο Ολυμπιακός, θα υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, την ερχόμενη Δευτέρα, τέτοια ώρα θα δώσουν τα παιδιά ραντεβού στο Ρέντι, αφού έχουν ξεκουραστεί, αφού έχουν πάρει τις ανάσες τους, αφού πίνουν τα φραπεδάκια, τα φρέντο στα Τρίκαλα, όπως ο Φορτούνης μαζί με τον Ροντινέη που ανέβασαν μια φωτογραφία στα social media.
0: Ο Ροντινέη το παρουσιάζει κιόλας, φρεντάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε στην τελική ευθεία και θα μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει σίγουρα για τουλάχιστον 2-3 παίχτες, εκτός δηλαδή από τον Φορτούνη, τον Μαθαίο και τον Κάρμο, ο οποίος ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι στην πρώτη του Ολυμπιακού. Μια μεγάλη επιστροφή. Να δούμε τουλάχιστον 2-3 μεταγραφές ακόμα. Θέλει με τη Λίμπαρ να πάνε μαζί του στην προετοιμασία μέχρι τις 3 Ιουλίου, 4, όπου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Ρότερνταμ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φυσικά τα φιλικά παιχνίδια εν ώψη των πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου.
0: Άρα αυτή την εβδομάδα να μένουμε σκληρό ροκ που λέμε.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό το ροκ ή όχι. Περιμένουμε σίγουρα τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση. Οι Νορβηγοί όμως μάλλον πάνε να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα. Γιατί ενώ αρχικά ζητάγανε 5, τώρα ζητάνε 6 η Σάντεφιορ για το Σουηδό στόπερ, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση και γι' αυτό ο Ολυμπιακός, βλέποντας ότι πάει έτσι η κατάσταση, ψάχνει μια πιθανή εναλλακτική λύση. Λέγεται ότι αυτός μπορεί να είναι ο Ντομίγκος Ντουάρτε, ο Πορτογάλος, μένει ελεύθερος από τη Χετάφε, 31 χρονών, 1,92. Όπως βλέπεις από τα ύψη, το έχω πει και προχθές, ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στην άμυνα. Βλέπουμε δηλαδή όλοι οι παίχτες που κυνηγάει ο Ολυμπιακός είναι ψηλά παιδιά. Ο Σμαϊλόβιτς 1,92, ο Νουακαντιού 1,91, Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους στόχους, εκτός από το άλλο που έχει να λύσει ο προπονητής, είναι να δώσει και ύψος στην ομάδα. Γιατί είναι κάτι που έλειπε πέρσι. Οπότε ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις, αν ξεφύγει η κατάσταση με τον Σμαϊλόβιτς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Πέταρ Στάνιτς, Λιουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προσφορά. Περιμένει απάντηση. Και οι Βούλγαροι λίγο παίζουν σκληροί. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με το αριστερό μπακ. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όπως ο Πεδρόσο της Σεβίλης είναι μέσα σίγουρα, έτσι. Τον είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Όπως και ο Άιρον Μαρτίν της Τζένοα, είναι το νέο όνομα, ένα αριστερό μπακ. Καλή περίπτωση και αυτή, αλλά νομίζω 29 ετών είναι αυτός. Αλλά νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, Γιώργο, με τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Γι' αυτό προφανώς καθυστερούν τον Ολυμπιακό. Χωρίς να κλείσουν το αριστερό μπακ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει από πλευράς Ολυμπιακού κάποια ενημέρωση για κάτι τέτοιο, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα για τον Γιαννούλη. Απλά από τη Γερμανία κυκλοφορούν κάποιες φήμες και ο Ολυμπιακός θα επανέλθει. Τώρα πώς θα επανέλθει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Γιαννούλη, 4,5 εκατομμύρια, πριν ένα μήνα. Και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον παίκτη. Λεφτά που δεν δίνει ο ΠΑΟΚ. Αν κρίνουμε ότι είναι αντίπαλος Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ.
0: Οπότε σίγουρα, εντάξει, οι Γερμανοί το κρατάνε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στο προσκήνιο. Ναι. Κάτι βέβαια που από ό,τι έχεις αναφέρει και παλαιότερα δεν βγαίνει τόσο πολύ από την ΠΑΕ.
1: Όχι. Δεν βγαίνει τίποτα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για το θέμα του Έλληνα αριστερού μπακ.
0: Βέβαια, νομίζω θα περιμένουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα του αριστερού.
1: Δεν ξέρω αν είναι άμεσες οι εξελίξεις για το αριστερό μπακ. Ξέρω ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να κλείσει και τον τέταρτο στόπερ και ψάχνει ο Ολυμπιακός και για χαφ. Και για δεξιμπακ εννοείται, μαζί με τον Μαφαίο. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι σε προτεραιότητα. Νομίζω όμως οι ενδείξεις που έχω και οι εκτιμήσεις ότι για το χαφ, ένα πολύ καλό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ίσως να πάμε μετά το τέλος του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μέσα σε όλα αυτά, να σου πω, επειδή συζητάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχει φύγει κανείς από αυτούς που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε ο Ορτέγκα για να διάσει θέση του αριστερού μπακ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον. Σίγουρα δύο από τους 5 ξένους του Ολυμπιακού θα πρέπει να αποχωρήσουν, να διάσουν θέσεις στους μη κοινοτικούς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος έφτασε έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση εναντίον του Βελγίου και νομίζω ότι σίγουρα θα φέρει μια πρόταση.
0: Και που θα μπορούσε να έχει, βρει και δίχτυα.
1: Κέρδισε
0: και όχι μόνο, κέρδισε νομίζω και κόκκινη κάρτα.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλός χθες, παραδόξως.
0: Στο μεταξύ, έτσι, ακούμε προτάσεις για Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπουμε προτάσεις για Ορτέγκα.
1: Δεν έχει τίποτα καμία. Αν και ο μάνατζερ του λέει ότι υπάρχουν δύο προτάσεις, εδώ και πολύ καιρό το λέει αυτό, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία πρόταση, ούτε και στον Ολυμπιακό έχουν δει καμία επίσημη πρόταση, εκτός αν δεν το γνωρίζω εγώ. Οπότε το πιο νορμάλ αυτή τη στιγμή που βλέπω είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέντι, θα είναι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο στην πρώτη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για να το δούμε, γιατί σίγουρα, εντάξει, ένας από τους δύο έχουμε πει ότι το έχεις αναφέρει ότι ένας από τους δύο αριστερούς μπακ θα φύγει.
1: Ναι, όχι, και οι δύο αποκλείεται. Κάποιος δεν θυμάμαι ποιος με ρώτησε χθες και ένας από τους δύο έχει ζητήσει με την Λίβαρ να δοθεί και σε προτεραιότητα είναι ο Ορτέγκα. Αλλά αν έρθει και καμιά καλή πρόταση για τον Μπρούνο, οπότε θα αλλάξουν εκεί τα πλάνα, θα το δούμε.
0: Συν ότι και οι δύο είναι μη κοινοτικοί, οπότε και αυτό επηρεάζει σίγουρα την ομάδα.
1: Προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα να αφήνει δύο παίκτες εκτός αποστολής. Δεν το θέλει με τίποτα. Εκτός αν υπάρχει μια άλλη εξέλιξη με τον Αντρέ Λουίς, για τον οποίο λέγεται ότι υπάρχουν κανένα δύο προτάσεις. Οπότε αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, αν και νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ το θέλει. να του δώσει τις ευκαιρίες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας να τον δει. Είναι πολλά θέματα σε κρεμότητα. Τι θα γίνει με τον Ποντένσε αργότερα, που θα πάει αργά αυτό το θέμα. Έχει τόσα θέματα να λύσει ο Ολυμπιακός που θα χρειαστεί να συζητάμε για το επόμενο δίμηνο δυνατά και γερά. Το θέμα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, να φτιάξει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα με τις 4-5 προσθήκες που θα έχουν γίνει μέχρι τότε, ώστε να παρουσιαστεί δυνατή για τα προκριματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα έχουμε δρόμο.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Αυτά προσωρινά, εδώ είμαστε, ό,τι εξέλιξη υπάρχει να τη μεταφέρουμε πρώτη. Όπως κάναμε και με τον Κάρμο από το Σάββατο, πρώτη μεταφέραμε την οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αγγολέζο Στόπερ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή τελικά, από τον κάτι να παρακαλάσει τον κάθε Μαρμόλη, που προφανώς είναι καλός παίκτης, εννοείται, και τον κάθε παίκτη. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε την άκρη μαζί του, συζήτησαν. Πραγματικά θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό για την επόμενη διετία τουλάχιστον, να παίξει την μπάλα του, και από εκεί πέρα μικρός είναι ακόμα, 26 χρονών. Αν θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, μπορεί να πάει. Αλλά πρώτο Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις που έχουν υποθεί στον Κάρμο, και έχει καταλάβει για αυτό το λάθος του, γι' αυτό και επιστρέφει προφανώς με αλλαγμένα μυαλά.
0: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Φαντάζομαι αποστολία, και νομίζω και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές, να σούλησε για τις απορίες ο Κώστας Αμοθράκης.

Στο μεταξύ, στο Telecom Center, ήδη οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει τις θέσεις τους και αναμένεται να έχει ο Ζότς πολύ μεγάλη πολύ θερμή υποδοχή.

Πάμε σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Λάμπης. Είναι αδιανόητο να λες ότι ο παδός του θρύλου πρόεδρε και να μην παίρνεις, ενώ έχεις την οικονομική δύναμη, 3-4 παίχτες σε θέσεις κλειδιά να προχωρήσει λίγο η ομάδα στο Champions League. Καλημέρα σας από Κύθνο. Καλημέρα φίλε Λάμπη.

Παράλληλα να πούμε πως ο Στέφαν Ντεφράι, ο Κροάτης στόπερ, Ολλανδός στόπερ, συγγνώμη, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Την μεταφέρουμε και εμείς, οπότε σίγουρα ο Παναθηναϊκός αναμένει αρκετές εξελίξεις.

0: Πριν απαντήσει το μήνυμά σου όμως, πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Καιρός ήταν. Μετά από 14 χρόνια αναμονή, καιρός ήταν. Το είπα και την πρώτη εβδομάδα στο Χιλάκι. Δεν αποτελεί θέσφατο η εγγύηση επιτυχίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα πάνε όλα καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο Ζώτης θα παίζει τον Οκτώβριο ο μπασκετάρα ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τελείως δομικά ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει τελείως τη λογική του. Γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής τελείως διαφορετικός από τον Αταμάν και εκτός παρκέ. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές που έχουν εργαστεί στον Παναθηναϊκό. Θέλει αυτονομία σε πάρα πολλά. Έχει κάποια δεδομένα που δεν τα αλλάζει ποτέ. Ένα παραδείγμα χάρη ήταν ότι δεν μιλάει με ομάδα που έχει ήδη προπονητή. Ξεκάθαρα, όπως είχε γίνει ήδη με τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα το ερώτημα είναι με ποιους και τι παίκτες. Και από τη στιγμή που διαβάζουμε και το ρεπορτάζ και ακούμε ότι το μπάτζετ θα είναι όχι απεριόριστο, αλλά πολύ μεγάλο, θα δω ποιους παίκτες θα πάρει. Έτσι, γιατί αν θες την άποψή μου, θα έπρεπε ήδη να έχει κινηθεί. Αν έχει αυτήν την προπονητή, αλλά εν πάση περιπτώσει, εννοώ να μην χαθούν ευκαιρίες. Ακούμε διάφορα ονόματα. Προφανώς σε λίγη ώρα θα μάθω και το team του και ποιοι άλλοι θα είναι. Θα είναι ο Διαμαντής, θα είναι ο Μπάρπι, θα είναι κάποιοι άλλοι. Και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και από εκεί πέρα ξαναλέω, το ερώτημα είναι με ποιους παίκτες, ποιοι άλλοι τυχόν θα φύγουν, ποιοι θα αποκτηθούν, τι στόχοι υπάρχουν κτλ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει δημοσιεύματα πως το μπάτζετ του Παναθηναϊκού θα ανέβει κατά 10 εκατομμύρια, έτσι.
1: 10-15.
0: Άρα φαντάζομαι θα γίνουν και πιο ηχηρές μεταγραφές, γιατί σίγουρα για να...
1: Αν βάλεις και το συμβόλαιο το μπάτζετ του Μπράντοβιτς, τα 4 το χρόνο τουλάχιστον με τους στόχους, μιλάμε για 55-58 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν είναι λίγα.
0: Μιλάμε για ένα, εντάξει, για ένα συμβόλαιο πάρα πολύ ακριβό. Φαντάζομαι για 10 εκατομμύρια τώρα για 3 χρόνια σε προπονητή δεν συνηθίζεται τόσο πολύ να δίνονται.
1: Είναι ακριβώς προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και νομίζω δικαιολογημένα έτσι. Μα είναι και πιο επιτυχημένος. Ποιος άλλος έχει 9 Ευρωλίγες. Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, έχει δικαίως και το παρατσούκλι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Τι να λέμε τώρα. Έτσι. Πραγματικά.
1: Αλλά σου λέω όλα αυτά στην θεωρία καλά είναι. Στην τάξη θα φανούν. Τι μπάσκετ θα παίξει πάρα πολύ. Πώς θα παίξει μπάσκετ. Το καλό ποιο είναι. Ότι ο Μπράντοβιτς υπάρχει τεράστια πίστη στο χρόνο. Δηλαδή και του χρόνου, να το πω χήμα, εσκατά να πάει η σεζόν του χρόνου, δεν έγινε και κάτι. Γιατί ξέρει ότι έχει περάσει ο Μπράντοβιτς, ξέρει το παρελθόν του και ξέρει ότι κάποια στιγμή επιτεθεί η οικία θα έρθει. Έτσι είναι.
0: Προφανώς. Παράλληλα, βέβαια, να πούμε ότι έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τον Μπράντοβιτς, ότι ένας φίλος, ας πούμε, του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ανησυχία του ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν τον έχει ξεπεράσει το σύγχρονο μπάσκετ. Εντάξει, προφανώς είναι άλλη εποχή η παλιά εποχή του Μπράντοβιτς και άλλη εποχή η σημερινή.
1: Όλο αυτό το ότι ο αθλητισμός ξεπερνάει έναν προπονητή είναι, να το πω στον αέρα, μου επιτρέπετε κύριε Ιωάννου, έτσι, από τις μεγαλύτερες παπαριές που ακούω και διαβάζω, τι θα πει έχει ξεπεράσει. Δεν θα έλεγα για τον Μωρίνο, τον έχει ξεπεράσει τον πρόσωπο. Ο Μωρίνο από φέτος το λέει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ίδιο άκουγα και φέτος ότι ο ποδόσφαιρος ξεπέρασε τον Γκουαρδιόλα, γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα. Μα είναι δυνατόν. Οι προπονητές προσαρμόζονται. Κάποιοι που δεν προσαρμόζονται, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι τον έχει ξεπεράσει βασικά. Είναι δυνατόν. Και με ποιες ομάδες εργαζόταν και με ποιους παίκτες, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, θα παιχτεί, νομίζω το αν τον έχει ξεπεράσει ή όχι, θα φανεί στην πράξη. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Με την απόδοση που θα πιάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό θα χρειαστεί και μια υπομονή, έτσι.
1: Ακριβώς, από τον κόσμο. Είπα πριν για πίστοση χρόνου.
0: Γιατί σίγουρα εντάξει, το ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς, όπως το είπες και εσύ, δεν αποτελεί εγγύηση. Ότι θα έρχουν, ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για αλλαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πείσω γιατί πρέπει να πω σε ένα meeting στη δουλειά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι και από αύριο θα πούμε περισσότερα.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Σχολιάσαμε μαζί και τον ερχόμο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε λίγο στο μήνυμα πριν πάμε στο break. Φίλε Λάμπη, θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι και όλο το τι υπόβαθρο οικονομικό μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Και το λέω έτσι, γιατί όποιος θέλει μπορεί να μπει Υπάρχουν άπειρα site. Μπορεί κάποιος να δει τα χρήματα που έχει δαπανίσει ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν τουλάχιστον που έπαιζε στο Champions League. Θα το δούμε τώρα το τι μεταγράφες θα κάνει μέσα στην, στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Είδομεν. Και φυσικά πόσο επιτυχημένες θα είναι στην πράξη. Και το παν είναι να αποδίδει μια μεταγραφή στο γήπεδο. Every motion, every glance, this could be our final dance. Once more, don't let go. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Βαθυλώματα που χαλάζει. Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα. Τέλος. Γρατζουνιές. Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας. Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλυθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Αυτή την ώρα αρχίζει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην έδρα του Τριφυλιού για να αποθεώσει τον Σέρβο τεχνικό, ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια. Αναμένεται το ρόστερ του Τριφυλιού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ενεχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Ξέρουν να φτιάχνουν ομάδες νικητρίες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει το μήνυμα του προπονητή των πράσινων Γιάκουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή του παρουσίαση. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat.

0: Πάρμα στη 1 ή στις 2 Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 8 Αργεντινή Αυστρία, στις 12 Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στον 943 Intervention Sports, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε πως στο Telecom Center Athens έκανε την είσοδό του στην σάλα του γηπέδου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Περιττό να πούμε το τι συνέβη τη στιγμή που μπήκε, που βγήκε από τη φυσούνα. Έτσι.

Να πούμε λοιπόν πως ο Ρούντι Γκαλέτη, ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη, δηλώνει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αρκάντζο, τον εξτρέμ του Κάπο Βέρντε, από ελληνικές ομάδες, αγγλικές και τουρκικές.

0: Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε πάμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιώργο, προφανώς δεν περιμένεις να σου πω κάτι για την παρουσίαση, γιατί μόλις ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: αλλά πλέον τα πάντα στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς και δεν είναι και παράλογο.
0: Στο μεταξύ βγήκε και το βίντεο. Βγήκαν στιγμιότυπα από την είσοδο του σέρβου coach στη σάλα του Telecom Center που βγήκε από τη Φυσούνα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Έτσι, από τον κόσμο που βρισκόταν στο T-Center.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο μέλλον. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει την παρουσία του με ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο Τριφύλλι. Έτσι και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για το ευρωπαϊκό, ούμινι για το παγκόσμιο μπάσκετ. Και είναι ένας άνθρωπος που έρχεται να... αυτό γράφω και σε ένα σχόλιο που έκανα στο Popaganda, στο Sportagon. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να ξαναδώσει στο Παναθηναϊκό το χαμένο του DNA. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Αταμάν πρόσφερε πάρα πολλά. Ξανάβαλε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη, δεδομένου ότι είχε 12 χρόνια να δει Final Four. Και όχι μόνο τον πήγε στο Final Four σε δύο συνεχόμενα, αλλά πήρε και τον τίτλο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία, αλλά η τεράστια αποτυχία του είναι ότι ο Παναθηναϊκός, στα δικά μου μάτια, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, με τις ασταμάτητες διαμαρτυρίες και όλη αυτή την ακατάσχετη γκρίνια και σε ένα βαθμό μπουρδολογία κατά τη γνώμη μου, μίκρινε πάρα πολύ σαν σύλλογος. Ο Μπράντοβιτς, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει κανείς να τον δει να κάθεται στον πάγκο πράος, αλίμονο. Θα αρχίσει να παίρνει το μελιτζάνι του χρώμα σε κάθε σφύριγμα, αλλά δεν θα το δεις να μπαίνει στο γήπεδο και να διακόπτει την επίθεση του αντιπάλου. Δεν θα το δεις να αποβάλλεται στα 3 από τα 5 παιχνίδια. Δεν θα το δεις να κάνει όλα τα λάθη που έκανε ο Αταμάν και βεβαίως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα ελέγξει αυτά που πρέπει να ελέγξει ένας προπονητής και θα αφήσει αυτά που δεν είναι δική του δουλειά να τα ελέγξουν αυτοί που οφείλουν να τα ελέγξουν. Είναι διοίκηση δηλαδή, έτσι. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μια ιστορία μόνος, έτσι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός περιμένει επί των ημερών του να ξαναδεί μια ομάδα η οποία θα είναι κρατεά σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα για να το κάνει, έτσι. Υπάρχει ο πρόεδρος που βάζει χρήματα, υπάρχει πάθος, υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο, υπάρχει μια πολύ καλή, έτσι, πρώτη ύλη από παίκτες, η οποία στην πορεία θα βάλει τις πινελιές του ο Ζότς, και περιμένουμε να δούμε ένα Παναθηναϊκό που να είναι καθέτος ανταγωνιστικό σε όλα. Όχι ότι δεν ήταν εκεί επί των ημών, να μην αδικήσω έτσι και τον Αταμάν. Πάμε, προπονητικά πρόσφερα πράγματα. Απλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχασε και ο ίδιος τον έλεγχο των πραγμάτων, έτσι. Κάτι που δεν θα αφήσει ο Μπράντοβιτς να γίνει. Επίσης, με την επιστροφή του Ζέλικο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο στάρ αυτής της ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Στάρ είναι ένας πλέον, έτσι, ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Όλοι οι άλλοι είναι, μπορεί να είναι στρατηγοί, αλλά αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχιπαυσάτου που λέγανε και στο χωριό μου.
0: Στο μεταξύ όλα αυτά, όλη αυτή η παρουσία στον Μπράντοβιτς έχει και εξελίξει σίγουρα στο μεταγραφικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Προφανές.
0: Καταρχάς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα διστάσει στην ανάγκη να διώξει και όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που η διαφορά του Μπράντοβιτς με όλους τους άλλους προπονητές, και θα σου έλεγα ότι είπα αυτή την έννοια, εγώ δεν είμαι λάτρης του, δεν είμαι δηλαδή προσωπολάτρης, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με απόλυτη μεθοδολογία, κανείς δεν φτάνει στο εκεί που έχει φτάσει ο Ζέλικο τυχαία, έτσι. Δηλαδή όποιος το πιστεύει, ας κοιτάξει τον ουρανό να δει και το σήμα του Μπάτμαν. Ο Μπράντοβιτς έφτασε εκεί με φοβερή δουλειά, γιατί κάποτε στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του το λέγανε Γκαστόνε, θέλοντας να υπερτονίσουν ότι από την τύχη φτάνει εκεί που φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι είτε έχει σε πάει ως ένα σημείο, από ένα σημείο και πέρα σε πάει ικανότητα και η δουλειά σου, και ο Μπράντοβιτς έχει και τα δύο στοιχεία σε πολύ αυξημένη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον Ζέλικο αλίμονο. Μιλάνε, είναι ένα μέγεθος τεράστιο. Λοιπόν, και προφανώς όχι απλά δεν θα διστάσει να αλλάξει τα πάντα, προφανώς και θα βάλει τις δικές του πινελιές, θα πάει την ομάδα εκεί που πρέπει, έχει τον τρόπο, ξέρει. Απλά να πούμε και κάτι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η έλευση του Μπράντοβιτς χρήζει και τον Παναθηναϊκό φαβορή για την Ευρωλίγα, έτσι. Ή ότι εντάξει, τώρα τελειώσαμε, το πήραμε, έδαψε το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συμβόλαιο με την επιτυχία και με την αποτυχία δεν έχει κανείς. Προφανώς και η παρουσία ανθρώπων που ξέρουν να πάρουν τίτλους, που το έχουν ξανακάνει, είναι ένα εχέγγυο που λες ότι καλά θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά σου θυμίζω ότι, για παράδειγμα, στην Παρτιζάν δεν πήγε εξίσου καλά. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Μπράντοβιτς για αυτό, λέω όμως ότι το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η έλευσή του κλείσαμε και τον πρωταθλητή Ευρώπης για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου ανταγωνιστικός, όπως ήταν και ανταγωνιστικότερο σε σχέση με φέτος. Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στην προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για την άμυνα ο Μπράντοβιτς, αλίμονο. Κυρίως όμως, ξέρεις, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού νιώθει λίγο πιο άνετα, πιο όμορφα. Και να σου πω και κάτι, και η ιστορία που λέμε, έτσι έπρεπε να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα κλείσει στον Παναθηναϊκό τη διαδρομή του. Θα ρω ότι είναι αρκετά μεγάλος για να ψάξει κάτι επόμενο, αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να κλείσει ο κύκλος ο προπονητικός του. Θα ρω ότι και ο ίδιος πρέπει να το είχε στο μυαλό του. Και είναι και ευχάριστο το ότι οι όποιες, πώς να το πω, τα πιο παρατράγουδα του 2012, όταν έφυγε από την ομάδα, και σου θυμίζω ότι τότε ως εσύ πρέπει να σου είναι μικρός ακόμα, αλλά τότε τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί ιδιαίτερως καλά στη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλό είναι αυτά, ξέρεις, να προσπερνούνται και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους και, εν πάση περιπτώσει, είναι καλό εμπράκτως να τιμάται η ιστορία κάθε συλλόγου.
0: Προσωπικά, για να καταλάβεις, όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, εγώ ήμουν 12 χρονών. Σκέψου.
1: Θα σε χτύπαγα, αλλά έχουμε απόσταση.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εντάξει. Η αλήθεια είναι, εντάξει, το έχω ζήσει. Την έχω ζήσει.
1: Καλά.
0: Την αποχώρησή του. Όχι, βέβαια, έτσι. Όχι βέβαια όπως θα τη ζούσα, ας πούμε, αν ήμουνα τώρα στην ηλικία που είμαι. Στα 26 μου.
1: Ευκαιρία να ζήσεις στη δεύτερη εποχή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Μαζί με σένα θα τη ζήσουν και πολλά νέα παιδιά, έτσι, που έχουν εικόνες, διηγήσεις, αλλά δεν το έζησαν, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό που η ιστορία, ρε παιδί μου, έρχεται και διορθώνει τις όποιες διορθώνει. Εντάξει, λάθος είναι και αυτή η έκφραση, το διορθώνει. Εντάξει, κάποια στιγμή και υπάρχουν και αντίο στον δρόμο του καθενός, έτσι, και είναι και λογικό να πεις ότι ο καθένας κάνει και μια διαφορετική επιλογή. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει και ζήτημα. Νομίζω ότι τώρα έρχονται ξανά τα πράγματα και μπαίνουν στη σωστή τους βάση. Και αυτό που είναι το καλύτερο για όλους μας είναι ότι πάμε σε ένα ελληνικό μπάσκετ, μάλλον να το πω σωστά, το μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι το ελληνικό μπάσκετ, ξαναζεί πολύ μεγάλες στιγμές. Έτσι, έχει ομάδες που είναι τεράστιες, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μιλάω σαν μπάτζετ, σαν, πώς το λέμε, σαν τίτλο, σαν ό,τι θέλεις βάλε. Έχει δύο ομάδες οι οποίες έχουν βαρύ όνομα σαν ιστορία, που λέμε Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίες διεκδικούν πράγματα, και έχει και μια ΑΕΚ η οποία δεν θα το παρατήσει, και αυτή είναι τεράστιο μέγεθος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σε ένα διαφορετικό πλάνο, που ακόμα και τηλεοπτικά θα αλλάξει, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά και το καθένα μόνο του συνθέτουν μια καινούργια έτσι προσέγγιση στα πράγματα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και αν το δει κανείς.
0: Τώρα, να σε πάω στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάτι καινούργιο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα μπαίνει νομίζω σε μια μεγάλη προτεραιότητα το γηπεδικό στους Πειραιώτες.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς είναι, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα κληθεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη εύκολες, με την έννοια ότι καλά δεν θα ξέρει που θα παίζει. Ελπίζει να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο μεγάλης έκτασης αλλαγές σε ένα γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι η ίδια δουλειά που θα γίνει στο ΣΕΦ με τη δουλειά που έγινε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ οι αλλαγές είχαν να κάνουν με την εικόνα του γήπεδου, δεν ήταν δομικές. Εδώ πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από το μηδέν. Γιατί το γήπεδο παρατέθηκε στην τύχη του και δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν υπήρξαν οι σωστές παρεμβάσεις. Γιατί, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και τα γήπεδα γερνάνε. Εδώ γερνάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί να είναι αναλύωτη η εικόνα του στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθούν πολλά πράγματα σωστά, να γίνουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, ώστε να μην μένει καιρό μακριά από τη φυσική του έδρα, έτσι. Γιατί αυτό έχει και το κόστος, όπως καταλαβαίνεις. Και το κόστος, δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος, μιλάω για το κόστος που έχει να κάνει με τον κόσμο που θέλει να είναι στο γήπεδο, με τους παίκτες που θέλουν να νιώθουν στη φυσική τους έδρα και στο σπίτι τους, όσο φιλόξενα και αν είναι τα Ανολιώσια και σαν Ελλάρενα, που πιθανότατα εκεί ο Ολυμπιακός θα βρει στέγη, τουλάχιστον για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για τους κόκκινους. Ταυτόχρονα θα είναι και πολύ σημαντική, καθώς πλέον το ΣΕΦ δεν μπορεί να είναι ένα χρέπει. Δηλαδή το μέγεθος του Ολυμπιακού και το μέγεθος των επιτυχιών του Ολυμπιακού δεν συνάδει με την εικόνα του γηπέδου που είχε, και κακά τα ψέματα, μια ομάδα που μπορεί να ταπεινώσει στο παρκέ, αν και είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά γι' αυτό τη χρησιμοποιώ και εμένα για να αναδείξω το μέγεθος του ζητήματος. Μια ομάδα μπορεί να ταπεινώσει οποιοδήποτε αντίπαλο στα παρκέ. Δεν μπορεί να τη κάνει πλάκα κανένας για Σκεβίτσιος με το ότι στάζει ροφή.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος τον έχει στέλνει ένα μήνυμα για σένα και λέει: Κόγκα, έκανες λάθος. Δεν γερνάμε όπως τα γήπεδα, ομορφαίνουμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Καιρός να ομορφαίνει και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αλήθεια είναι γι' αυτό, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε δεν ήταν και η καλύτερη. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που με την Σαν Ελαρίνα, που είναι το φαβορί πλέον για να αποτελέσει έδρα του Ολυμπιακού, για την προσωρινή τουλάχιστον έδρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα, σε περίπτωση που δεν πάει καλά, που δεν κλείσει ο Ολυμπιακός συμφωνία με τη Σαν Ελαρίνα, επόμενο γήπεδο που να είναι να θέτει υποψηφιότητα?
1: Κοίταξε, όσον αφορά την Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γήπεδο που να έχει τις προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να παίξει. Έτσι, δεν υπάρχει γήπεδο. Νομίζω ότι οι κόκκινοι θα πάνε στο κομμάτι καθαρά να παίξουν μετά στο Βελιγράδι, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά θα ρω ότι δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε εκεί και δεν θα χρειάζεται και να το μάθουμε, και ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει αυτό που πρέπει να υπάρξει. Ο Ολυμπιακός θα έχει γήπεδο. Τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πιθανότητα να παίξει την Γλυφάδα, αλλά αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά το αναφέρω για όσους δεν το έχουν ακούσει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα τα περισσότερα παιχνίδια στον πρώτο γύρο να τα δώσει εκτός έδρας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, γιατί το πλάνο των Ερυθρόλευκων είναι μέσα στο Νοέμβριο να έχουν μπει στο καινούριο ΣΕΦ. Αυτό βεβαίως για να συμβεί θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλά πράγματα στην εντέλεια, έτσι το καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά δεν είναι και αυτό που λες ότι αποκλείεται.
0: Προφανώς, αφού μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι καν, δεν είναι μικρό έργο.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, είναι ένα έργο τεράστιο, με πολλές έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό έργο, δεν είναι ότι μπαίνω μέσα, γκρεμίζω δύο τείχους και παίζω. Θα βουλιάξει προς τα κάτω, θα κατέβει έναν όροφο έτσι ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις πάρα πολλές, και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στεγανοποίηση, γιατί το γήπεδο από όπου και αν το δεις στάζει. Και αυτό είναι και το κυρίαρχο πρόβλημα των ανθρώπων που θα το... Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα οι αλλαγές που θα γίνουν, οι δομικές παρεμβάσεις, θα είναι τέτοιο επίπεδο που δεν μπορείς να τις κάνεις και αύριο το πρωί. Έτσι. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα σωστά. Γιατί ό,τι γίνει λάθος, δεν βλέπω πώς θα βρεθεί χρόνος, χώρος και δυνατότητα να διορθωθεί. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχει η επόμενη μέρα, έτσι, είναι η σημερινή μέρα. Σήμερα πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός όλα τα προβλήματα. Σήμερα. Και φαντάζομαι ότι δεν περιμένουν και εμένα για να το μάθουν. Το ξέρουν οι άνθρωποι του, γι' αυτό και είναι μελετημένη κάθε τους κίνηση.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Και είναι μα δύσκολη.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, και το χρόνο με το μέρος μας.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργα μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τη μερίδα του Λέοντος την έχει ο ερχομός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έχει και προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό το γηπεδικό. Γιατί προφανώς, αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη Σαν Λαρίνα, θα έχει πάρα πολύ ζώρικο έργο η ομάδα του Πειραιά όσον αφορά στην έδρα της προσωρινά πριν μπει στο νέο ΣΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα
3: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενών τους, αποφάσισε το τριμελές πλημελιωδικείο στην υπόθεση της διαρροής email από δήμον λίγο πριν τις εκλογές του 2024. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, συμφώνησε με αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά τα σχολεία σήμερα παρέμειναν στην Γαλλία, ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται η παρουσία στην Πελοπόννησο με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, του Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία, το Θάνο Πλεύρη στην Εργολίδα, το Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο, Τρίτη, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Αναμένεται να δείξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια. Με τα κίνητρα του καθομολογία ανθράστη να παραμένουν θολά. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στην Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κίρεν Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, ανεμείωση 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λίγο δηλώσεις από την συνέντευξη και την παρουσίαση του Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Απόφαση, το καλύτερο για όλους είναι Δήμος και τοπική κοινωνία να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.
2: Target in front of me, you know, to think about something that is future, something like that. November, I take that this very hard decision for me, very hard it was. And after that I try, you know, to do things out of basketball. And honestly, I didn't think about this. And because of this, I said to my friend, my manager, that I don't want to listen to nothing about basketball. You talk, you're doing your job. This is your job. Time that I decide, I will come to you, we'll sit. And it was like, exactly like this. You know, to talk about this club and everything, I don't think so that is necessary. Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also. From my side, I will always respect any opponent here. Even over here in Greek League, even EuroLeague. Whoever we meet to play against them, they will have big respect from my side. And what Dimitri said, we need to watch ourselves. This is the best way, you know. You watch yourself, you know who you are, and you continue to work with always respect to any other club, any other person, any other team, any other fan, all the people. I believe this is the best way, and if you are focused on yourself, you will have a lot of possibility to be where you want to be, or let's say that all these people that is behind us, now they want to see us, that we are over there together.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ δύσκολη απόφαση να μείνω μετά από αυτή τη δύσκολη απόφαση εκτός μπάσκετ για κάποιο καιρό. Είπα στο μανατζέρ μου ότι τώρα θέλω λίγο χρόνο, εσύ μίλα, η δουλειά σου είναι να μιλάς, να συζητάς, κάνε αυτό που πρέπει και όταν θα αποφασίσω θα έρθω εγώ σε σένα. Το να μιλήσει κανείς για αυτό το κλαμπ και τον Παναθηναϊκό, για αυτή την ομάδα, είναι αχρίαστο. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς. Να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
4: Καλησπέρα σε όλους. Ελένη Μαρκάτη από το Σπόρ 24. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Μία ερώτηση για τον κύριο Μπράντοβιτς. Πώς αισθανθήκατε όταν μπήκατε πριν από λίγο στο ΆΚΑ για πρώτη φορά ως head coach του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και λαμβάνοντας όλη αυτή την αγάπη από τον πράσινο κόσμο? Ευχαριστώ.
3: From Sport 24, happy birthday, Mr. Giannakopoulos. One question for the coach. How did you feel when, right now, when you walked into the arena as a head coach of Panathinaikos after 14 years, getting all this love from the fans?
2: How to feel happy? Of course that I'm happy. But, you know, first of all, honestly, I didn't expect this, that people will be over here. You know, it's press conference, me and Dimitris to answer some, you know, questions that you have, to say some things, and okay, this is for something special, and thanks to them one more time. As I said, I know a lot that they give me every time, all these years, and also years that I come back over here, like often. Okay, now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy. And very ready to start to work. with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είστε έτοιμος, ε?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος. Πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Εγώ τι περίμενα, μια συνέντευξη τύπου, εγώ και ο Δημήτρης, κάποιοι δημοσιογράφοι και εντάξει, να ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για αυτό. Ένιωθα αυτή την αγάπη από τον κόσμο πάντοτε, όποτε ερχόμουν εδώ. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ξανά ως προπονητής. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με όλους τους κυρίους που κάθονται στην πρώτη σειρά. Κύριε Αλβέρτη, τα είπα.
0: Ακούσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, που επιστρέφει στο Τριφύλι μετά από 14 χρόνια.

0: πάμε σε, κάποιες, σε κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν να τα αναφέρουμε και σε εσάς, πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στο μυαλό τους, έχουν στα υπόψη τους να δώσουν ενεργό ρόλο σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Να δούμε το αν θα γίνει. Θεωρούν να δώσουμε λίγο και μια λεπτομέρεια. Οι σκέψεις για τον Μπίσεσβαρ είναι να του δοθεί πόστο στην ομάδα κάτω των 19 ετών. Και παράλληλα, στον Ελκαντουρί να δοθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, να δοθεί η θέση του προπονητή στην ομάδα κάτω των 17. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα, υγεία να έχουμε. Εποχή ο Μπράντοβιτς και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη.
0: Ναι,
1: δεν την έχω παρακολουθήσει βέβαια, διότι είχα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Θα τη δω συνολικά μετά, όταν θα βγει και το απόσταγμα όλων των δηλώσεων. Δηλαδή, θα την παρακολουθήσουμε και από τα site, γιατί κάποιος που την παρακολουθεί θα βγάλει και το ρεζουμέ όλων αυτών των οποίων έχει πει. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό, σαφέστατα, για το σύλλογο, για το μπάσκετ, για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, για τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Χρόνια του πολλά κιόλα του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Να το πούμε βέβαια, χρόνια του πολλά, γιατί είναι τα γενέθλιά του.
1: Και δεν είναι τυχαία επιλογή να ξαναφέρει, να συνδέσει μάλλον την τούρτα των γενεθλίων του σήμερα, αυτή την ημέρα, με την σημαντική ημέρα της δεύτερης θητείας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 15 περίπου χρόνια κενού ανάμεσα στις δύο πλευρές, που όμως, σύμφωνα με το post που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήδη από χθες, ουσιαστικά έτσι όπως μέσα στο φάσμα του χρόνου ενώνεται αυτό το δέσιμο που υπάρχει ούτως ή άλλως μεταξύ του coach Μπράντοβιτς και του οργανισμού Παναθηναϊκός, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το τι μπορεί να περιμένει ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πολύ γνωστό. Το ποιο θα είναι το οριστικό αποτέλεσμα της επανάκαμψης ο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο θα το δούμε, θα το δείξει ο χρόνος και θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν ασπάζομαι τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέγονται από εκείνους οι οποίοι είναι απιστηθωμάδες ή πάρα πολύ δύσκολες ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ή από τους εμπαθείς που βρίσκονται απέναντι τον Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή πρώτον ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι παροχημένος ο Μπράντοβιτς. Δεν μπορεί να είναι παροχημένος ανεξαρτήτως εάν είναι σε αυτή την ηλικία και δεν ξέρω αν μπερδεύονται ή παρασύρονται επειδή έχει την ίδια ηλικία με τον Ράφα Μπενίτεθ που απέτυχε στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά και να βγάζουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Το δεύτερο, ότι συνήθως τα ξαναζεσταμένα φαγητά τα οποία έχουμε ζήσει είναι ξαναζεσταμένα φαγητά και δεν έχουν την ίδια γεύση που έχει το αρχικό το φαγητό. Ούτε αυτό μπορώ να το ασπαστώ, ούτε αυτό μπορώ να το αποδεχτώ. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικότερα στο τι λέμε, και ειδικότερα όταν υπάρχει τέτοια κλάση προπονητή και τέτοιο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ειδικά από τη στιγμή που ήταν γεγονός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που έψαξε ο Παναθηναϊκός και δεν βρήκε στην σεζόν που τελείωσε δεν ήταν οι παίκτες, αλλά ήταν το να παίξουν σαν ομάδα μπάσκετ αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες που έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υποκλήθηκε η Ευρώπη και του έβγαλαν το καπέλο, και στην Ελλάδα, ξαναλέω, όταν δεν υπάρχουν εμπάθειες, και τώρα πηγαίνω στην απέναντι πλευρά, ή όπου τέλος πάντων μπορούμε να τις βγάλουμε στην άκρη και να μπορέσουμε λίγο να δει όλος ο κόσμος αντικειμενικά τα πράγματα, ο Ολυμπιακός επιβραβεύτηκε για το γεγονός ότι παρουσίασε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα. Είχε superstars. Μου θύμισε τη Real των Γαλάκτικων. Μου θύμισε τις εποχές που ο καθένας έπαιζε για την πάρτη του, ο καθένας έπαιζε για τον εγωισμό του, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αλλά που όλα αυτά είναι καλά, και ξαναλέω μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν δεν είσαι ομάδα, δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς και να ανταπεξέλθεις όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να νικήσει η ομάδα, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό και δεν είναι ατομικό. Και αυτά νομίζω ότι τα προσυπογράφει εγγυημένα ο Μπράντοβιτς, ότι μπορεί να τα φέρει στον Παναθηναϊκό, ότι ήταν η ιδανική επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός, αυτά που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Ένα δέσιμο, μια χημεία, μια επιβλητικότητα στα ποδητήρια, ένα μάζεμα του όλου πράγματος, ένα reboot το οποίο θα μπορέσει να κάνει μόνο ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ δεμένος με το σύλλογο. Και νομίζω ότι, για να απαντήσω σε κάποιους που μπορεί να λένε και για τον Σάρας Γεσικεβίτσιους, ο Σάρας δεν ήταν ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αλλά αν πάμε και στην υπόθεση του ποιος θα ήταν, τι θα ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πιο σύγχρονος ο Γεσικεβίτσιους, ίσως να μην μπορεί εύκολα να απαντήσει κάποιος. Ούτως ή άλλως είναι ένα υποθετικό ερώτημα, αλλά και ακόμη και αν ήταν υπαρκτό και πραγματικό, εγώ θα έλεγα ο Μπράντοβιτς, γιατί από πολλές πλευρές η εμπειρία του και ξαναλέω, αυτό το δέσιμο με τον σύλλογο, με τον οργανισμό, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο μαζί με την εμπειρία. Και ο Γεσικεβίτσιος είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, είναι ένας θρύλος του Παναθηναϊκού.
0: Φυσικά, αυτό που ανέφερα και πιο πριν είναι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο ερχόμενος τον Μπράντοβιτς σε θέμα ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται και σε θέμα ρόστερ, φυσικά. Και
0: γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που όταν επέστρεψε.
1: Όταν
0: επέστρεψε στην Παρτίζαν, πήρε ένα ρόστερ 16 παικτών και τους έδιωξε όλους. Έφερε άλλους 16. 16 τελείως διαφορετικούς παίκτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να ξυλώσει ολόκληρο το ρόστερ του Παναθηναϊκού όπως είναι.
1: Σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και θα, όπως θα έχει αυτό που λέμε τη λευκή επιταγή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, για να έχει το budget, θα το δώσει ολόκληρο ο Γιαννακόπουλος για να προχωρήσει και να κάνει αυτές τις επιλογές του. Το ίδιο είναι εξαιρετημένος εν λευκό να προχωρήσει και σε καθαρίσεις των παικτών. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γίνεται το απόλυτο αφεντικό στο τμήμα. Όχι πως δεν ήταν ο Αταμάν, δηλαδή. Όχι, για να μην παρεξηγηθώ. Ή ότι δεχόταν παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν ήταν άλλοι προπονητές στο παρελθόν. Αλλά τώρα είναι κάτι παραπάνω ο Μπράντοβιτς. Πέρα από το συναισθηματικό και ηθικό δέσιμο του φορέα, είναι και κάτι παραπάνω γενικότερα για τον οργανισμό. Είναι και το απόλυτο αφεντικό κάτω από τον ιδιοκτήτη και το μεγάλο αφεντικό. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Ναι. Να σε πάω και λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε ερχομό Νίστρουπ. Είχαμε μάλλον την παρουσίαση του Νίστρουπ χθες.
1: Και την αναχώρηση της
0: ομάδας. Και την αναχώρηση της ομάδας ακριβώς για την Ολλανδία.
1: Ναι. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είχαμε αρκετές προτάσεις και συζητούσαμε προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Νίστρουπ ενθουσιαστήκαμε και είπαμε θα προχωρήσουμε somewhere με κλειστά μάτια για να τον αποκτήσουμε και να προχωρήσουμε να του δώσουμε αυτό το οποίο ψάχνει και αυτός και ψάχνουμε και εμείς, να ενώσουμε δηλαδή τις στοχεύσεις μας και τη στρατηγική μας, που είναι η φλόγα για πρωταθλητισμό. Καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή όποιος έχει καεί στο κιλό φυσάει και το γιαούρτι, θα περιμένω πολύ να δω τι ακριβώς μπορεί να είναι ακόμη μία επιλογή προπονητή από τη διοίκηση Αλαφούζου. Θυμίζω ότι ο Νίστρουπ είναι ο 18ος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κοντεύω να χάσω το μέτρημα, κοντεύουμε τους 20 προπονητές σε αυτή την μία μισή δεκαετία, στην 15ετία διοίκηση Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τις τελευταίες περιπέτειες του Παναθηναϊκού στο κομμάτι, στο θέμα του προπονητή, ύστερα από την ανεξήγητη για μένα και για πάρα πολύ κόσμο ακόμη μέχρι και σήμερα, παρότι έχει απαντήσει πολλές φορές ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει κανείς εν τέλει, απομάκρυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έμπλεξε σε περιπέτειες, έφερε μεγάλα ονόματα, έφερε σημαντικούς προπονητές, λέω για τον Ράφα Μπενίτεθ, κυρίως ακολούθησε ο Φατίχ Τερίμ στη σειρά της ιεράρχησης, ή αν θέλετε και μαζί. Μετά θα πάω στον Ρουί Βιτόρια που δεν ήταν λίγος προπονητής, και όμως όλα αυτά ήταν αποτυχημένα. Θα πρέπει να περιμένω λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά να δούμε αν έχει στοχεύσει σωστά αυτή τη φορά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στην επιλογή προσώπου για την άκρη του πάγκου και ταυτόχρονα βεβαίως για την εξουσιοδότηση με γιν και είδωρ που έχει δώσει στο Στέφανο Κοτσόλη πλέον, γιατί και στο παρελθόν πέρασε από συμπληγάδες ο Παναθηναϊκός, θυμίζω με απόλυτο αφεντικό σε όλη αυτή την ιστορία να τρέχει το σύλλογο των CEO που λέμε στις εταιρείες οι οποίες είναι διεθνών συμφερόντων, τότε Γιάννη Παπαδημητρίου, που επίσης τον είχε μπλέξει σε περιπέτειες και σε κακές στοχεύσεις, σε επιλογές τόσο προπονητών αλλά κυρίως ποδοσφαιριστών και μεταγραφικών στόχων. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι, στο ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ πιο κομπλικέ το θέμα της επιτυχίας, δεν έχει καμιά σχέση με τον μπάσκετ. Μπορεί να είναι εξίσου ή περισσότερο δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι εντελώς κομπλικέ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο έχει μπει σε μια φάση μετά την απόκτηση και του Τσάπρα. Το είδαμε από το παρατηρούμε από τον περασμένο Ιανουάριο, από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε. Απέκτησε τον Τετέι, απέκτησε τον Κοντούρη, απέκτησε τον Παντελίδη, τώρα τον Τσάπρα, πιθανώς να αποκτήσει και τον Βίχο. Ό,τι καλύτερο κινείται στην ελληνική αγορά το σαρώνει, ακόμη και αν χρειαστεί να μπει σε μια φάση υπερτίμησης, υπερκοστολόγησης και να πλειοδοτήσει σε έναν άτυπο διαγωνισμό. Ο Ολυμπιακός, όταν διαπίστωσε στην περίπτωση του Παντελίδη, του Τετέι το χειμώνα και τώρα του Τσάπρα, θυμίζω, όταν διαπίστωσε ότι τραβιέται σε ένα γαϊτανάκι μιας διαδικασίας η οποία θυμίζει πλειοδοσία, έκοψε λάσπη. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να σαρώνει την ελληνική αγορά έναντι οποιουδήποτε κόστος. Είναι διαφορετική στρατηγική. Ξαναλέω όμως ότι ούτε αυτό ξέρει αν θα του βγει, και αν θα του βγει όλα ξεκινούν και τελειώνουν, γιατί και νωρίτερα έκανε πολυδάπανες και καλές μεταγραφές ο Γιάννης Αλαφούζος και στο προηγούμενο διάστημα και το περασμένο καλοκαίρι και δύο καλοκαίρια πιο πριν, μετά το Γιωβάνοβιτς κυρίως, αλλά ακόμη πιο πολύ και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Πόσους παίκτες πήρε. Όμως, αν δεν έχει στοχεύσει αυτή τη φορά σωστά στο δίδυμο προπονητή και τεχνικού διευθυντή, τότε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κελάκης, βράσε όριζα.
0: Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον ερχομό του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα εδώ κοίταξε να δεις.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά...
1: Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει έρθει, ναι. Είναι τα τελευταία, το τυπικό μένει.
1: Καθαρή υπόδειξη στον Ιβάν Σαββίδη του Μάτος με το Βιερίνια. Και επειδή σ' άκουσα νωρίτερα που αναφέρθηκε στον Αλκαντούρη, αναφέρθηκε και στον...
0: στον Μπίσεσβαρ.
1: Μπράβο, τον Σουριναμέζο, έτσι. Μπίσεσβαρ, που έκανε και αυτό σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ και για αρκετά χρόνια. Εγώ είπα και στην εκπομπή στο Sport.gr από την Παρασκευή, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο ΠΑΟΚ διοικείται και θα διοικείται από τη γενιά των 40-ριδων. Η νέα τάξη πραγμάτων με αυτά τα νέα μυαλά και τα νέα πρόσωπα και θα έλεγα ένα γκρουπ συλλογικών αποφάσεων από τη γενιά αυτών των νέων προσώπων που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έχει περάσει τον ΠΑΟΚ σε μια άλλη εποχή εντελώς διαφορετική από τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο δεν θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός άνθρωπος πίσω και μετά από τον Ιβάν Σαββίδη που αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ έχουμε συλλογικές αποφάσεις μέσα από συσκέψεις ανθρώπων, θα έλεγα όχι τόσο τεχνοκρατών, αλλά ποδοσφαιρικών μυαλών, σύγχρονων, που ανήκει στη γενιά των 40-ριδων. Εντελώς νέο μοντέλο, και αυτός είναι και ο νέος προπονητής, από ό,τι φαίνεται, του ΠΑΟΚ, ένας 40-ρης, Ιταλός, αλλά ποδοσφαιρικά και τουλάχιστον προπονητικά καθαρά Ισπανοαναφρεμένος. Άλλο ένα στοίχημα, καινούριο εντελώς για τον ΠΑΟΚ, όπως στοίχημα είναι και για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε πριν, το δίδυμο αυτό του Στέφανου Κοτσόλη με τον Δανό τον Ίστρουπ στον πάγκο.
0: Τέλεια. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
0: Καλή σου συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervetant Sport, του 943 Intervetant Sports, έχασα ανάσα, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια.
2: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη, γιατί το σωστό το match θέλει θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάγκε.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, κοινώνε σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα αναφερθούμε αυτό στη συνέχεια, θα ακούσουμε και πολλά αποσπάσματα. Λοιπόν, να αναφερθούμε στην εκπομπή. Είναι το, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Θα πάμε έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πουλιού.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτερο στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου αποθέωσε τον Σέρβο τεχνικό. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του. Πιθανή είναι η επιστροφή των Διαμαντίδη και Μπατίστα, ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται το ρόστερ του Τριφυλιού τη σεζόν 2026-2027. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντε Φράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αναχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αύριο θα ενσωματωθούν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, η Νάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Τουμπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2 με 3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς ή Σάντερ Φιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομινίκ Ντουάρτε, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού Στόπερ. Την απάντηση της Λούντο Γκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Τσαμπιονά. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Πρώτη συνάντηση σήμερα για τους ασπρόμαυρους, για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονικείς. 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του ο Άρης από την πώληση του Διαντί στην Αλντρίγια. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Τα 4 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο Γυραιός θα αντιμετωπίσει την Μπολόνια στις 25 Ιουλίου, την Παλέρμο στις 29 Ιουλίου, μία εκ των Ελλάς Βερόνα και Πάρμα την 1η ή την 2η Αυγούστου και την Κρεμονέζη στις 6 Αυγούστου. Ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 10, Αργεντινή Αυστρία, στις 12 Γαλλία Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη και στις 6 Ιορδανία Αλγερία.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, βλέπουμε Μουντιάλ, βλέπουμε Μουντιάλ. Εξελίσσεται με τις εκπληξούλες του, με πολύ καλές εμφανίσεις, με ομάδες να παίρνουν και βαθμούς που δεν ήταν στο προσκήνιο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον καθήλυνα αρμόδιο για το Μουντιάλ φυσικά και επίσης για τα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Το Μουντιάλ προχωράει. Η Αίγυπτος έζησε ιστορικές στιγμές με το 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας, με φοβερό και τρομερό το Σαλάχ, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Πρώτη νίκη για την εθνική ομάδα της Αιγύπτου, που ενώ βρέθηκε να χάνει ένα 0 από την αντίστοιχη της Νέας Ζηλανδίας, τελικά στο δεύτερο μέρος γύρισε το παιχνίδι, επικράτησε 3-1 και τώρα έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει στη φάση των 32. Mm-hmm. Το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι παρουσιάζει πληρότητα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της FIFA 99,54%. Στους πρώτους 36 αγώνες ο μέσος όρος θεατών είναι 64.160. Συνολικά το έχουν παρακολουθήσει διαδρόσεις 2.307.947 άτομα. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Λαμίν Γιαμάλ με το πρώτο γκολ που πέτυχε μπήκε στην πρώτη δεκάδα των πιο νεαρών σκόρων που έχουν σκοράρει σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Πρώτος είναι ο Πελέ σε ηλικία 17 ετών 239 ημερών. Δεύτερος ο Μεξικανός Μανουέλ Ρόσας Σάντσες 18 χρονών 934 ημερών. Τρίτος ο Ισπανός Γκάβι 18 χρονών 110 ημερών. Ακολουθεί ο Ιμπραχήμ Μπαγιέ 18 χρονών 143 ημερών. Ο Μάικ Λόουεν, ο παλιός Άγγλος διεθνής 18 χρονών 190 ημερών. Ο Ουγγρο-Ρουμάνος Νικολάι Κόβατς, γιατί έχει παίξει σε δύο εθνικές ομάδες, 18 χρονών 197 ημερών. Ο Δημήτρης Ιτσέφ, ο Ρώσος 18 χρονών 213 ημερών. Ο Λαμίν Γιαμάλ 18 χρονών 343 ημερών. Επίσης ο πρώτος ο Γιάννη Φαντίνο, για τον οποίο λένε ότι κυκλοφορεί, διακτηνίζεται μάλλον, πρέπει να πούμε ότι από το 22 που η Ομοσπονδία του Κατάρ έγινε ένας από τους βασικούς χορηγούς της FIFA, λογικό είναι, του έχει δώσει ένα Learjet να μπορεί να μετακινείται, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι αποστάσεις στις ΗΠΑ δεν είναι σαν το Κατάρ που σε μισή ώρα πήγαινες με το αμάξι από τον Αγίπεδο στο άλλο, οπότε λοιπόν χρησιμοποιεί ένα Learjet του Κατάρ και μπορεί να βλέπει δύο παιχνίδια την ημέρα.
0: Ο Γιαμάλ είναι εντάξει, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά επειδή μίλησες για τον Γιαμάλ, γιατί άκουσα και ο ίδιος φανόταν ότι δεν είχε πολλές δυνάμεις, είναι τώρα σε καλή κατάσταση να συνεχίσει.
1: 100% δεν είναι ο Γιαμάλ ακόμα, γι' αυτό και άλλος αντικατέστησε μετά ο Τελαφουέντε στο 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ πρέπει να πούμε βεβαίως ότι ένας συνάδελφος, σε πάση περιπτώσει, ξεπέρασε τα εσκαμμένα στη συνέντευξη τύπου, γιατί ρώτησε τον Γιώργο Δόνη αν μετά το 4-0 κινδυνεύει να απολυθεί. Λέει τι φταίει ο Γιώργος Δόνης που η εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι τρία επίπεδα καλύτερη της Σαουδικής Αραβίας. Δεν μπορεί σε μια νύχτα να κάνεις ομάδα, ούτε σε μια νύχτα κτίστηκε Ακρόπολη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή πρέπει να λειτουργεί και η λογική. Ο Ιφαντίνο λοιπόν συνάντησε τη μητέρα του Βοζίνια, την Άννα Καντίτα Εβάρα, όπως είναι το πλήρες όνομα, έτσι. Το Βοζίνια, ο μικρός παππούς, είναι χαριστικό. Και της είπε ότι ο γιος σου είναι πηγή έμπνευσης σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κέβιν Πίνα πέτυχε με απευθεία στίγμα φάουλ, που είναι το πρώτο για τη φετινή διοργάνωση και επίσης το πρώτο από το 1966 που είχε πετύχει τότε η Εθνική Αργεντινής. Ο Κέβιν Πίνα βέβαια είναι ο επιθετικός από το πράσινο ακροτήρι που με ένα απευθείας φάουλ έκανε το 2-2 εναντίον της Ουρουγουάης. Ο Κάρλο Αντσελότη, τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος ομοσπονδιακός προπονητής. Η Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας του δίνει ετησίως 10 εκατομμύρια. Ο Γερμανός Τούχελ της Εθνικής Αγγλίας παίρνει 5,8 εκατομμύρια. Ο Αργεντινός Ποτσετίνο των Ηνωμένων Πολιτειών 5 εκατομμύρια. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν Εθνικής Γερμανίας 4,8. Ο Ισπανός Ρομπέρτο Μαρτίνι της Πορτογαλίας 4 εκατομμύρια. Ο Γάλλος Ντεσάν της χώρας του 3,8. Ο Μπιέλσα της Εθνικής Ουρουγουάης παίρνει 3,5 εκατομμύρια. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ο Ολλανδός, 3 εκατομμύρια. Ο Αμερικανός Τζέσε Μάρς, που είναι προπονητής της Εθνικής Καναδά, 2,5 εκατομμύρια. Τα ίδια λεφτά παίρνει και ο Αγκύρε, προπονητής του Μεξικού. Και επίσης με 2,5 και ο Γουστάβο Αλφάρο, προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Τώρα που λέγεται για το Ραφίνια, βγαίνει ο Βαμπέτα, ένας συμπαίκτης του, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ο Ραφίνια παρακαλάει να κάνει επίσημη πρόταση για Αλ Χιλάλ και να τον εξαγοράσει από την Μπαρσελόνα, γιατί έχει σοβαρά προσωπικά και οικονομικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει, ναι, φαντάσου, καταλαβαίνει. Φαντάσου. Τώρα, το Ιράν που απέσπασε σοπαλία 0-0 με τον Ταρέμι να πετυχαίνει ένα τέρμα,
0: ναι,
1: το οποίο δεν μέτρησε ακριβώς.
0: Δεν μέτρησε, ναι, μωρέ.
1: Με το που τέλειωσε το παιχνίδι, βγήκανε και απίστευαν χαιρετισμό προς τους κατοίκους του Λος Άντζελες και προς αντιπάλους. Ήρθε η ειρήνη και ο σεβασμός να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη.
0: Και είναι καλό και ο Χατζησαφή εντωμεταξύ, έτσι, που έχει παίξει και Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Και αρχηγός της εθνικής ομάδας, βεβαίως. Ναι, και αποδεικνύεται ότι ίσως να ήταν λάθος που να αφήσει να φύγει.
0: Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι πήρε το μάτι μου, δεν είμαι σίγουρη, ότι δόθηκε μια ειδική. Ναι, για τον Παυλίδη θα το πούμε τώρα. Δόθηκε μια ειδική άδεια για τον Εμπαπέ.
1: Ειδική άδεια για τον Εμπαπέ. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε εντολή να επιταχυνθούν διαδικασίες, ούτως ώστε η μητέρα του Βοζίνια να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως και έγινε, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει αγωνιζόμενο τον γιο της.
0: Ναι, κάτι ότι πήρε μία μέρα άδεια για να δει την καλή του και αυτό ξεσήκωσε διαμαρτυρίες στο στρατόπεδο της Εθνικής. Τέλος πάντων, καλά.
1: Τώρα στο παιχνίδι το 2-2 της Ουρουάης με το πράσινο ακροτήρι, οι δύο τροφυλάκες ήταν και δύο σαραντάριδες. Ο Μουσλέρα της Ουρουάης και ο Βοζίνια βέβαια του πράσινου ακροτηρίου.
0: Πες μας για τον Παυλίδη τώρα.
1: Ο Παυλίδης λοιπόν, ενώ η Μπεσίκτας έκανε βελτιωμένη πρόταση 45 εκατομμύρια, έρχεται η διοίκηση τώρα της Μπενφίκα και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ο νέος προπονητής ο Μάρκο Σίλβα το έχει συμπεριλάβει στα σχέδιά του για την προσεχή αγωνιστική περίοδο, οπότε δεν τον παραχωρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στους αετούς της Λισαβόνας.
0: Και σήμερα έχουμε
1: Να πούμε και το Ριέρα, ο οποίος Άλμπερτ Ριέρα, που 17 Μαΐου απολύθηκε από την Άιντερ Φραγκφούρτης, έδωσε μια συνέντευξη και θέλοντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα, λέει: κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια έλλειψη φιλοσοφίας διαφορετική, όπως και έλλειψη χημίας, και ανέφερε ως παράδειγμα τον Μπραντ Πιτ με την Αντζελή
0: Τζολί.
1: Μπορεί να θαυμάσει και οι δύο, αλλά δεν ταιριάζουν.
0: Καλά τώρα, και τι εννοεί θαυμάσει και οι δύο, από ποια πλευρά είναι θαυμάσει?
1: Από πλευρά ως την υπέροχη ηθοποιή, υπέροχη στη δουλειά του.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ως χαρακτήρες, ως προσωπικό. Ναι, άστα, αυτά είναι πολύ επιφανειακά.
1: Ακριβώς. Και επίσης αναμένεται δημόσια σήμερα ή αύριο ο Χούλιαν Άλβαρες να πει ότι θέλει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα.
0: Και αυτά που επίσης μπορούμε να δούμε σήμερα, λογικά μέχρι τις 12, είναι Αργεντινή-Αυστρία. Έτσι, θα καθίσω να το δω, 8 η ώρα είναι μια χαρά. Και 12 Γαλλία-Ιράκ. Εντάξει, μετά πάει.
1: Γαλλία-Ιράκ, εντάξει, και ακριβώς. 6. Έτσι είναι.
0: Ωραία, εντάξει. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε στο μπάσκετ τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένας πανζουρλισμός στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center Athens εν προκειμένου. Λοιπόν, χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκαν τους φίλους τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Η συνέντευξη τύπου ήταν η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς με παρόντα φυσικά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ξημέρωσε μια νέα μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν μπόρεσα να ακούσω στιγμιότυπα, γιατί ήταν την ώρα που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από αυτά που είπε αφενός ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αφετέρου Δημήτρης Γιαννακόπουλος?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Δεν θα σταθώ στο πλάνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έγινε και ιδιαίτερη αναφορά. Το πιο σημαντικό ήταν η συναισθηματική φόρτιση και το ότι ίσως για πρώτη φορά σε συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Ζότς να μιλάει και ελληνικά. Ίσως και αυτός μετά από τόσα χρόνια, και γιατί είναι ένα θέμα που είχε συζητηθεί πάρα πολύ στην εποχή που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και ακόμα κάτι το οποίο αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και ο Ζότς στάθηκε πολύ στο ότι ποτέ δεν έπαψε να είναι κοντά στην οικογένεια, ποτέ δεν έπαψε να αγαπάει, εννοείται, το κλαμπ και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ότι σε στιγμές που μπορεί να μην ήταν ευχάριστες για τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα έκανε ένα τηλεφώνημα, του έλεγε μην το βάζεις κάτω και κάνε αυτή την ενέργεια ή κάνε αυτή την κίνηση και να δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Δείγμα και όσον ανέφερε στο ξεκίνημα των δηλώσεων του ο Σέρβος προπονητής, ότι ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την οικογένεια και από το κλαμπ. Mm-hmm. Και ότι φυσικά αντίπαλος ήταν μόνο σε ό,τι αφορά, αντίπαλος ήταν το κλαμπ, αντίπαλο στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ήταν το κλαμπ, είτε πρόκειται για τη Φενέρ είτε για την Παρτιζάν, και όχι ο ίδιος. Mm-hmm. Ο ίδιος ήταν πάντα φίλος και της ομάδας και της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν ως επαγγελματίας βρισκόταν σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, σήκωσε τον πήχη πάρα πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, με τις κουβέντες η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση mm-hmm. του Ευρωπαϊκού. Mm-hmm. Έτσι. Δείχνει ότι είναι το απάβγασμα των προσπαθειών και των όσων έγιναν τέλος πάντων για αυτή την τεράστια απόκτηση και πάλι.
1: Κοίταξε να δεις, έχει ο Παναθηναϊκός προπονητή τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, έναν από τους πλέον επιτυχημένους, στον πιο επιτυχημένο προπονητή της EuroLeague στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Ζότς και στα επιτεύγματα του Ζότς. Είναι τεράστια υπόθεση το ότι αυτός ο προπονητής, ο οποίος και γιγαντώθηκε ο ίδιος και γιγάντωσε το μπραντ Παναθηναϊκός μέσα από τα χρόνια της προηγούμενης παρουσίας του, πάντα με την οικογένεια Γιαννακόπουλο, έτσι, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, mm-hmm. γιατί η πορεία ήταν κοινή. Mm-hmm. Είναι τεράστια υπόθεση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι απλά ένας προπονητής για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο είδαμε και Δευτέρα μεσημέρι 5.000 άτομα να συγκεντρώνονται στο Telecom Center και να τον αποθεώνουν. Αν ήταν άλλη η ώρα της συνέντευξης τύπου, mm-hmm. είμαι βέβαιη πως το Telecom Center θα μπορούσε να ήταν και γεμάτο.
0: Σωστά, γιατί έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, βέβαια.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι εννοείται πως είτε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, είτε, καλά δεν το συζητώ για το sold out το οποίο θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, έτσι, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Έτσι mm-hmm. κι αλλιώς sold out υπήρχαν και τη φετινή σεζόν σε όλη τη διάρκεια. Πόσο μάλλον τώρα, όπου στην άκρη του πάγκου, στην πλευρά των γηπεδούχων, θα ξανακάθεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Είναι η σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού από μόνος του. Οπότε, γι' αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια και είπε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό και από την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου, για να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το τι σημαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα ήταν και πρώτο θέμα στα μέσα του εξωτερικού η επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας όλη την Ευρώπη. Και όπως επίσης και η EuroLeague είδε ότι έγραψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Έγραψε η EuroLeague τώρα.
1: Ακολούθησε το post με τις πέντε κούπες της EuroLeague και τη φωτογραφία του Σέρβου προπονητή. Είναι τεράστια υπόθεση, δεν το συζητάμε, και ίσως είναι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για αυτήν την επιστροφή, διότι όταν είχε αποχωρήσει είχαν ακουστεί διάφορα λόγια, εν πάση περιπτώσει αφού οι ίδιοι τα άφησαν στην άκρη. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ποτέ δεν έπαψε έτσι κι αλλιώς να αγαπά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που επέστρεψε ως προπονητής της Φενέρ, παρότι θα μπορούσαν ίσως να κουβαλάνε και μια πικρία το ότι σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη προδοσία κτλ. Ακόμα θυμάμαι το τι είχε συμβεί στο ΆΚΑ τότε με το τεράστιο κορεό, με την αποθέωση και το χειροκρότημα επί κάποια λεπτά. Ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η αγάπη να υπάρχει, αυτή η σχέση ανάμεσα σε τον Παναθηναϊκό και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Θα σου πω ένα χθεσινό αλλά καλό. Αυτή η φωτογραφία στο Σούνιο, εντάξει, δεν ήταν τραπεζάκι μπροστά, ήταν οι δυο τους καθισμένοι. Λοιπόν, σε λιγότερο από 6 ώρες από την ώρα που την ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξεπέρασε 200.000 likes και έγιναν 130.000 αποστολές, ξέρεις, μέσω DM. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει πάει αυτό. Θέλω να σου πω τι έγινε στο εξάωρο.
1: Επειδή το κοίταξα στα σχεδόν 12 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η ανάρτηση, είχε φτάσει στις 72.000. Οπότε καταλαβαίνεις στην πορεία και στη διάρκεια της ημέρας πόσο αυτός ο αριθμός αυξήθηκε. Είναι τεράστια υπόθεση. Όπως και να το κάνουμε. Τεράστια υπόθεση ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, από Ολυμπιακό έχουμε τίποτα να προσθέσουμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ?
1: Ησυχία αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά ξεσκαρτάρει κι αυτό στα συμβόλαιά του. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αποδέσμευσε τον Μουστάφα Φαλ. Μην μας κάνει εντύπωση αν ανηφορήσει προς Θεσσαλονίκη και παραμείνει στην Ελλάδα. Λέω εγώ τώρα. Ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος και αυτός είναι παίκτης του Άρη, θυμίζουμε ότι πέρυσι δεν κατάφερε να αγωνιστεί γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν είχε πάθει ρήξη χιαστού, μηνίσκο, εν πάση περιπτώσει είχε ταλαιπωρηθεί το παιδί πολύ. Είχε δοθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Ο Ολυμπιακός πλέον προχώρησε σε διακοπή του συμβολέου, ότι ο παίκτης ήταν ελεύθερος να αποφασίσει το τι θα κάνει. Ο Βασίλης Πανούλης τον ήθελε στον Άρη, οπότε παραμένει, συνεχίζει εκεί. Και περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ηρεμία, έτσι κι αλλιώς η ημέρα ανήκει στον Παναθηναϊκό και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και περιμένουμε να δούμε, όπως είπε και αυτός και όπως απευθύνθηκε και στον Φραγκίσκο Αλβέρτη στα ελληνικά, αν είναι έτοιμος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτη σίγουρα θα αποτελεί κομμάτι του team, έτσι κι αλλιώς, και φαντάζομαι με ενεργό ρόλο, διότι τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που ξαναεπέστρεψε ο Φραγκίσκος Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό, είχε λίγο πιο περιορισμένο ρόλο, ήταν European Ambassador. Ίσως τώρα να αποκτήσει νέο πόστο, νέα δραστηριότητα στην ομάδα με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το staff. Φυσικά δεν έγινε κουβέντα σήμερα, αλλά όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα έχουν γίνει στις συζητήσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ξεκινάνε άμεσα δουλειά.
0: Αυτά που τα πρόσωπα που λέγαμε μεταξύ των άλλων, ο Διαμαντίδης και ο Μπατίστ μεταξύ άλλων.
1: Ναι, έτσι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι τώρα δεν έχω μπροστά μου τα ονόματα των δύο συνεργατών του τα τελευταία χρόνια και στην Παρτιζάν, ότι θα είναι στο ρόστερ. Και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όσα λέγονται για Μπατίστ και Διαμαντίδη και τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Κακά τα ψέματα, πλέον οι ομάδες δεν περιορίζονται σε έναν βοηθό προπονητή και σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κρατάει τα στατιστικά. Όσο τα παιχνίδια αυξάνονται, όσο το μπάσκετ αλλάζει, όσο οι συνθήκες και η ταχύτητα και τα δεδομένα στο μπάσκετ αλλάζουν, και οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν το πρότυπο του NBA, που υπάρχει για διαφορετικό τομέα ξεχωριστός προπονητής. Και ίσως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το κάνει αυτό, το έκανε και στο παρελθόν. Τώρα ίσως όσο οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται, φυσικά θα αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων στο staff. Μένει να δούμε λοιπόν και ποιοι θα παραμείνουν από το προηγούμενο staff του Παναθηναϊκού και τι επιστροφές ή καινούργιες αφήξεις θα υπάρξουν.
0: Λένα Καραλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα γιατί ο συνάδελφος Παναγιώτης Στεφάνου δεν θα έχει τη δυνατότητα να βγει στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται με το Λύση.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πού πηγαίνεις?
1: Καλό μεσημέρι, γυρίζω. Ήμουνα στο Άγιο Όρος.
0: Εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, τώρα είδα τον Λύση χτες το βράδυ που δίπλησε με τους Βιερίνια και Μάτος. Έχει έρθει. Πότε θα παρουσιαστεί?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Είναι θέμα τυπικό, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι από ώρα σε ώρα θα βγει η επίσημη ανακοίνωση. Προκειμένου Αλέσιο Λύση να ξεκινήσει τη θητεία του στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Διετέστα είναι το συμβόλαιό του. Το βράδυ είναι η πρώτη συγκέντρωση, το απόγευμα δηλαδή, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μεσήμβριας. Εκεί φυσικά θα βρεθεί για πρώτη φορά ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα γνωριστεί με τους νέους του παίκτες, θα έχει δυνατότητα να γνωρίσει και τα νέα του Λιμέρια, έτσι εντός εισαγωγικών, εκεί όπου θα δουλέψει με την ομάδα για το επόμενο χρονικό διάστημα, εκεί από όπου πέρασε για τελευταία φορά χτες το βράδυ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μαζεύοντας τα προσωπικά του αντικείμενα και χαιρετώντας όσους υπαλλήλους ήταν εκείνη την ώρα εκεί.
0: Τι λες.
1: Ο Λουτσέσκου, ο οποίος, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, να πούμε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Al-Sadd, την ομάδα από το Κατάρ. Η πρόθεσή του είναι να μην συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με ομάδα. Τον πιέζουν όμως οι συνεργάτες του, γιατί το ποσό είναι τεράστιο που αναμένεται να εισπράξει από εκεί. Ο Λουτσέσκου βασικά θέλει να ξεκουραστεί. Θα το σκεφτεί όμως, διότι έχει αυτή την πίεση και ζήτησε χρόνο από τους Καταριανούς για να αποφασίσει τη συνέχεια.
0: Είναι λίγο μουδιασμένος ακόμη ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο άκουσμα του ονόματος του Λύση?
1: Ναι, όχι
0: μετά
1: τόσο.
0: Μετά τον Πούσιτς, ας πούμε.
1: Ναι, όχι τόσο όσο με τον Πούσιτς, αλλά σίγουρα δεν είναι και το όνομα που θα περίμεναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχει μια σχετική σιωπή, θα μπορούσε να πει κανείς. Στάση αναμονής από όλους μέχρι να δουν τι εστί Λύση. Τι εστί αυτός ο 40χρονος τεχνικός, ο οποίος ήρθε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη για να λαμβάνει την ομάδα χτες. Έφτασε μαζί με την οικογένειά του, δείγμα του ότι δεν θα έχει πήγαινε έλα με την Ιταλία για προσωπικά αντικείμενα κλπ. Ήρθε για μόνιμη κατάσταση απευθείας. Είχε μια πρώτη σύσκεψη στο Μακεδονία Παλάς το βράδυ με τον Μάτος και τον Βιερίνια. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί. Και οι δύο άνδρες, ο Μάτος και ο Βιερίνια δηλαδή, θα τον οδηγήσουν και το απόγευμα στη Μεσήμβρια, όπου θα τον συστήσουν στους παίκτες. Εκεί όπου θα απουσιάσουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν έξτρα άδεια, ο Σάντες και ο Μπάμπα, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται στο Μουντιάλ, αλλά και ο Ζαφίρης με τον Ζίφκοβιτς, οι οποίοι ζήτησαν κάποιες μέρες παραπάνω ξεκούρεση λόγω των υποχρεώσεων που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Εθνική. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στη διάθεση του Λύση. Θα υπάρξει μια πρώτη κουβέντα, βέβαια, δεν θα γίνει προπόνηση σήμερα. Μια πρώτη κουβέντα, ανταλλαγή απόψεων, να γνωρίσουν ο ένας τα ονόματα του άλλου. Και από αύριο θα ξεκινήσει η δουλειά.
0: Αυτό σχετικά με τον Χατζηδιάκο ισχύει?
1: Ναι, ειδικά για τον Χατζηδιάκο ισχύει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδιαφέρθηκε και πέρσι ο ΠΑΟΚ. Για διάφορους λόγους δεν έγινε η μεταγραφή του πέρσι. Πήγε στην Κοπενχάγη. Φέτος είναι και πάλι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά τέθηκαν στο τραπέζι χθες και σήμερα στη σύσκεψη με τον Λύση, με τον Μάτος και με τον Βιερίνια. Τέθηκε δηλαδή επί χάρτου, θα λέγαμε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και ήδη από σήμερα θα αρχίσουν να προγραμματίζονται οι όποιοι σχεδιασμοί του ΠΑΟΚ και στο μεταγραφικό επίπεδο. Ο Λύση, ο οποίος θέλει όταν θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, να έχει το 80% του ρόστερ στη διάθεσή του. Και αυτό νομίζω ότι θα συμβεί.
0: Ωραία, εντάξει. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Υπάρχουν κάποιες μικρές ειδησούλες. Εντάξει, μπορούμε να αναφερθούμε.
1: Απλά
0: και
1: μόνο να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα των φιλικών του Ηρακλή που βγήκε πριν από λίγο.
0: Το είδα.
1: Στον Μπολζάνο θα γίνουν τα φιλικά αυτά. 25 Ιουλίου με την Πολόνια, 29 Ιουλίου με την Παλέρμο, 1 ή 2 Αυγούστου με την Ελλάς Βερόνα ή την Πάρμα και 6 Αυγούστου με την Κρεμονέζε. Είναι πλήρες δηλαδή το πρόγραμμα του Ηρακλή εκεί. Αναμένω τις μεταγραφές και να φύγει η ομάδα για την Ιταλία.
0: Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, ήταν μια έτσι ένθετη αναφορά στα νέα της Βόρειας Ελλάδας του ΠΑΟ και τα λοιπά για τον μέσο του Παναγιώτη Στεφάνου, γιατί ήταν στο πλοίο άνθρωπος και μπορεί να χανόταν μετά η επαφή. Οπότε λέγαμε πολλά και διάφορα χθες για το Παναθηναϊκό, για την άφηξη του Ζελικό Μπράντοβιτς, τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Ζελικό Μπράντοβιτς, τι είπε ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

0: that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
2: Να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
3: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:35, κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο, έχοντας πάντα μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Intervetten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 943 Intervetten Sports.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα κομματικά. Στη Νέα Δημοκρατία, μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η ισχυρή αναμένεται να είναι η παρουσία στην Πελοπόννησο, εκεί όπου έχει μεγάλη επιρροή ο Αντώνης Σαμαράς, με τον Κωστή Χατζηδάκη να περιοδεύει στην Αρκαδία, τον Μαργαρίτη Σχοινά στην Κορινθία, το Θάνο Πλεύρη στην Αργολίδα, το Μάκη Βορύδη στη Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία, όπου είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην Πρωθυπουργού, θα βρεθεί ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και υπουργός Εργασίας Συνίκη και Ραμαίος. Στο κόμμα Ελλάς έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Να πω επίσης ότι την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενων, αποφάσισε το τριμελές πλημμυλιοδικείο στην υπόθεση της διαρροής των email αποδήμων λίγο πριν τις εκλογές του 2024. Θέση πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν τίθεται κανένα θέμα διαγραφής της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Στις χρηστικές ειδήσεις σήμερα λίγη προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, που αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Φως στις συνθήκες του θανάτου του Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητρα του καθομολογία ανδράστη να παραμένουν θολά, ενώ να πω ότι συνελήφθη και η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνη νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με την μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Και στην διεθνή επικαιρότητα, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Κατάρ και Πακιστάν, τώρα όπου λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο θέρετρο Μπέργκενστοκ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποσυμπίεσης για το Λίβανο με στόχο τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε νωρίτερα, είχε απειλήσει πως αν οι Ιρανοί κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν και πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε περίπτωση μη συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιφά, απήντησε ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Πάμε στο Ρώσο-Ουκρανικό, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Ουκρανικά drones επιτέθηκαν τη νύχτα στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσει 4 αεροδρόμια της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο Σεργέι Σαμπιάνιν, έκανε λόγο για 59 καταρρύψεις ή καταστροφές ουκρανικών drones. Οι ρωσικές δυνάμεις τώρα επιτέθηκαν με τη σειρά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην Ευρώπη, κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα παρέμειναν κλειστά τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ έχουμε και ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Βρετανία, καθώς την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο κ. Στάρμερ, όπως τόνισε, ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία. Αυτά τόνισε κατά την παρέτησή του κύριε Στάρμερ. Να πω ότι ο αντικαταστάτης είναι ο Άντι Μπέρναμ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943. Interveten Sports.

0: πήγε και 44, επιστρέψαμε, είναι το μαγκαζίνο το 943 Interveten Sports, σε δεύτερο μέρος με την Interveten μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα για να ακούσουμε τον Κώστα Μοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε τα ρέμι?
1: Γεια σου, Ζετάκη μου. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο γνωστός τα ρέμι. Διαλέγει τα παιχνίδια. Λογικό είναι να θέλει τώρα στο Μουντιάλ, ψάχνοντας τη μεταγραφή του, να κάνει εσύ την παρουσία του, και την έκανε και με το παραπάνω, θα έλεγα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Ιράν. Έτυχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε μόλις τελειώσει η διοργάνωση και ανάλογα μέχρι που θα φτάσει το Ιράν, να δούμε τι θα αποφασίσει ο ίδιος. Αν και πριν από λίγο καιρό, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είπε ότι ανήκω στον Ολυμπιακό. Μάλλον όχι ότι θα μείνει, ότι ανήκω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα τι θα αποφασίσει, οι πληροφορίες λένε ότι ο μάνατζερ του θα φέρει πρόταση μετά το Μουντιάλ. Το σίγουρο είναι ότι αποκλείται ο Ολυμπιακός στη νέα χρονιά να είναι με τρεις ξένους σεντερφόρ, μη γινωτικούς, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι και τον Κλέιτον. Αυτό δεν το δέχεται με τίποτα. Με την Λίμπαρ, όπως και με δύο αριστερά μπακ. Τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Και να αναγκάζεται κάθε Κυριακή στις αποστολές για το πρωτάθλημα να αφήνει δύο εκτός. Είναι δεδομένο ότι θα φύγουν δύο ή τρεις, αν φύγει και τα ρέμι. Τώρα θα μου πεις πότε θα γίνει αυτό. Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση που δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί ο μάνατζερ του Ορτέγκα έβγαινε ένα μήνα, λέει ότι έχει δύο προτάσεις από την Ιταλία, αλλά δεν έχει έρθει καμία επίσημη στον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον δεν ξέρω. Και φυσικά, όπως είπα, τα ρέμι, ο οποίος θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ τι θα κάνει. Οπότε θα περιμένουμε και να δούμε και τι θα κάνει και ο Ελκαμπή. Όταν θα επιστρέψει, βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει παίξει σε κανένα από τα δύο μάτς. Αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο, επειδή είναι μια καλή ομάδα, θα προχωρήσει στην διοργάνωση. Οπότε θα καθυστερήσει, συγγνώμη, η επιστροφή του και θα αργήσει να πάει στην προετοιμασία. Η οποία, μην ξεχνάμε, σέτα, ότι ξεκινάει σε μία εβδομάδα.
0: Ο Μασούρας θα είναι παρόν στην προετοιμασία. Και τι είναι το μέλλον του, ο Μασούρας?
1: Ναι, ο Μασούρας το πιθανότερο είναι παρόν στην προετοιμασία. Το μέλλον του το ξέρει μόνο με τη Λίμπαρ. Και το λέω αυτό, αν θα αποφασίσει να παραμείνει, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, γιατί όπως είναι γνωστό, είχε πάει στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα είχε κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Θα εξαρτηθεί από το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, γιατί θα πρέπει να φτιάξουν την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις Έλληνες μόνο. Ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης. Για να συμπληρωθεί η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να είναι 8 οι Έλληνες συν τους 17 ξένους. Άρα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει μια-δυο προσθήκες Έλληνες ποδοσφαιριστές, η λίστα η ευρωπαϊκή θα είναι με 21 παίκτες και όχι 25.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θεματάκι, όχι θεματάκι, θεματάρα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα βρουν στον Ολυμπιακό τη λύση. Να δούμε τι θα γίνει με τον Χρήστο Γιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφη, αν θα είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας. Θα είναι ο Πόποβιτς, ο Ερυθρό Αστέρα, που ήταν η πρώτη επιλογή. Και βέβαια, πριν πάω στα τετριμένα, να σου πω τι γίνεται με Νοάκαν Ντιού, τον Στάνιτς και τον Σμαϊλοβιτς, που είναι τα τρία ονόματα που μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες. Να σου πω ότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι, επειδή ακούγονται, θα μου πεις ψάχνει ο Ολυμπιακός για δεξί μπακ, ψάχνει αριστερό, παίρνει στόπερ, με χαφ τι γίνεται? Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται απαραίτητος δύο χαφ. Και όσο και του στάνει στο θέμα παραμένει στάσιμο. Η πληροφορία είναι που έχω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, όπως ας πούμε πρόσφατα ακούστηκε ενός χαφ από την Χιρόνα, του Ιβάν Μαρτίν, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός βλέπει πολύ δυνατά ο καλός ο χαφ που θα έρθει να είναι, προέρχεται από το Μουντιάλ. Γι' αυτό και ίσως αυτή η μεταγραφή να καθυστερήσει λίγο, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστό ότι το Μουντιάλ θα τελειώσει στις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν μέχρι τότε, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός κοιτάει μια-δυο περιπτώσεις που έχει για παίκτες από το Μουντιάλ.
0: Κατά τα άλλα γυρίζει ο Κάρμου, έτσι φαντάζομαι είχε μια καλή κουβέντα.
1: Το έχουμε πει από το Σάββατο πρώτο. Το μεταφέραμε. Ο Κάρμου είχε συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ, ξεκαθάρισε τη θέση του. Μάλλον ο Μεντιλίμπαρ του ξεκαθάρισε τη θέση του. Ξέρεις τι, δεν θέλω τον Κάρμου τη δεύτερη περίοδου. Θέλω τον Κάρμου την πρώτη χρονιά, τότε που έδωσε ρεσιτάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για τον Ολυμπιακό, που τον κάθισε να παρακαλάσει τον κάθε Μαρμόλ και τον καθένα και να δίνει και του κόσμου τα εκατομμύρια. Mm. Και τον Ολυμπιακό για τον Μαρμόλ είχε δώσει 3 εκατομμύρια πριν στον παίκτη και ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, υπάρχουν και όρια. Οπότε ο Κάρμου απλά ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα πώς θα αποκτηθεί από την Νότιχαμ, έτσι. Όπως είναι γνωστό, ανήκει στην Νότιχαμ. Ο Κάρμου πήγε στην Οβιέδο, ήταν λάθος η επιλογή του, το παραδέχτηκε και έτσι ο Μεντιλίμπαρ τον έπεισε ότι είναι στο πλάνο του και αυτός ότι έχει αλλάξει μυαλά, προφανώς έτσι, και μιλάμε για μια μεταγραφή για 2 χρόνια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή για 6 μήνες ή ένα δανεικό,
0: μάλιστα,
1: ένα
0: μάλιστα,
1: χρόνο
0: μάλιστα
1: δανεικό κτλ. Mm-hmm. Να είναι μια μεταγραφή 2 ίσως και 3 χρόνια, αλλά στο, ο Καρμοζέτα είναι 26 χρονών, mm-hmm, έχει ακόμα μπροστά του.
0: Έδωσε παίκτη και στην Καλαμάτα Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ακόμα όχι, θα δούμε. Γιατί για το Λιατσικούρα έχω μια ένσταση. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερις πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
1: Ποιοι θα είναι οι τέσσερις πιτσιρικάδες που θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο? Δεν μπορεί να έχει μόνο έναν-δύο. Αν τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί, τι θα γίνει? Ακόμα δεν έχει δώσει κανέναν. Θα αποφασίσει ο προπονητής, όπως και αυτή τη βδομάδα ζέτη, θα αποφασίσει και για την αποστολή τους παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσει την προετοιμασία και θα φύγει για την Ολλανδία σε 10 μέρες περίπου. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου.
1: Αυτά ζητά
0: εκεί. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Πλήρες το ρεπορτάζ που έδωσε ο Κώστας Μαθράκης, πλήρες και το ρεπορτάζ που θα δώσει τώρα για την ΑΕΚ ο Βαγγέλης Δελαπέρας, όπως πιστεύω. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε για κάτι μεταγραφικό ή από τον θόρυβο και τη σκόνη που έχει, τέλος πάντων, που ύπταται με την, αυτή την μεγάλη διαδρομή, την εκδρομή που κάνει μάλλον το κύπελο πρωταθλήματος. Τώρα πού βρίσκεται, είναι Πάτρα?
3: Καλησπέρα Ζέτα, καλή εβδομάδα. Χθες ήταν στην Πάτρα, χθες το βράδυ ήταν στην Πάτρα. Mm. Σήμερα ταξιδεύει για το Αίγιο. Mm. Όπου στην πλατεία στο Αίγιο, στην πλατεία Αγίας Λαύρας, στις 8 η ώρα θα είναι το τρόπο που θα μπορεί ο κόσμος να φωτογραφηθεί μαζί του.
0: Αίγιο είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η πατρίδα του μπαμπά μου. Οπότε πηγαίνω στην Αίγιο.
3: Οπότε γνωρίζεις.
0: Ναι,
3: θα πάει στην πλατεία, στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπου εκεί θα είναι από τις 8, θα μπορεί ο κόσμος, όπως είπαμε, να φωτογραφηθεί. Χθες ήταν στην Πάτρα, αρκετός κόσμος πήγε. Επίσης χθες ανακοίνωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι έχει υπογράψει τη σύμβαση για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Χαλανδρίτσα κοντά στην Πάτρα, mm-hmm, όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ μεγάλους διεθνείς αγώνες όπως είναι η Φόρμουλα 1. Αυτός είναι ο σκοπός του. Είναι αγγίζει περίπου τα 100 εκατομμύρια αυτή η επένδυση, mm-hmm, την οποία θα συμμετέχει και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Συγγνώμη, είναι τέτοιου βεληνεκούς να φιλοξενήσει η Φόρμουλα 1?
3: Ναι, θα έχει τις προδιαγραφές τώρα. Εντάξει. Θα μπορέσει να μπει στο calendar.
0: Προδιαγραφές, ναι, σωστά.
3: Ναι, ίσως είναι λίγο δύσκολο, αλλά γενικότερα οι προδιαγραφές θα δημιουργηθεί με αυτές τις προδιαγραφές για να μπορεί να το φιλοξενήσει, φαντάζομαι, mm-hmm, μελλοντικά.
0: Και είδα αυτό που συνοδεύεται πάντα έτσι ως λεκτικό και το επαναλαμβάνει συνέχεια ο κύριος Ηλιόπουλος, αφορά το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ φέτος, που λέει ότι και πάλι πήραμε απέναντι σε όλους και σε όλο το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, έτσι, αυτό το οποίο έτσι διατυμπανίζει.
3: Το διατυμπανίζει και επιμένει σωστά, mm-hmm, πάνω σε αυτό και πάνω απ' όλα, όπως αναφέρει, ειδικά για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τον καθαρό δρόμο και το εφαγωνίζεστε σε ό,τι και να ακολουθήσουν. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να επισημάνουμε πριν πάω σε κάτι μεταγραφικό το οποίο από το πρωί ακούγεται. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την Παρασκευή η ανανεώση των εισιτηριών διαρκείας έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οπότε πλέον από τις 24/6, δηλαδή μεθαύριο, θα μπορούν να θα ανοίξουν όλες οι θέσεις, όλες οι διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου για την διάθεση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 23 Σεβδόμου. Πάντοτε, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, υπάρχει μια μικρή παράταση, μία-δύο εβδομάδες, αλλά 23 Σεβδόμου θα ολοκληρωθεί. Οπότε από μεθαύριο ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Όπου οι ανανεώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθούν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας.
4: Πάμε στο μεταγραφικό.
3: Ναι, στο μεταγραφικό είναι αυτό το οποίο είχε απασχολήσει την ΑΕΚ και πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και τον Γενάρη. Πρόκειται για τον Ρώσο Χαβ, τον Δημήτρη Μπαρίνοφ, ο οποίος πλέον ανήκει στην ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Πέρσι, τέτοιο καιρό, ανήκε στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Είχε προσπαθήσει και πέρσι, δεν έχει βγει η ΑΕΚ να το διαψεύσει, γιατί υπάρχει στη λίστα. Είναι λίγο δύσκολο, καθώς γενικότερα υποθέσεις όταν ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στη Ρωσία λόγω του προβλήματος με, με τις τράπεζες, δεν γίνονται εύκολα, δεν βρίσκονται εύκολα φόρμουλες για να αποκτηθούν παίκτες. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον, τον έχει παρακολουθήσει η ΑΕΚ από πέρσι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Σίγουρα άλλη υπόθεση δουλεύεται σαν νούμερο ένα, αλλά δεν έχει φύγει ποτέ από τη λίστα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν βρεθεί κάπως η φόρμουλα να μπορέσει να τακτοποιηθούν τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν πάνω σε αυτό, θα εννοείται ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει να ντυθεί στα κυτρινό μαύρα.
4: Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι, όπου αναχώρησε για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Ακούμε περισσότερο από τους Σάκη Μπουστούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν η εβδομάδα και για τον Παναθηναϊκό επί Ολλανδικού εδάφους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Βέβαια, έφυγαν το πρωί. Έφυγε η ομάδα μας το πρωί με τον νέο προπονητή για το βασικό στάδιο. Με τον Καμαρά ως νέο μεταγραφικό απόκτημα. Με άλλους δύο να ετοιμάζονται, δηλαδή να πάνε μάλλον αύριο. Και φυσικά να περιμένει και έναν ακόμη το Τεφράι μέσα στην ημέρα που τη λένε οι Ιταλοί να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να πάει και αυτό στην Ολλανδία. Αυτά τα λένε οι Ιταλοί για τον Τεφράι, έτσι δεν υπάρχει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα. Εν τω μεταξύ Πένια και Τσάπρας.
1: Πένια λοιπόν, αυτό θα έλεγα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ξέδευσε μαζί με την ομάδα ο Πάλμερ Μπράουν. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Από ό,τι λένε στον Παναθηναϊκό, ότι έμεινε στην Αθήνα για κάνει ατομικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο γκρουπ των κομμένων μέχρι τώρα. Εμένα αυτό που δείχνει, να σου πω την αλήθεια, αλλά επίσημα δεν το ξέρω. Δηλαδή και με Πακασέτα, με Καμαρά, κατάλαβες. Όχι με Καμαρά, έστω. Για να πάει και με τους κομμένους, του 4-5
0: που έχει. Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε έμεινε και ο Πάλμερ Μπράουν πίσω. Και είμαστε εν αναμονή λοιπόν και της υπόθεσης, να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Γένσεν, με το δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή και αυτή η εβδομάδα, όπως λέγαμε για την προηγούμενη, ότι έρχονται εξελίξεις, γιατί το καλό είναι ότι έχει γίνει καλή προεργασία, ειδικά από τον Κοτσόλη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έφερε και αποτέλεσμα. Τουλάχιστον με την απόκτηση του Καμαρά, εκεί που πονάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Και έρχονται και οι υπόλοιπες υποθέσεις, πιστεύω να τελειώνουν, βέβαια όχι 100%, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει μάλλον και επιθετικό από την ώρα που έφυγε και ο Σβιντέρσκι. Ο Ράζνοντερ πάντα είναι στα υπόψη.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε αναμονή και σε αυτό το θέμα. Βέβαια, χθες να πούμε ότι είχαμε την
0: παρουσίαση.
1: Την παρουσίαση, βέβαια, που ο προπονητής, εντάξει, δεν έταξε και ότι ξέρεις, παίρνουμε το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Ξέρει ότι που ήρθε, ξέρει ότι το περιμένουν δύσκολα. Είπε ότι είναι μαθημένος να παίζει με πίεση, γιατί το ίδιο είπε ότι γινόταν και στην Κοπεχάγη. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, εμένα είναι η βετζίνη μου η πίεση. Το θέμα είναι, θα πω εγώ, να αντέξεις αυτή την πίεση, γιατί και στην Κοπεχάγη βέβαια έκανε πρωταθλητισμό, γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα και οδήγησε την ομάδα και στην Ευρώπη. Να αντέξεις αυτή την πίεση εδώ, να του κάτσουν για τα αποτελέσματα, για να έχει το χρόνο δηλαδή να φτιάξει την ομάδα που θέλει, δηλαδή να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει, να το περάσει, δηλαδή να περάσει τη φιλοσοφία του στους παίκτες και γενικότερα στην ομάδα και να στηριχτεί και από τον κόσμο αλλά και από την διοίκηση του Παναθηναϊκού, από όλο τον οργανισμό δηλαδή Παναθηναϊκός.
0: Πάντως, εγώ που διηλίζω τα πάντα λεκτικά κυρίως,
1: εννοείται.
0: Λίγο μία μετροέπεια, διότι όταν λέει βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι λίγο υπερφύαλο?
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω, γιατί δεν κατάλαβα αν ήταν η σωστή μετάφραση. Δεν ψάχνω για δικαιολογία. Λέω. Αν ήταν η σωστή μετάφραση, ήταν όπως ακριβώς το ανέφερες και δεν μου κάτσε και εμένα τόσο καλά αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξέρει καλά το τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, γνωρίζει τις δυνάμεις του. Οκ. Αλλά εντάξει, δεν το λες αυτό. Λέω εγώ τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, άσε να δούμε, γιατί όλα δεν τα μου κρίνονται μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι, βέβαια. Ας λέμε τώρα ότι θέλουμε. Και καλά και κακά.
1: Ακριβώς. Μπορεί να δικαιωθεί και να λέμε στο τέλος της επόμενης σεζόν, είδες που είχε δίκιο. Θα σου λέω Ζέτα. Ορίστε, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο, πήγε καλά στην Ευρώπη. Ήξερε τι τη δυνάμει του, ήξερε τι έκανε. Μπορεί να λέμε και το αντίθετο.
0: Ναι, και από την άλλη, και ο Αλαφούζος είπε: παρουσιάζομαι τον νέο προπονητή μας. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, ξεχώρισε.
1: Εντάξει, εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση, γιατί δεν νομίζω, ανάλογα τι βιογραφικά ήταν. Γιατί αν ήταν το δικό μου, του Λαύρου του Καραγκάνη, το δικό σου και του Νίστροπ, οκ, ξεχώριζε.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση και αυτή η φράση, για να είμαι ειλικρινής.
1: Συμφωνώ και μπράβο που στέκεσαι και σε αυτό. Συμφωνώ. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι θα είχε τους λόγους του που το ανέφερε. Εκτός αν ήταν βιογραφικά, όχι πολύ υψηλό επίπεδου προπονητών. Okay. Τότε ίσως ήταν το καλύτερο, γιατί έχει πάρει πρωταθλήμα, έχει παίξει στην Ευρώπη. Οπότε όντως μπορεί να ήταν το καλύτερο βιογραφικό. Αυτό φαντάζομαι. Ο Αλαφούζος, ο οποίος ήταν και αυτό στην παρουσία, και στην παρουσίαση, και να πω από την πρώτη μέρα που πήγε ο προπονητής, έχει πάει δύο φορές τις προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι είναι σαν να λέει ότι είμαι εδώ. Ορθώς κάνει για μένα, έτσι. Δεν είναι και σωστό, δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης να μην εμφανίζεται.

0: υπάρχει ενδιαφέρον από ρώσικες ομάδες που είχε βγει χθες αυτό και διαψεύδει ο μάνατζέρ του ότι υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ρώσικες ομάδες για τον παίκτη του.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, Άκη μου, έγινε.
0: Είμαστε σε αναμονή για τις υπόλοιπες εξελίξεις. Και να πω καλώς ήρθες στον μοναδικό Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπήρχε καλωσόρισμα και από την ΠΑΕ.
0: Πρόσεξε, γιατί ήμουνα. Γιατί το είδαμε το που ανεβάζει τη φωτογραφία ο Γιαννακόπουλος, που καταλαβαίνουμε πλέον ότι έχει κλείσει. Δεν πέρασε πολύ λίγος χρόνος. Αμέσως καλωσορίζει και η ΠΑΕ. Και βγήκε μετά, βέβαια, και ως επίσημο ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και έγινε ένας χαμός σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί ένας τεράστιος προπονητής και άνθρωπος, θα πω εγώ, επέστρεψε στην ομάδα που μεγαλούργησε. Έτσι.
1: Έτσι,
0: αποθεώθηκε.
1: Έτσι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Καλή εβδομάδα,
1: ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σάκη μου. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Τρεις και τέσσερα λεπτά περισσότερα βάλαμε στην σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, θα τελειώσω γρήγορα λοιπόν, για να αναλάβει ο Θέμης Παλιούρας. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλου. Μαζί μας ήταν η Ιντερβέτεν. Να είμαστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, Τρίτη. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ανοίξει τις γραμμές για να βγείτε εσείς και να σχολιάσετε όλα τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις. Έτσι, τι θέλετε να πείτε, ο Μπράντοβιτς, θέλετε να πείτε Νίστρουπ, θέλετε να πείτε Μουντιάλ, Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, είναι δική σας επιλογή. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο και κάντε αυτή την εκπομπή που όλοι έχουμε συνηθίσει και αγαπάμε πάρα πολύ. Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Go!
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα επίσης θα πούμε σε όλους. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, ανταλλάσσουμε απόψεις και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το Viber, πέρα από τα τηλέφωνα μας συγχωρείτε, τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

Ημέρα Ζελικό Μπράντοβιτς λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ζώτης, ο οποίος θα είναι ο προπονητής των Πρασίνων για τα επόμενα 3 χρόνια βάσει συμβολέου. Πριν από 2 ώρες έγινε παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός με συνέντευξη τύπου. Υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, που έδωσε φυσικά το παρόν και μάλιστα τόνισε πως η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν υποχρέωση για τον ίδιο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ μάλιστα χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως μεγαλύτερη ακόμα και από τις μέρες. Από την μέρα ας πούμε, που πήρε ευρωπαϊκό ο Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια. Είπε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, του ευχήθηκαν και στην και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ένα στιγμή του πω έτσι, όπου ο Ζέλικο είπε στον Γιανακόπουλο ότι συγγνώμη, τα ξέχασε, είμαι αρκετά φορτισμένος και χρόνια του πολλά. Επίσης είχαμε και αρκετές έτσι ωραίες στιγμές με τον Μπράντοβιτς να λέει στον Αλβέρτη στα ελληνικά «Αλβέρτη, είσαι έτοιμος», έτσι να δημιουργούνται κάποια πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Επίσης είχαμε και την αποθέωση φυσικά του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telecom Center Athens. Εντάξει, καθημερινή είναι 1 η ώρα το μεσημέρι, δύσκολη ώρα. Αλλά βρέθηκε αρκετός κόσμος μέσα στο γήπεδο, που ο Παναθηναϊκός άνοιξε το γήπεδο για να υποδεχθεί τον κόσμο του. Και αυτοί με τη σειρά τους να υποδεχθούν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, το όνομα του οποίου ακούστηκε ως προπονητής πλέον του Παναθηναϊκού μετά από αρκετά χρόνια.

0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν επιστρέφει στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Έκανε και κάποιες δηλώσεις σχετικά με την επόμενη μέρα. Να πούμε κάτι που μου είχε πει ένας φίλος προηγούμενες μέρες. Εγώ το θεωρούσα πολύ δύσκολο. Πλέον φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Σχετικά με τον Mike Batiste, όλο είναι και αυξάνονται τα δημοσίευματα τα οποία αναφέρουν πως ο Mike Batiste θα βρεθεί στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ακόμη πιο εύκολη και φαίνεται πως θα γίνει είναι η επιστροφή σε πόστο του Δημήτρη Διαμαντίδη. Προσωπικότητες τις οποίες μόνο καλό μπορούν να κάνουν στον Παναθηναϊκό και περισσότερες οι οποίες θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται εν ώψη της νέας χρονιάς αλλά και όχι μόνο της επόμενης. Μάλιστα, ο Μπράντοβιτς αποκάλυψε πως μίλησε με τον Κώστα Σλούκα μετά την χθεσινή ανακοίνωση. Είπε ότι ήταν στη Χαλκιδική ο Κώστα Σλούκα. Είπε ότι έχω πλάνο να συναντήσω όσους παίκτες είναι δυνατόν να συναντήσω τώρα. Ξέρω καλά τον Κώστα και με ξέρει πολύ καλά. Με τον Ματίας Λεσόρ δεν μίλησα. Είμαι μόλις μια μέρα εδώ. Χρειάζομαι χρόνο. Ανέφερα χαρακτηριστικά ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Μάλιστα, είχαμε και ένα περιστατικό που ξέσπασε στα γέλια όσοι βρέθηκαν στην συνέντευξη που. Του Μπράντοβιτς με τον μεταφραστή, καθώς ο Μπράντοβιτς είπε πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ο μεταφραστής μπερδεύτηκε και βέβαια το μάζεψε στη συνέχεια και αντί να πει Παναθηναϊκός στην αρχή είπε ότι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια το μάζεψε είπε ο Παναθηναϊκός, ξέσπασαν σε γέλια όπως καταλαβαίνετε όσοι βρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου με τον Μπράντοβιτς αυτό να γελάει όπως και οι δημοσιογράφοι που βρισκόντουσαν εκεί και όχι μόνο και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την άλλη να γελάει και να φτύνεται. Καθώς ήταν κάτι το οποίο σίγουρα δεν του άρεσε και ιδιαίτερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι του. Ο Μπράντοβιτς ο οποίος πέρα το προπονητικό κομμάτι όπου νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος από την πρώτη μέρα θα φέρει και πάλι στη σπήρωση στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κίνηση η οποία ήταν η καλύτερη δυνατή για τους πράσινους μετά από δύο αποτυχημένες χρονιές για να μπορέσουν να συσπηρώσουν τον κόσμο, να ενωθεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικότερα ο Παναθηναϊκός να κάνει το step up, το βήμα μπροστά για να μπορέσει να διεκδικήσει με ήδη το budget που έχει, το οποίο μάλιστα θα αυξηθεί κατά 10 με 15 εκατομμύρια λέγεται την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μακράν το κορυφαίο και πιο ακριβοπληρωμένο στην Ευρωλίγκα και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Θα πάει σε άλλα επίπεδα από άποψη budget ο Παναθηναίκος και θα τα δούμε όλα αυτά φυσικά από την νέα σεζόν και όχι μόνο από την νέα σεζόν αλλά και από τις μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα για τον Παναθηναίκο. Όσον αφορά τα του Μουντιάλ, χθες και προχθές παιχνίδια για να μιλήσουμε για τα χθεσινά, όπου είχαμε την άντι επικράτηση της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Μια επικράτηση με την Ισπανία να έχει κάνει το 4-0, το οποίο ήταν το τελικό σκορ μέχρι και το 52ο λεπτό. Και από εκεί πέρα να σβήνει τις μηχανές, να ξεκουράζεται και να μένει το σκορ εκεί που ήταν. Η Σαουδική Αραβία η οποία δεν μπορούσε να ακολουθήσει την Ισπανία. Η Ισπανία η οποία ξέσπασε μετά το 0-0 που είχε φέρει με το πράσινο ακροτήρι. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 4-0. Πάντως η Σαουδική Αραβία μένει στο κόλπο, καθώς έχει πάρει ένα βαθμό από την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη, η οποία έχει απογοητεύσει και είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι πολύ πιθανό να μείνει απ' έξω, καθώς αυτή τη στιγμή από τις ομάδες, λέω από τις καλές, από τις πρωτοκλασσάτες ομάδες ή έστω τις δευτεροκλασσάτες, να το πούμε έτσι, καθώς έχει μόλις 2 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές και αντιμετωπίζει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική. Θα θέλει τουλάχιστον την ισοπαλία η Ουρουγουάη για να μπει σε σενάρια μετά, αναλόγως τι θα γίνει με το πράσινο ακροτήρι και τη Σαουδική Αραβία. Με ήττα, το πιο πιθανό σενάριο λέει πως θα μείνει. Όχι το πιο πιθανό, είναι σχεδόν απίθανο να περάσει η Ουρουγουάη. Πάντως χθες δεν τα πήγε καλά με το πράσινο ακροτήρι. Έκανε δύο λάθη στα γκολ βασικά η Ουρουγουάη, η οποία ήταν λάθη τα οποία δεν συνηθίζει σε αυτό το επίπεδο και ειδικά από μια ομάδα όπως είναι η Ουρουγουάη. Ας πούμε στο πρώτο γκολ που βάζει ο Λενίνη, το πράσινο ακροτήρι, να πούμε ότι σκόραρε για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, και όχι μία αλλά δύο φορές. Το πρώτο γκολ που βάζει ο Λενίνη με το φάουλ αυτό, έχει δύο παίκτες ο τείχος η Ουρουγουάη και οι δύο παίχτες επιλέγουν να ανοίξουν το τείχος και να περάσει μπάλα ανάμεσα. Μάλιστα για ο Μουσλέρα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Επίσης ο Μουσλέρα στο δεύτερο γκολ, στο λάθος που κάνει ο Ολιβέρα, ο οποίος αυτός φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Άρα και ο Μουσλέρα δεν μπορώ να καταλάβω Από τη στιγμή που δεν είναι σίγουρο στο που ακριβώς πάει, έχει βγει πάρα πολύ μακριά από την περιοχή του. Και δέχεται το δεύτερο γκολ που ισοφαρίστηκε σε 2-2 η Ουρουγουάη από τον Βαρέλα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε κάνει μια επική ανατροπή ημιχρόνου, θα λέγαμε, η Ουρουγουάη, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που φαινόταν πως θα πάει πίσω το σκορ στο ημίχρονο, κατάφερε στο 44 και το 45 συν 6 να φέρει τούμπα το παιχνίδι, να κάνει το 2-1, να δείχνει ότι κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για την ίδια. Όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική. Τα ξημερώματα είχαμε την νίκη της Αιγύπτου 3-1 επί της Νέα Ζηλανδίας, ενώ το βράδυ χθες Βέλγιο-Ιράν 0-0. Το Βέλγιο, το οποίο απογοήτευσε, θα λέγαμε, ίσως και για δεύτερο παιχνίδι, δεν ήταν λάθος να το πούμε αυτό. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το Ιράν βρήκε τον γκολ με τον Ταρέμι στο 25 λεπτό, όμως ακυρώθηκε καθώς ήταν ελάχιστα offside ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, υπάρχει αρκετή επικαιρότητα. Με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με να ολοκληρώνει μία μεταγραφή μετά την άλλη ο Παναθηναϊκός. Σινάκη Πένια, τριαντάφυλλος Τσάπρας, αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και αύριο να πάνε Ολλανδία για να ξεκινήσουν την προετοιμασία με την ομάδα. Ο Ντεφράι γράψε στην Ιταλία πως θα είναι σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έτσι γράφουν οι Ιταλοί για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην Ίντερ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάποια μεταγραφή, αλλά παίζει σε πολλά μέτωπα. Φαίνεται να δυσκολεύει η περίπτωση Ισμαΐλοβιτς, εκεί όπου φαινόταν να θεωρείται ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μεγάλο στις απαιτήσεις της Σάντερφιόρντ. Ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να ανέβει τόσο ψηλά για τον 22χρονο Σουηδό. Παίζει και το όνομα του Ντουάρτε που έπαιξε στην Χετάφε την περασμένη σεζόν και πλέον είναι ελεύθερος. Νομίζω πάντως πως ο Σμαΐλοβιτς είναι μια πολύ καλύτερη περίπτωση από αυτή του Ντουάρτε. Ο Κάρμο αναμένεται να είναι στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ο οποίος περιμένει απάντηση και για τον Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Ενώ όσον αφορά την ΑΕΚ, εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αρέσει ο 29χρονος χαφ Μπαρίνοφ, ο οποίος παίζει στην ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Τον είχε παίχτη ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως υπάρχει ένας περιορισμός που δεν επιτρέπεται από ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώσουν ρωσικές ομάδες σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ενώ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Λύση θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας με διαιτές συμβόλαιο, θα ανακοινωθεί σήμερα. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Όχι, Εθνή, καλά.
0: Γιατί, ρε Βασιλάκη μου?
1: Δεν με έχει πάρει, Εθνή.
0: Θα σε πάρει, είπε Βασιλάκη, θα σε πάρει. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Ενώ με την άλλη κοπέλα μιλάω, για αυτή με έχει. Τα νεύρα μου δημιουργεί πρόβλημα.
0: Να είσαι ήρεμος, Βασιλάκη, και θα πάνε όλα καλά.
1: Σίγουρα,
0: μην μου αγχώνεσαι καθόλου.
1: Μήπως έχει γίνει τίποτα σοβαρό?
0: Τίποτα, όλα καλά είναι. Όλα καλά, Βασιλάκη.
1: Τέλος πάντων, να της πω ότι έχουμε και την άλλη την κοπέλα που λαβιλάκια και να σου πω ότι της αγαπώ.
0: Βεβαίως, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά.
1: Όσο το Μουντιάλ,
0: ναι,
1: η Ισπανή κέρδισε 4-0. Οι Αραβίες τίποτα δεν έκανε χτες.
0: Ναι, τίποτα. Ούτε φάση δεν έκανε, Βασιλάκη.
1: Ούτε μια φάση.
0: Ούτε μια φάση, όπως το λες.
1: Και η Ρουάη 2-2.
0: 2-2 η Ρουάη, δεν ήταν καλή.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα η Ρουάη.
0: Θα έχει πρόβλημα, ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Έχει πρόβλημα στην άμυνα.
0: Και στην άμυνα, ναι.
1: Έγινε
0: Βασιλάκι μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να
0: προσέξεις. Θα τη στείλω.
1: Θα τη στείλω. Να με πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει, Βασιλάκι μου, θα τη το πω. Έλα, να σε καλά, φίλια πολλά. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλώς το Βασίλη. Καλή εβδομάδα, Βασίλη.
2: Την καλησπέρα μου προσωπικά και ειδικά στην κυρία Ζέτα, όπως πάντα, και να στείλω και την αγάπη μου στο καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ, τον θύμισε μου το όνομά του.
0: Ο Νεόφυτος.
2: Στο φίλο τον Νεόφυτο, το καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγες μέρες η Νορβηγία έκανε μια εξήγηση, φίλε, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό, αλλά δεν ακούω κανένα σας να την αναφέρει. Έχεις υπόψη σου?
0: Για πού αναφέρεσαι?
2: Άγου λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα τεράστιο μπράβο στους Νορβηγούς. Η Νορβηγία, φίλε Θέμη, διέλυσε με μια ιστορική, αυτό είναι γνωστό έτσι, με μια ιστορική ανταποκρισμό στα προκριματικά από το Μουντιάλ της CIA, τους Εβραίους, και δωρίζει όλα τα έσοδα του αγώνα στην Παλαιστίνη. Το ματς έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, φίλε. Οι Vikings συνέτριψαν με τρεις πυράβλους του Χάλαντ τον σιωνισμό με 5-0 και το γιόρτασαν, φίλε, με μια τεράστια χαρά που έγινε αισθητή σε όλο τον πλανήτη. Όμως το πιο εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, φίλε Θέμη. Η εθνική ομάδα και η νορβηγική ομοσπονδία αποφασίσαν, όπως προείπα, να δωρήσουν τα έσοδα του αγώνα, όλα τα έσοδα του αγώνα, στην Παλαιστίνη. Φίλε, αυτό δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο. Είναι μια γενναία τόφια πολιτική δήλωση εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου του 2026, δηλαδή τον τωρινό, ενάντια στην Ισραηλινή φασιστική εκστρατεία καταστροφή στη Γάζα και το Λίβανο, φίλε, απειλώντας ταυτόχρονα τελευταία και το Ιράν. Φίλε Θέμη, η Νορβηγία τελικά επιλέγει να σταθεί αντρίκια μπροστά στην αληθινή πλευρά της ιστορίας και δεν το αναφέρει κανείς. Και όταν μια χώρα, φίλε Θέμη, κατανοεί την αξία της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, δικαιούται τον παγκόσμιο θαυμασμό, ρε φίλε. Όταν μια ποδοσφαιρική εθνική ομάδα μετατρέπει μια αθλητική νίκη σε μια στοχευμένη βοήθεια αλληλεγγύης για ένα λαό που υποφέρει εδώ και δεκαετίες από κατοχή και σφαγές, απλά υποκλίνεσαι ευλαβικά και κανείς σας δεν αναφέρεται, ρε παιδιά. Όταν μάλιστα αυτή η κίνηση έρχεται σε πλήρη έντονη αντίθεση με την υποκρισία της FIFA και πολλών δυτικών κυβερνήσεων που προστατεύουν το εβραϊκό καθεστώς παρά την καθολική καταπάτηση, φίλε Θέμη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά συρροή. Η προσοχή, φίλε, είναι η μοναδική στάση που ενδείκνεται για τη συγκεκριμένη νορβηγική εξήγηση. Μιλάμε για προσοχή, παξιμάδι όλοι τους. Αποδείχθηκε τελικά, φίλε, ότι οι Νορβηγοί είναι οι μοναδικοί που έχουν κάτω από το φερμουάρ τους κάποια αντρίκια αξεσουάρ. Και κλείνοντας, φίλε Θέμη...
0: Πες μου, Βασίλη, γι' αυτό πολύ γρήγορα, ή άμα θες να μείνεις στη γραμμή, να περάσουμε για μετά, να κλείσουμε άνετα, γιατί πρέπει...
2: Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορώ να αγχώνομαι, έχω μεγαλώσει πλέον, δεν θα έπαιρνα τηλεφωνώ, γιατί με πιέζεις, αλλά επειδή αισθάνθηκα την ανάγκη να πω αυτά τα πράγματα, πήρα,
0: φίλε. Βασίλη, πολύ καλά έκανες, φίλε. Μείνε στη γραμμή, να κλείσουμε μετά για μετά.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
9: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
10: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
9: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
10: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, στα Σπάτα επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, συμφώνησαν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν. Κατάρ και Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Μπαράζ περιοδιών θα πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή αναμένεται να είναι η παρουσία τους στην Πελοπόννησο. Έρχεται τις επόμενες ημέρες η οργανωτική συγκρότηση για το κόμμα Ελλάς. Αναμένεται να συγκροτηθούν η Πολιτική Επιτροπή, το Συντονιστικό Κέντρο, το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς θα ανακοινωθούν και οι τομεάρχες. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς και δύο ακόμα συγκατηγορούμενών τους, αποφάσισε το τριμελές πλημμυρίο δικείο στην υπόθεση της διαρροής email από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Φως στις συνθήκες του θανάτου του Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, αναμένεται από την ιατροδικαστική εξέταση. Η σωρός της εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια, με τα κίνητα του καθομολογίαν δράστη να παραμένουν θολά. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο αντικαταστάτης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, ανέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Έχει κλείσει ο Βασίλης.
1: Για δες. Βασίλης εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ.
0: Λοιπόν, ναι, οπότε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Αρχικά να πω, το έχω πει πολλές φορές, ότι παιδιά δεν εξαρτάται από μένα το αν θα κλείσει. Δεν είμαι εγώ ηχολήψης. Μπαίνει κόφτης, οπότε και ναι, μάλιστα δεν έχουμε και δυνατότητα να το φρενάρουμε λίγο. Οπότε γι' αυτό σας λέω πολλές φορές να περιμένετε μετά τις διαφημίσεις, ακόμα και για περιπτώσεις που είναι λίγο δευτερολέπτων. Αρχικά να πούμε ότι πένα συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας για αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο Βασιλής. Είναι βέβαια κάτι το οποίο έγινε τον περασμένο Οκτώβρη. Απλά τώρα έχει βγει σε πολλά δημοσιεύματα στο Facebook σχετικά με το τι είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβρη στο παιχνίδι Νορβηγία-Ισραήλ 5-0 για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Και ναι, η Νορβηγία είχε δώσει τα έσοδα τα οποία ήταν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, και συγκεκριμένα τα είχε δώσει στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα η Νορβηγία, κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να επιβραβεύονται, και καλά έκανε και το ανέφερε ο Βασίλης. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε το μήνυμα της Αποστολίας, η οποία λέει: είμαι χαρούμενη που γύρισε στη βάρδιά μου, στις συναδέλφεις, στη ΜΕΔ γενικά. Είμαι χαρούμενη που ξεπέρασα τον πρόβλημα. Ευχαριστώ εγώ από ληστή φορά όλους. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Χάρη, στον κύριο Γιώργο, στον Σάκη Μπαϊτάξη και στον κύριο Θανάση από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, είμαι βάρδια τώρα και σας ακούμε με συναδέλφους. Παλιούρα, σε ευχαριστώ πολύ που ευχόσουν τα καλύτερα για μένα όταν μου το έλεγαν. Με παίρνανε τα κλάματα από ραδιοφωνικούς φίλους. Σας ευχαριστώ, λέει η Αποστολία. Να είστε καλά, Αποστολία, και εμείς χαιρόμαστε που επέστρεψες στη βάρδιά σου, στη δουλειά σου, και να είσαι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Με θυμάσαι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Σε θυμάμαι, βέβαια.
2: Σε πήρα. Εγώ δεν μιλάω για τις άλλες ομάδες, μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, μία ερώτηση. Ένας πολύ καλός ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που βγαίνει στο κανάλι, ο Γρομετσάρης, πού βρίσκεται?
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ραδιοφωνό μας, που γράφει στο Sport Dogos, πριν ο Γρομιτσάρης.
2: Α, ήταν για ένα διάστημα και έφυγε, γιατί αυτός πράγματι ήταν μπασμένος, έδινε πληροφορίες ακριβείς.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ρεπορτέρ ο Σπύρος και πολύ καλό παιδί.
2: Αυτό και θα ήθελα να το ξανακούσω σε θέματα μεταγραφών και τέτοια. Δεύτερον, σε αφήνα του Ολυμπιακού θα σου πω μια ιστορία και θα καταλάβεις εδώ να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους του Ολυμπιακού, ο Νίκος Γουλανδρής, τον θυμάσαι ο Μακαρίτης.
0: Εννοείται. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ τότε, μεγάλο ποσό, για το Δαβουρλί της Παναχαϊκής.
0: Ναι.
2: Του λέει ένας από τους παρατρεχάμενους του Ολυμπιακού, του λέει: δεν μου λες, κύριε Πρόεδρε, γιατί δίνεις τόσο εύκολα τόσα λεφτά? Ακού να δεις, τα λεφτά αυτά τελικά δεν είναι τόσα πολλά, είναι αυτά που πρέπει και δεν είναι πολλά. Για ποιο λόγο? Εάν εγώ αυτή τη στιγμή άρχισα τα παζάρια, θα μου βγαίνανε γύρω-γύρω από τους αντέπαλες ομάδες ο κάθε φτηνοβιόλης που νομίζει ότι μπορεί να χτυπήσει και αυτό στη μεταγραφή, και θα μου τράβαγε κόντρα και θα ανέβαινε το ποσό πάνω από το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
2: Ρίχνεις 1 εκατομμύριο μέχρι να πάρουν. Θα πάρει τη γίνεται, ξέρει τη μεταγραφή. Πώς θέλω να καταλήξω? Αυτό δυστυχώς το πράγμα δεν το έχει καταλάβει ένας επιχειρηματίας υψηλού ελληνικός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Και είναι κρίμα. Στα λέω σε φίλα του Ολυμπιακού. Πας να πάρεις το Στάνιτς επειδή σου κάνει και σου ζητάει ο άλλος 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αρχίσει να πας έργα του, λες, κοίταξε, εντός 2 ημερών να πάρεις 8 εκατομμύρια τίνου, είσαι, τελείωσε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ρε Γιάννη, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα, θα ίσχυε για όλες τις ομάδες αυτό. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Και επίσης στις μέρες μας.
2: Όταν αρχίζεις και αρχίζεις 5, δίνω 5,5, δίνω 6, δίνω τόσα, στο τέλος ο κάθε φτηνοβιόλης που περιφέρεται γύρω-γύρω ανά Ευρώπη, κάτι μικρομεσαίες ομάδες, αρχίζει να μπαίνει κι αυτός.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έχει να κάνει με την εποχή, γιατί τότε μιλάμε για πριν από 50 χρόνια.
2: Όχι, 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, πού θέλω να καταλήξω,
2: Το λέω αναλογικά.
0: Ναι, Γιάννη, κατάλαβα τι θέλω να πεις.
2: Θέλω 10 εκατομμύρια ευρώ, του λες, κοίταξε, 10 δεν δίνω, 8 δίνω, είσαι. Αυτό είναι, απάντησε όμως σε 2 μέρες.
0: Γιάννη, το θέμα είναι ότι τότε, ας πούμε, μπορεί να βγαίνει μια είδηση και να την έπαιρνα χαμπάρι άλλη αφού έχει γίνει μεταγραφή. Ενώ πλέον στις μέρες μας, με το ίντερνετ που υπάρχει και όπου ο καθένας, ας πούμε, από τη Βουλγαρία, από την Ολλανδία, από όλες τις χώρες.
2: Κοίταξε, τσεκάρεις αν σου κάνει ο παίχτες.
0: Ναι.
2: Του λέει, τι θέλετε σαν ομάδα η Λουντογκούριτζα, 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δίνω 8. Σε δύο μέρες μου απατάτε. Τελείωσε. Μέχρι να πάρει ο άλλος χαμπάρι τι έχει γίνει, γιατί διστάζει για τα 8 εκατομμύρια, έχει πάρει τον παίχτη που σου κάνει. Δεύτερον, ο Ισμαήλοβιτς, αυτός που γυρνεύει, θέλω να τον χάσει γιατί έχουν μπει και άλλοι.
0: Ισμαήλοβιτς, ναι.
2: Ο Ισμαήλοβιτς, δεν μου λες από πόσο ξεκίνησε η προσφορά του Ολυμπιακού.
0: Μπέκο ξεκίνησε τα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Α, μπράβο. Οι άλλοι ζητάγανε 6. Δεν εντάξει, κύριε, δίνω 4,5. Αυτά είναι τα
0: 5 ζητάγανε. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στα 4-4,5. Φάνηκε εκεί να υπάρχει μια. Να είναι πάρα πολύ κοντά. Ανέβηκε πλέον στα 6.
2: Λοιπόν, αυτό λέμε. Αυτό όμως δεν το κάνει στην αρχή. Αυτό το κάνει από την αρχή. Του λέει, ζητάτε κύριε τόσα. Δίνω 4,5. Αν το κάνει στην αρχή, μέχρι να πάρουν χαμπάρι κάτι ανταγωνιστές, κάτι φτηνοβιόλιδες έχει γίνει, έχει κάνει τη μεταγραφή. Αυτές είναι οι νοοτροπίες που χρειάζονται για να πετύχουν οι μεταγραφές. Αλλιώς, αν δεν το κάνεις, στο τέλος τρέχεις σαν το Βέγκο και καταλήγεις ο κάθε εξυπνοπονηρίδης της Κόμμο να σου πουλάει το στρεφέτσα που δεν ακούμπησε για 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια, εσύ, Γιάννη, η διαφορά πλέον έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τους μάνατζερ. Γιατί όταν πλέον είναι να γίνει μια μεταγραφή, είναι οι μάνατζερ οι οποίοι σου λένε κάτσε να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Κάτσε να κάνουμε.
2: Θα πάρεις και κάτι παραπάνω. Αλλά όταν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να χτυπήσεις από την αρχή, το ποσό που πρέπει και να, μέχρι ο άλλος να πάρει χαμπάρι να έχεις κάνει τη μεταγραφή, καταλήγεις να τρέξεις το Βέγκο και να πάει να κουμπάς για το στρεφέτσα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι λεφτά πεταμένα στον αέρα. Τα είδες. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Σας σχόλια για τον αλλόν για αυτό που είπα.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα, Σάκη, εσύ είσαι.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, πώς θα πέρασα. Πέρασα καλά στον κύριο εγώ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Δεν μου συγχαρητήρα και εμένα μια φορά που σου είχα πει για τον Ομπράντοβιτς. Μου είχε ότι σου είχα πληροφορία δυνατή. Εδώ και να μείνω, το θυμάσαι γιατί το ξέχασες.
0: Έπεσες μέσα, ναι.
1: Α, μπράβο, πες το δυνατά.
0: Έπεσες μέσα.
1: Φίλε, κοίταξε τώρα, εντάξει, να μην σου πω για μπάσκετ τώρα, γιατί εγώ το περίμενα αυτό. Σου είπα τώρα, εγώ το είπε και ο μεγάλος ο πρόεδρος, ότι εμείς τώρα έχουμε τη Ρεάλ τώρα αντίπαλο, δεν έχουμε τώρα τον Ιμπιακό. Εντάξει, δεν φτάνουμε εκεί. Έχουμε τη Ρεάλ, να πρέπει να φτάσουμε. Πόσα έχει, 10 η Ρεάλ, 9, 11, πόσα έχει.
0: 11.
1: Εμείς έχουμε 7. Θέλουμε άλλα 4, μόλις φτάσουμε. Αν θέλουν να είμαστε πρώτοι των πρώτων, κατάλαβες. Να αφήσει ιστορία για να πούμε. Θέλει να πάρει έτσι και αυτό 4-4-5. Δεν μου λες κάτι, τι βλέπεις ο Παναθηναϊκός με τα γραφές.
0: Κάτσε πρώτα να δούμε το επιτελείο του Μπράντοβιτς. Γιατί τώρα. Ναι.
1: Χάρη ο Τζάμπα δίνει. Όσα παίρνει ο Μπράντοβιτς, παίρνουν όλοι οι τέσσερις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Τι εννοείς όλοι οι τέσσερις.
1: Ορίστε.
0: Τι εννοείς όλοι οι τέσσερις από άποψη.
1: Ναι, ο Μπαρτζόκας, ο άλλος ο.
0: Έταξε, έδωσε πολλά λεφτά για τον Μπράντοβιτς. Ναι.
1: Εγώ το παίρνω τέσσερις λέω. Γιατί αμφιβάλλει αυτό. Ναι, τι λένε, τα ρεπορτάζ.
0: Όχι, δεν είναι όσο παίρνει τέσσερις, αλλά παίρνει αρκετά λεφτά.
1: Πώς θα παίρνει ο Μπαρτζόκας.
0: Μπαρτζόκας, το συμβόλαιό του δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ εκεί.
1: Σε πολλά λες. Αν παίρνει κανένα 1,5, πολύ είναι. Κι άλλο 1,5-3. 4 δίνει ο.
0: Καλά, και ο Σπανούλης, άλλα 2 θα παίρνει στον Άρη.
1: Πώς θα παίρνει.
0: Και ο Τρινκέρι θα παίρνει για αυτός πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Το ίδιο, σου πάντε 3 είναι. 3 είναι με έναν. Αυτή δεν παίζει για να κόμπρο, δεν παίζει. Έκανε μεγάλη μεταγραφή που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, άκουσε τον κόσμο. Γιατί φέτος αποτύχαμε και πάλι η φανέλα είναι όπως είναι, σου έχω πει η Φεράρι. Η Φεράρι δεν πέφτει. Ότι στα πίτι ήταν, τώρα βγήκε, άστιν τώρα δεν πιάνει με τίποτα. Λοιπόν, μεταγραφές που λες, κάνει καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός από τη διαβάζω.
0: Για το ποδόσφαιρο λες τώρα.
1: Ναι, για το ποδόσφαιρο να ξεφύγαμε λίγο.
0: Κινείται πολύ δυναμικά, παίρνει το Τσάπρα και έχει δείξει γενικότερα ο Παναθηναϊκός ότι κάθε καλό που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Το τελευταίο διάστημα βλέπετε Τέι Παντελίδη, ας πούμε, και τώρα τον Τσάπρα τους παίρνει. Οπότε αυτό είναι πολύ.
1: Παίρνει, θα συμφωνήσει και μαζί μου αντικειμενικά τώρα ότι όποιο θέλει να αγοράσει παίχτη και να ρίξει λεφτά, παίρνει. Συμφωνεί αυτό που λέω.
0: Προφανώς, άμα θες ένα παίχτη, κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει.
1: Τώρα σου είχα πει και αυτό θα βγάλει αληθινό και γράφει στην εκπομπή σου. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακό, ο Μαρινάκη, ή τα παρατάει για μένα, ή θα τα παρατήσει, ή δεν κάνει τα γράφει. Αν πλάτη δεν κάνει τα γράφει.
0: Δηλαδή, εσύ έχει δει ότι ο Μαρινάκη θα παρατάει στον Ολυμπιακό.
1: Σαφώ δεν βάζει λεφτά άλλε φορέ, είχε φέρει ό,τι ήθελε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, λογικό δεν είναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία, δεν έχω να σου απαντήσω. Το λέω πάντω αστείο να λέμε ότι ο Μαρινάκη θα παρατάει στον Ολυμπιακό.
1: Ρε παιδί μου τα παρατάει. Και έπαιρνε το Champions League και έπαιρνε κάτι εκατομμύρια.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός είναι στα προγραμματικά του Champions League. Μπορεί και φέτος να πάρει αυτά τα λεφτά. Κάτσε να δούμε. Yeah. Είναι αρχή ακόμα. Προφανώς υπάρχει γκρίνια για τις μεταγραφές, ναι.
1: Όχι γκρίνια, ρε παιδί μου. Γκρίνια έχει μάθει ο φίλος του Ολυμπιακού να έχει τέτοια από εκεί να έχει πάρει. Πότε παίζει. Τρεις μήνες παίζει.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέει. Δεν, τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός σπάνια έκανε μεταγραφές. Αν έχει ένα κακό Ολυμπιακός στις μεταγραφές, ένα από αυτά είναι ότι αργεί να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, το κάνει τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές το πληρώνει.
1: Και παίρνει, ξέρει γιατί παίρνει αργή. Κοιτάζει πώς να πάρει τσάμπα, ρε φίλε. Πώς να πάρει τσάμπα γιατί δεν βγήκε καμία μεταγραφή. Έρθει, βγήκε μεταγραφή από 6-7 που έκανε. Ήδη το λένε. Λογικό είναι.
0: Πέρσι δεν τα πήγε καλά στις μεταγραφές, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Πρέπει να καταλάβουμε, Σάκη. Γι' αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Το ίδιο ισχύει για τον Αλαφούζο και για όλες τις ομάδες. Ότι οι ιδιοκτήτες βάζουν τα λεφτά. Πριν φτάσουν. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα, Σάκη.
1: Πρέπει.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα είναι.
1: Αλλά
0: αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στον Μαρινάκη, υπάρχει μια διαδικασία από πριν. Υπάρχει μια ομάδα σκάουτινγκ, υπάρχει κάποιοι άνθρωποι που θα δουν τον παίχτη, υπάρχει ο προπονητής ο οποίος θα πει ναι, μου κάνει, ναι, όχι, δεν μου κάνει. Και αφού περάσει από όλους αυτούς, αφού έχεις μια ομάδα και ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο πίσω από σένα, ανθρώπους οι οποίοι θα σου δείξουν ποιους παίκτες πρέπει να πάρεις και για ποιους παίκτες αξίζει να δαπανίσεις τα χρήματά σου και να επενδύσεις, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις, οπότε και επενδύσεις. Μετά έρχεται ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι, ο ιδιοκτήτης, άμα του πει, δεν ψεύω μου το έχει πει τώρα μέχρι τώρα ο προπονητής, εγώ θέλω δύο παίκτες και ακόμα να μην τους έχει πάρει. Θα δεις ότι θα πάρει ένα παίκτη δύο εκεί από το που παίρνει εκεί στην ομάδα που είναι. Από το Ρίο, πώς το λένε,
0: Ρίο Άβε.
1: Ναι, μάρε, πώς το λένε, Ρίο Άβε, πώς το λένε, δεν το ξέρω και ομάδα για αυτή.
0: Ναι, και επίσης όταν αυτή τη στιγμή συζητιέται, μπορεί να μην γίνει και ποτέ έτσι, αλλά έστω ότι συζητιέται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση, ας πούμε, 8-2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος απαρατάει και δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ, εσά. Και όχι, καταλαβαίνω ότι θα πειράξει κλπ. Αλλά δεν στέκουν αυτά.
1: Δεν πειράξει, γιατί είναι θέμα να έχει πάρει έναν παίχτη, άλλο φορέ εγώ νόμιζα ότι είχε πάρει. Τι θέλω να πειράξω. Θέμα είναι, δηλαδή, εσύ αν διβάζει αυτό που λέω, ότι θέλει να πάρει ένα παίχτη, δηλαδή, ο Αλαφούζος, εγώ όχι τον έβριζα, έλεγα για μένα δεν κάνει. Ρίγει ο άνθρωπο λεφτά, φαίνεται. Φαίνεται, κάνει
0: και δεν ρίχνει λεφτά.
1: Ορίστε.
0: Ρίχνει λεφτά, του είπανε, θέλω αυτό, αυτό και αυτό.
1: 15 χρόνια παρακολουθούν τον Αλαφούζο και τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά σχολιάζω αυτό που είπε ότι ο Μαρινάκης θα παρατάει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Όχι, θα παρατάει, εντάξει, είναι λίγο σχετικό τώρα έτσι και πλακίτσα κάνω. Αλλά μπορεί ο Μαρινάκης να φέρει μια παιχταρά. Δεν αφήνει το. Έχει τα λεφτά, έχει δύναμη, έχει την υποδομή, έχει του σκάουτερ, έχει τα πάντα. Έχει ένα καρεμπέ. Δεν το συζητάμε αυτό άλλο. Αλλά πιστεύω ότι δεν πάει να κάνει τίποτα γιατί σου λέει τώρα φέτος ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου πάλι ΑΕΚ.
0: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε με τον καλό υγεία.
1: Θέλω να δω και μου στο Σωτήρι και από το Μανακά και το Σωτήρι. Την κοπελιά βλέπω ότι φταίνει για μηνύματα, πάει καλά, να είναι καλά.
0: Η αποστολή, ναι.
1: Η αποστολή, να είναι καλά το κορίτσι. Πάρα πολύ καλά, υγεία, να και τίποτα άλλο. Και άμα κάνει αεροδρόμιο, τη ψυχοποιεί να βρει το τηλέφωνο, την πάει που θέλει.
0: Ειδικά
1: βέβαια, έτσι το συζητάμε. Όπου θέλει να την πάει, να τζούξει και το Βοτανικό μαζί με το Χάρη.
0: Έτσι, μαζί με το Χάρη. Έγινε σαν εκεί. Να σε καλά, να σε καλά, έλα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Ωραία, Μιχάλη, σου τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
3: Με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ'
3: όλα. Όλα τα άλλα είναι έρθος.
0: Έτσι.
3: Πες μου λίγο για την ομάδα μου στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαι ψιλοάσχετος εγώ με αυτά, το έχω δηλώσει.
0: Ναι.
3: Για πες μου λίγο όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν σ' άκουσα να σου πω.
3: Ό,τι κάνει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ξέρω και πολλά.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα βασικά. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία τις προηγούμενες μέρες, ήταν εδώ στην Αθήνα εργομετρικά και λοιπά, αυτά που κάνουν όλες οι ομάδες στην αρχή. Πήγε σήμερα στην Ολλανδία για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μέχρι τις 5 Ιουλίου είναι το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Επέστρεψαν και οι διεθνείς από χθες, γιατί είχαν υποχρεώσεις αφού τελείωσαν τα πρωταθλήματα, οπότε πήραν και λίγες μέρες παραπάνω άδεια, όπως είναι το λογικό. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, είναι στην Αθήνα ο Ινάκη Πένια, που ήταν τερματοφύλακας, άνοιξε στην Μπαρτσελώνα. Πέρσι έπαιξε στην Έλτσα, δανεικό στην Ισπανία. Ένας τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας, με παραστάσεις στην Μπαρτσελώνα. Ο 1,84 όχι ιδιαίτερα ψηλός, πολλοί λένε γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το θέμα αυτό. Και καλός με την μπάλα στα πόδια. Προφανώς για να πέσει στην Μπαρτσελώνα, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι ο Τσάπρας, ο οποίος αποχαιρέτησε και το Λεβαδιακό, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Το δεξί μπακ του Λεβαδιακού ήταν για μένα μαζί με τον Ρώτα η καλύτερη δεξί μπακ της περσινής χρονιάς. Παίρνει τώρα τον Ντεφράι, Ολλανδό στόπερ από την Ίντερ. Έπαιξε πέρσι, μένει ελεύθερος τώρα από την Ίντερ. Τον φέρνει στην Αθήνα, γράφουν σήμερα. θα πάρει και τον Ντεφράι. Και τις προηγούμενες μέρες είχε κλείσει ένα αμυντικό χαφ, έναν Γάλλο, τον Έτιαν Καμαρά, ο οποίος ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και τώρα έπαιζε στην Σαρλερουά στο Βέλγιο.
3: Άρα γίνονται σοβαρές κινήσεις.
0: Ναι, γίνονται κινήσεις και αποχωρήσεις έχουν γίνει. Έφυγαν και κάποιοι παίχτες.
3: Όπως... Απλά εύχομαι, εύχομαι Νοέμβριο-Δεκέμβριο να ξαναέχουμε το κομπιουτεράκι στα αρχεία και ψάχνουμε τις διαφορές.
0: Ναι, θα τα δούμε βήμα-βήμα, θα πω.
3: Όχι υπέρ μας, κατά μας.
0: Ναι,
3: έτσι, γιατί κάθε χρόνο το
0: κατάλαβα. Το κατάλαβα. βήμα-βήμα, θα πω, Μιχάλη. Και επίσης δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να χτίσει μια ομάδα. Όχι από την αρχή, αλλά από την αρχή ουσιαστικά. Γιατί και καινούριος προπονητής είναι, παρουσιάστηκε χθες.
3: Ο προπονητής αυτός είναι καλός.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ για τους προπονητές έχω μια συγκεκριμένη άποψη που είναι γενικότερη, το έχω πει πολλές φορές, ότι μπορεί ένας προπονητής να κάνει πράγματα και θαύματα σε μια ομάδα και να πάει σε μια άλλη και να μην πιάσει. Έτσι, για τους χύψη λόγους, όσο καλός προπονητής και να είναι, δεν είναι παίχτης που να πεις ότι ό,τι και να κάνει φαίνεται η ποιότητά του θα δείξει. Πάντως είναι ένας νέος προπονητής, 38 χρονών μόλις, με παραστάσεις και πρωταθλητισμό στη Δανία με την Κοπεχάγη, όπου.
3: Καλή ομάδα
0: και. Έχει παίξει Champions League με την Κοπεχάγη, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές. Έχει δηλαδή και ένα υπόβαθρο. Και νέος ηλικία που εμένα προσωπικά με ρωτάς, μου αρέσουν αυτές οι ηλικίες προπονητών. Γιατί είναι προπονητές οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν. Σε αντίθεση με τον Ράφα Μπενίτερ, ας πούμε, που δεν έχει αποδείξει τίποτα.
3: Ακριβώς, σωστά.
0: Και προπονητές οι οποίοι φέρνουν και νέες ιδέες, οπότε μπορούμε να δούμε και ωραία πράγματα.
3: Μακάρι να επιτέλους να δούμε και λίγο στο ποδόσφαιρο να γελάσει το χιλάκι μας λίγο. Να δούμε λίγο μπαλίτσα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και επίσης έχει και δύσκολο έργο στα προκριματικά Παναθηναϊκός, όχι για τις ομάδες που θα παίξει, ας πούμε η Πάξη που θα παίξει τώρα. Από την Ουγγαρία δεν είναι τίποτα, έτσι. Αλλά είναι δύσκολο το έργο γιατί είναι με την πλάτη στον τοίχο και παράλληλα πρέπει να φτιάνει και τη νέα ομάδα και να κάνει και τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι.
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αγάλια, δεν πειράζει. Ας κάνουμε το καλύτερο και υπάρχει και του χρόνου. Δεν, αρκεί να δούμε κάτι επιτέλους.
0: Ναι.
3: Νομίζω.
0: Για το
3: θείο που ήρθε στο μπάσκετ, τη γνώμη σου.
0: Καλά, και θείος.
3: Ο θείος από Αμερική είναι. Για πες μου, εγώ ξέρω, αλλά.
0: Εντάξει, η καλύτερη δυνατή κίνηση μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν υπάρχει η αμφιβολία σε αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει συσπήρωση και φέρνει και όραμα μόνο και μόνο με την παρουσία του και τίποτα που λέει να μην κάνει. Αύριο να πήγαινε, δηλαδή καμία μεταγραφή, αύριο να είχε φιλικό παιχνίδι ή προπόνηση ο Παναθηναϊκός, το γήπεδο θα ήταν γεμάτο μόνο και μόνο για τον Ομπράντοβιτς, έτσι.
3: Δηλαδή εσύ δεν θεωρείς ότι είναι ξεπερασμένος?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος ο Μπράντοβιτς.
3: Συγγνώμη, γελάω για σένα, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος ο Μπράντοβιτς. Να σου έλεγα ότι είχε να προπονήσει 10 χρόνια. Και επανήλθε στο προσκήνιο, θα σου έλεγα κάτσε να το δούμε. Όταν ήταν σε ομάδες που έπαιζαν στην Ευρωλίγκα, πώς να το πούμε ξεπερασμένο.
3: Όχι, γιατί έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ως συνήθως τα μοίρια όσα είναι γνωστοί ή άγνωστοι, αλλά μόνο που έχουν μπερδευτεί. Αυτά όλα που λέγανε για τον άλλον που έφυγαν εδώ τώρα δεν μετράνε.
0: Ναι, λοιπόν, καλά. Προπονητικά πάντως, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς είναι πολύ πολύ καλύτερος στον Αταμάν σε άποψη σχεδίου, έτσι. Μιλάω γι' αυτό καθαρά και όχι τίποτα άλλο.
3: Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Μιλάω για το τώρα, γενικά. Γενικά ο Μπράντοβιτς είναι ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις και ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία της Ευρώπης.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν είχε αυτή τη στιγμή άλλη λύση ο Παναθηναϊκός για μένα. Απέναντι στο Ολυμπιακό δέος, μένος και όλα τα άλλα, η μόνος ο προπονητής για μένα ο οποίος μπορούσε να σταθεί, η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι, σαν προπονητής και να στήσει και μια ομάδα γύρω του, και το βασικότερο, αυτό που είπε, στο όνομά του. Ποιος θα τολμήσει μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ομάδα, το λέω λαϊκά, να του κουνηθεί? Κανείς. Συμφωνούμε σε αυτό, έτσι.
0: Κανένας, και αυτό είναι το βασικό. Επίσης, φεύγει και όλη αυτή η μουρμούρα γύρω από τον Αταμάν που υπήρχε. Πλέον δεν υπάρχει καμία μουρμούρα από κανέναν.
3: Καλά, βέβαια, ναι. Γιατί είναι...
0: Παίζει μεγάλο ρόλο, Μιχαλή. Παίζει μεγάλο ρόλο όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει γκρίνια.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα, η Αταμάν, επειδή έφυγε για μένα, εγώ είμαι τη απόψεω ότι έφυγε, όχι ο Αταμάν, οποιοδήποτε έφυγε, έκλεισε τον κύκλο του. Δεν αξίζει με την καλή έννοια να μιλάμε να λέμε, να κακολογούμε ή να λέμε τίποτα για
0: ναι, δεν κακολογούμε. Απλά από τη στιγμή που έφυγε ένα προπονητή και ήρθε ένα άλλο, θα δούμε και τι διαφορέ μεταξύ των δύο. Έτσι. Συζήτηση.
3: Σίγουρα. Και το βασικότερο είναι, μην ξεχνάμε κάτι κατά τη γνώμη μου πάντα. Ο μεγάλο Ντούντα όταν γύρισε στον Ολυμπιακό για το κύκνο άσμα του ήταν 68 χρονών. Το λέω, δεν το λέω για σένα. Το λέω για κάποιου άλλου που λένε ότι είναι 65 χρονών και τα λοιπά και μπούρου μπούρου.
0: Ναι.
3: Για όλους αυτούς. Η αξία τους μένει ανεξίτηλη αυτών των προπονητών κατά την άποψή μου. Και ένα τελευταίο και να μην σε κουράσω άλλο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
3: Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο, είναι προς το σταθμό, σαν ακροατής και τίποτα άλλο. Παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος που το προηγούμενο καιρό όσοι βγαίναν και λέγανε οτιδήποτε για τον κύριο Συρίγο, κάποια στιγμή βγήκα και είπα, παιδιά, έλεος, εργασία είναι, ας το βλέπουμε τι λίγο διαφορετικά. Παρόλα αυτά σήμερα θεωρώ ότι ο θείος που ασχολείται στην εκπομπή με το μπάσκετ, καταλαβαίνεις τον εννοώ,
0: ο Γιώργος Κουγκαλίδης,
3: για μένα προσωπικά, για μένα προσωπικά σήμερα ξεπέρασε τα εσκαμένα. Και είναι κρίμα κατά την άποψή μου, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το μπάσκετ.
0: Αυτό το λες για κάτι συγκεκριμένο.
3: Είναι αυτά που είπε για μένα, ήταν προσβολή. Ήταν προσβολή απέναντι και στον άνθρωπο που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, αλλά και είπε και κάποια βρώματα για τον άνθρωπο που ήρθε, στο Παναθηναϊκό για τη θέση του προπονητή. Και για μένα είναι για μένα, σαν άνθρωπο, σαν τίποτα άλλο, είναι κρίμα να λες τέτοια πράγματα στο ράδιο και μετά να διαμαρτύρεται, να διαμαρτυρόμαστε και να βγαίνουμε ότι δημιουργείται χουλικανισμός και ότι οι οπαδοί έχουν τα μυαλά τους οπουδήποτε.
0: Θες να μου πεις τι είπε, γιατί δεν έχω ακούσει, ας πούμε, αλήθεια ακριβώς ότι έχει πει.
3: Όχι.
0: Okay.
3: Μπορείς, επειδή δεν θέλω να κάνω ένα παράδειγμα.
0: Μπορώ παράδειγμα. Να ακούσω, δεν υπάρχει.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απλά θεωρώ, έχει πει χιλιάδες πράγματα, σου έχω πει ότι δεν μ' αρέσει να τον ακούω και αλλάζω το ράδιο, αλλά έπεσα σήμερα κατά λάθος γιατί ήμουν στον δρόμο και είπα να τον ακούσω. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Εάν δεν του αρέσει, καλύτερα να μην μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ασχολήσου με την ομάδα της καρδιάς σου. Μες. Πολύ καλά κάνει. Αλλά έλεος. Και το βασικότερο, επανέρχομαι σε αυτό που σου είπα. Δεν μπορείς να λες αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος πια δεν είναι ούτε στην Ελλάδα, ούτε είναι στη συγκεκριμένη ομάδα. Έκλεισε ο κύπελλος. Άστο να φύγει.
0: Θα μπορώ να το ακούσω, θα απαντήσω κάποια άλλη στιγμή. Να σε καλά, Μιχάλη, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι. Να σε καλά, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμαρη, βλέπω Γαλλία και Μπαπέ για πρωτιές. Όσον αφορά τον κόφτη στις αλλαγές ώρας στο παράθυρο των 3, ποτέ δεν τηρείται. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τόλη, είναι γεγονός, γιατί το μαγκαζίνι, λόγω του ότι είναι έτσι όπως είναι, έχει αυτή την δομή, δεν μπορείς να βάλεις κόφτη λόγω των πολλών ρεπόρτελ. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο παράθυρο των 3, ισχύει για όλα τα υπόλοιπα. Πολλές φορές έχετε ακούσει και εμένα να κόβομαι στον αέρα μόνος μου, χωρίς να έχω γραμμή. Δεν νομίζω ότι θέλω να κόβομαι στον αέρα, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Και επίσης δεν έχω και λόγο να σας πω ψέματα, παιδιά. Ισχύει σε όλες τις ώρες. Όλες τις ώρες. Ο Αποστόλη, με ξέρει στο μαγκαζίνο, ξαναλέω. Ο Αποστόλη λέει: Άκουσα το βραβείο από την Έρα Σπόρο ότι εχθές κατά τη συμφωνία με τον Ομπράντοβιτ μίλησε στα ελληνικά. Αλλά δεν ξέραν ακριβώς τι είπε. Του ενημέρωσα και το λέω εδώ, μήπως έχει ακούσει κανένας ακροατής, ότι τα ελληνικά που είπε ο Ομπράντοβιτ είναι Βασιλακόπουλος, λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχω κάτι να σου απαντήσω. Προφανώς δεν έχει πει αυτό, προφανώς. Ηρωνεύεται ο Αποστόλη και θέλει να πειράξει. Αλλά πέρα από τον οποιοδήποτε Βασιλακόπουλο Αποστόλη, ο Μπράντοβιτς έχει κάνει επιτυχίες με όλες τις ομάδες που έχει πάει, με εξαίρεση ίσως την Παρτιζάν, όπου κατέκτησε μόλις ένα πρωτάθλημα για την τελευταία του θητεία, μιλάω για την πρώτη του θητεία πριν από 30 χρόνια. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που έχει πάει έχει κάνει επιτυχίες, τόσο εντός συνόρων, όποια και να είναι αυτά τα σύνορα, είτε στην Ευρώπη, έτσι, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών με πολλές ομάδες και 9 συνολικά κατακτήσεις. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά. Ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αν τον πάνω, Μπρουνάρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο, που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center Athens. Πλήθος κόσμου αποθέωσε το σέρβο τεχνικό. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι συνεργάτες του. Πιθανή είναι η επιστροφή του Διαμαντίδη και του Μπατίστ. Ακριβότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ να μένει το ρόστερ του Τριφυλιού. Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και τελικά συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η σημερινή ημέρα είναι μεγαλύτερη και από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ήταν υποχρέωση προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 33χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανεχώρησαν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αύριο θα ενσωματωθούν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, η Νάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Μη ρεαλιστικά χαρακτήρισε τα σενάρια μεταγραφής του Μπά σε ρωσική ομάδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού την επόμενη Δευτέρα θα δώσει το παρόν ο Νταβίτ Κάρμο. 2-3 μεταγραφές αναμένεται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε τις απαιτήσεις της στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς ή Σάντεφιόρντ. Στα ραντάρ βρίσκεται η περίπτωση του 31 ετών Ντομίνγκος Ντουάρτε, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση του Σουηδού στόπερ. Την απάντηση της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς περιμένουν οι Πειραιώτες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 29χρονου χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, σύμφωνα με το Championat. Αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί η ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει η ρωσική ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Εντός της ημέρας αναμένει την ανακοίνωση του Αλέσιο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Κόβους θα υπόγραψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Πρώτη συνάντηση σήμερα για τους ασπρόμαυρους. Για τρεις κεντρικούς αμυντικούς ψάχνονται οι Θεσσαλονίκης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει στα ταμεία του Άρης από την πώληση το Διαντί στην Αλ Ντιρίγια. Ομάδες από Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία ενδιαφέρονται για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ της Γκυμαράες, Τέλμο Αρκάντζο, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ατρομήτου για τη σεζόν 26-27, όπως ανακοίνωσε.

0: Οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber και ο Νέρι Παπάκι 943.gr το email.

Πάμε να διαβάσουμε για 3 μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος λέει: το πρόβλημα με τις μεταγραφές στο Ολυμπιακό έχει το όνομα Κοβάσεβιτς και στο παρελθόν υπήρχε πρόβλημα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Τριαντάφυλλος σίγουρα φέρει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο Κοβάσεβιτς για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τεχνικός διευθυντής και είναι αυτός, είναι ο πρώτος και ο τελευταίος ο οποίος ασχολείται με τα. Όχι πρώτος και τελευταίος. Επιμέλλεται τέλος πάντων σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους αυτό το κομμάτι. Οπότε από τη στιγμή που αυτό το κομμάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί για τον Ολυμπιακό, σίγουρα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς φέρνει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και όντως και στο παρελθόν δεν τα είχε πάει καλά σε εκείνο το κομμάτι. Είχε συζητηθεί και πολύ, γι' αυτό αποτέλεσε και παρελθόν τότε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πάλι ο Ολυμπιακός, τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί και όταν είχε φέρει. Γενικότερα από τότε που ανέλαβε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ως τεχνικός διευθυντής, πάλι ο Ολυμπιακός με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις δεν τα πηγαίνει καλά στις μεταγραφές. Δεν πετυχαίνει μεταγραφή, ειδικά τα τελευταία δύο καλοκαίρια. Είναι πραγματικά ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού περιπτώσεις όπου ο Ολυμπιακός. Του βγήκε μεταγραφή και έχει δώσει και λεφτά για αρκετές μεταγραφές που και πάλι δεν του βγήκαν έτσι. Δηλαδή για παίκτες που δόθηκαν 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια και πάλι δεν απέδωσαν στο ελάχιστο. Ο Σωτήρης λέει: πώς είπε ο ηγέτης μας, δεν παρακαλάμε κανέναν να έλθει στον Ολυμπιακό. Μήπως θα πρέπει να αναρωτιέται γιατί τρώει μεταγραφικές φάπες από παιχτάκια της σειράς. Πριν δύο μήνες μάθαμε τον προπονητή μας ότι ο Πιτογυράς Ροντινέ δεν είναι δεξιμπακ. Εμείς που φωνάζαμε στα ραδιόφωνο ότι δεν ξέρει τα βασικά είμαστε κακοί. Ακούσαμε προχθές το απορρεπόρ του Ολυμπιακού ότι ο προπονητής ανακάλυψε ότι ο

0: ομάδα μας είναι κοντή και θέλει να την ψηλώσει. Κοίτα να δεις, φίλε μου, ο εγγονός μου που είναι 12 χρονών και το παίρνω στο Καρεσκάκι από τα δύο του, μου είπε πέρσι γιατί έχουμε κοντά χαφ. Άντε τώρα να του πεις ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που δηλώνει προπονητής ξέρει και να κάνει και μεταγραφές. Εκεί στο λιμάνι, μάλλον προσέλαβαν δημόσιους υπαλλήλους για τις μεταγραφές, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, αρχικά, εγώ λέω να χαλαρώσουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε ότι έχουμε 22 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ολοκληρώσει, τουλάχιστον όπως λέει το ρεπορτάζ, έτσι. 2 με 3 μεταγραφές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να γυρίσει στον Ολυμπιακό Κάρμο. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία το πώς, τι σειρά θα βάλει ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, για μένα κινείται λάθος. Γιατί θεωρώ πως το να πάρεις έναν καλό παίχτη είναι προτιμότερο από το επικοινωνιακό κομμάτι, ακόμα και αν φας τα μούτρα σου. Οπότε στο πρώτο κομμάτι θα συμφωνήσω μαζί σου, Σωτήρη, σχετικά με το αν παρακαλάει κάποιος να έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα παρακαλέσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που είναι να κάνει, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και κάτι παραπάνω από, ας πούμε, ρε παιδί μου, άξιζε ο Τετέα, παραδείγματος χάρη, που τα άξιζε το παιδί τα λεφτά, αλλά θέλω να πω με αυτά που αξίωνε η Κηφισιά ή τώρα ο Σολεβαδιακό για τον Τσάπρα. Όμως πήρε 2 παίχτες Έλληνες μαζί με τον Παντελίδη 3, όπου μπορεί να χτίσει γύρω του την ομάδα. Παίχτες οι οποίοι μπορεί να μείνουν για χρόνια. Ο Τετέι, βέβαια, όπως και ο Τσάπρας, μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν και το επόμενο βήμα. Αλλά όταν μιλάμε ειδικά για Έλληνες παίχτες, όπου οι περιπτώσεις των οποίων είναι μετρημένες, ειδικά όταν μιλάμε για παίχτες οι οποίοι δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι καλύτεροι Έλληνες παίχτες επί το πλήστον παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού, πρέπει οι ομάδες να πληρώσουν για κάποιες υπεραξίες, γιατί χρειάζονται και για τη διαμόρφωση του ρόστερ αλλά και για τις λίστες τις ευρωπαϊκές. Όσον αφορά ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ψηλώσει την ομάδα, ναι, οκ, καταλαβαίνω αυτό που λες. Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια πήρε το Στάμενιτς και ο Στάμενιτς, ναι, ψήλωσε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορούσε να στρίψει. Και τον έκανε 3 φορές πιο αργό όταν έμπαινε μέσα να παίξει, έτσι. Οπότε αυτό είναι πολύ, πολύ γενικό, θα έλεγα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είσαι, τι κάνετε.
1: Χαιρετίζω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. Χαιρετίζω και την κοπελιά, την αποστολή αυτή στη Θεσσαλονίκη. Κάνω να ακούσει αποστολιά μου να ξέρει, έκατσα 25 μήνες ναύση στη Θεσσαλονίκη το 1970. 25 συνεχόμενους μήνες. Την αγάπησα την πόλη αυτή, πάρα πολύ ωραία, άσχετα με τα ποδοσφαιρικά. Είχα πολλές καλές αναμνήσεις. Να σε καλά, κοπέλα μου, και περασικά, και σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
1: Ο Σάκης, τι έλεγε ο Σάκης, όλο κοτσάμες πάλι. Για τον Ολυμπιακό. Πού τα βρίσκετα, λέει να μου. Θέλω πάντων, ο Σάκης ο κοτσάνας, από εδώ και πέρα θα λέγεται αυτός. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε. Λένε φίλοι του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ότι πήραν τον καλύτερο προπονητή και τα λοιπά. Εντάξει, ένας προπονητής σπουδαίος. Έχει κάνει πολλά. Αλλά πόσα Τσάμπιονς Λιγκ είχε πάρει εκτός του Παναθηναϊκού μετά που πήγε, τον έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πόσα, σε ποιες ομάδες.
0: Μετά πήρε και με τη Φενέρμπαχτσέ το 2017 ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Πήρε και με τη Φενέρμπαχτσέ το 2017 ένα ακόμα ευρωπαϊκό ο Μπραντοβίτς.
1: Ένα μόνο. Δηλαδή,
0: ένα από όταν έφυγε, σύνολο έχει 9. Εντάξει, δεν παίρνουν και.
1: Ένα από όταν έφυγε.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, και το ένα δεν είναι λίγο, κύριε Θανασή.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγο, μπορεί να το πάρει και ο καθένας αυτό το ένα.
0: Ο καθένας δεν μπορεί να το πάρει. Βλέπουμε,
1: άμα έχεις καλούς παίκτες, μπορείς. Όταν έχεις πολλούς καλούς παίκτες, δεν είναι εύκολο να πάρεις το ευρωπαϊκό. Στην αποστολή, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τώρα ο προπονητής αυτός, εντάξει, άμα θα πάρει την αφρόκραμα, φυσικά, και άμα πάρει παιχταράδες. Άρα θα μπορέσει να συναγωνιστεί στο Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα έτοιμη, δουλεμένη εδώ και 5 χρόνια, και θα πάρει και τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός τώρα που είναι παιχταράς, θα πάρει και τον. Πώς το λένε εσύ,
0: τον Μακιντάιρ.
1: Το όνομα.
0: Το Μακιντάιρ.
1: Ορίστε λοιπόν. Αν θα πάρει αυτούς τους 2 παίκτες τώρα και με αυτούς τους παιχταράδες που έχει, θα μπορέσει να. Γι' αυτό εγώ λέω, συνιστώ στους φίλους Παναθηναϊκού. Να μην λένε ότι από τώρα έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος και το ευρωπαϊκό. Άσε και θα
0: καλά,
1: δούμε.
0: Καλά, προφανώς και όχι, κύριε Θανάση, δεν το συζητάμε καν. Δεν σημαίνει ότι επειδή
1: γιατί πήρε τον Ομπράδοβιτς ο Παναθηναϊκός. Γιατί πολλοί το λένε και εδώ που ακούμε φίλες εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άσε και δούμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να πούμε. Γιατί άμα δεν τα πάρει και απογοητευτεί, τι θα έχουν να λένε μετά. Εγώ δεν σημαίνω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Όλοι οι Ολυμπιακοί του έλεγαν ότι είναι καλός προπονητής, που είπε ο φίλος προηγουμένως ότι δεν τα λένε ότι δεν τον πάμε στην Ολυμπιακή. Όχι. Δεν έχω ακούσει κανέναν αργό να λέει ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Μπράντοβιτς. Όλοι το λένε. Αλλά θα δούμε όμως. Άσο, στην πορεία θα δούμε. Δεν μου λέει, ο Καλάμπρια θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι μια περίπτωση που άμα δεθούν πολλά λεφτά θα μπορούσε να φύγει. Αλλά όχι, δεν νομίζω να φύγει.
1: Εάν δεν φύγει, θα παίξει ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας.
0: Και οι δύο. Η χρονιά έχει 60 παιχνίδια, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει, ο βασικός ποιος θα
0: είναι. Θα το δούμε
1: αυτό. Μάλλον ο Καλάμπρια.
0: Και οι δύο θα παίξει. Και ο Τσάπρας θα παίξει πάρα
1: πολύ. Μάλλον ο Καλάμπρια. Εντάξει, πήραμε λοιπόν ένα μπακ σίγουρα. Αλλά για να παίξει πρέπει να φύγει ο Καλάμπρια.
0: Τι σημαίνει πρέπει να φύγει ο Καλάμπρια? Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε δύο δεξιούς μπακ, τον Κοσίνη και τον Ροντινέη. Και οι δύο, αν κοιτάξουμε, έχουν παίξει πάνω από 25 μάτς 30.
1: Εντάξει.
0: Και πέραν την ίδια θέση έπαιρνε. Αλλά...
1: θα δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά πάντως θα παίξουν και οι δύο.
1: Τσάπρας, θα δούμε. Εντάξει. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, οι μεταγραφές του ακόμη δεν έχουν. Πήραμε αυτούς που θέλουμε, στην πορεία θα πάρουμε κι άλλους. Έχουμε τώρα τον Γκάρμπο που είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αρκεί να με φύγει ο Πιρόλα, έτσι δεν είναι?
0: Δεν νομίζω ότι παίρνει ο Ολυμπιακός τον Γκάρμπο για να φύγει ο Πιρόλα. Θεωρώ ότι θα είναι και
1: ήδη. Ο σκοπός είναι να με φύγει ο Πιρόλα, να μείνει.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση.
1: Τι άλλο θέλει ο Ολυμπιακός? Έχει ένα καλό χαφ μόνο, γιατί έχει παίκτες Ολυμπιακούς πολλούς. Έτσι. Σε τηλεφόρο δεν ξέρω τι θα κάνει. Σίγουρα θα βρει την άκρη. Θέλει ένα εξτρέμ μόνο. Καλό εξτρέμ. Δεν θέλει πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Ένα εξτρέμ καλό.
0: Ναι.
1: Καλό ένα εξτρέμ.
0: Θα μπορούσε και δύο εξτρέμ, θα έλεγα πάντως. Και θα
1: είναι δύο. Τουλάχιστον ένα οπωσδήποτε.
0: Επίσης, να θυμίσω ότι είναι και ο Ποντένσε, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, αν θα φύγει.
1: Εντάξει, αν μείνει ο Ποντένσε, θέλει λοιπόν μόνο ένα εξτρέμ καλό.
0: Αυτό λέω. Άμα μείνει ο Ποντένσε, άλλον έναν. Τον έναν θα τον πάρει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άμα δεν μείνει ο Ποντένσε, θα πρέπει να πάρει δύο. Αυτό λέω. Δύο μαζί με τον Ποντένσε.
1: Το Ροντινέι, και με τον βλέπει λίγο το Ροντινέι για εξτρέμ και τη ψυχή.
0: Εντάξει, δεν μπορεί όμως και η Θανάση Ολυμπιακός να στηριχθεί στον 34χρονο Ροντινέι για τη θέση του εξτρέμ.
1: Όχι. Πρέπει να πάρει ποιότητα.
0: Για λίγο μια χαρά μπορεί να παίξει, αλλά πρέπει να πάρει παίχτης με ποιότητα.
1: Και για κάποια παιχνίδια ελληνικά πρωταθλήματος μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Ροντινέι. Γιατί έχει δύναμη, ψυχή, μπαίνει μέσα, σουτάρει. Είναι πολύ καλός ο Ροντινέι. Επιθετικά.
0: Ναι.
1: Επιθετικά είναι πολύ καλός. Από τότε Ποντένσε ή ο Μαρτής, ή σε τηλεφόρο θα το πούνε, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο το Ποντένσε?
1: Όχι. Ποιον? Ο Ποντένσε, άμα μείνει, καλός είναι να αλλάζει τη θέση με τον Μαρτίνς.
0: Για ποιον είπατε να δούμε σέντερφορ?
1: Όχι, λέω για σέντερφορ, Ολυμπιακός. Αν θα μείνει ο LKB, εάν θα μείνει ο Ταρέμι, αν δεν φύγει.
0: Για τον LKB δεν υπάρχει. Κύριε Θανάση, για τον LKB δεν υπάρχει. Αν θα μείνει, είναι 100% σίγουρο ότι θα μείνει. Από εκεί και πέρα είναι ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. Ένας εκ των δύο θα φύγει. Ή ο Ταρέμι ή ο Κλέιτον. Γιατί είναι και δύο μη κοινοτικοί. Επίσης υπάρχει και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Ολυμπιακό. Εκτός αν ο ίδιος πάλι. Μια χαρά είναι ο Γιάρεμτσουκ. Απλά το παιδί, άμα δεν είναι στο δεύτερο center four, θέλει να φύγει γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω να παίξω. Όπως ας πούμε στη Λιόν πήγε και έπαιξε.
1: Εντάξει. Θα τα βρουν αυτά, πιστεύω. Ο Ολυμπιακός καλά θα πάει. Θα πάει φέτος καλύτερα, πιστεύω. Δεν μου λες. Αυτός ο θεσμός που λέει η ΑΕΚ γυρνάει όλο την κούπα του πρωταθλήματος στις επαρχίες. Αυτό υπήρχε παλιά ποτέ σε πράγμα. Τώρα το ξεκίνησε η ΑΕΚ.
0: Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με το conference.
1: Όχι, και το είχε κάνει με το ευρωπαϊκό. Όχι με το πρωτάθλημα το ελληνικό.
0: Ναι, αυτό λέει. Το είχε κάνει με το conference.
1: Όχι με το πρωτάθλημα, για όνομα του Θεού. Μα με το πρωτάθλημα, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Δεν πειράζει κανένα
1: για το πρωτάθλημα.
0: Δεν πειράζει κανένα.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι σοβαρό. Και να κάθεται και να λέει τώρα πρόεδρο και να λέει το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων 13. Τι εννοεί ο άνθρωπο? Τι εννοεί το πιο καθαρό πρωτάθλημα? Τι είναι αυτά που λέει το καλύτερο πρωτάθλημα, λέει το πιο σοβαρό, το πιο γνήσιο λέει πρωτάθλημα των τελευταίων 13. Ε, Παναγία μου. Το κόλπο ακυρώθηκε που όλα κατακυρώνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τότε στον κόλ του Τούρκου.
0: Τα έχουμε πει
1: πολλές φορές.
0: Θα σε έχω πει, κύριε Θανάση, εγώ θεωρώ ότι είναι 100% offside.
1: Έλα, ναι, καλά. Εγώ έχω διαφορές μαζί σου και με πολλούς το έχω
0: πει.
1: Ήταν ένα κόλ, ήταν ένα γύρο σάκ. Θα ήρθε και όταν ο Κινάκ. Τι θα λέγανε.
0: Μάλιστα. Έγινε κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό.
1: Κυριακή, ευνοήθηκε. Όχι να κοιτάει τώρα.
0: Εντάξει, στην αρχή τη χρονιά είχε παράπονο.
1: Μεγάλη δουλειά μου, ρε, που πήρε το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Σιγά το σπουδαίο πράγμα.
0: Εντάξει, δεν ενοχλεί κανένα, κύριε Θανάση, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν ενοχλεί, παιδί μου, αλλά μην κάθετε και λέει το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι όπως το λέει. Γυρνάνε τα πρωταθλήματα τώρα να πούμε στα χωριά, να μην και στις πόλεις. Σιγά πια. Σιγά. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά.
0: Από τη στιγμή που έχει απήχηση, κύριε Θανάση, καλά κάνει.
1: Το υπάρχει και αυτό. Δεν μ' αρέσει. Άλλο το ευρωπαϊκό αγόρι μου. Άλλο
0: προφανώς, δεν διαφωνώ. Άλλο ευρωπαϊκό, άλλο πρωτάθλημα. Αλλά από τη στιγμή που η ΑΕΚ επιλέγει να το κάνει πρωτάθλημα, δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Και ο Ιδιακός να το έκανε και να πηγαίνανε σε παπαντούλα και λέγανε δεν θα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα κοιτάνε τώρα στις επαρχίες για να λέει τι είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Θα του πηγαίνει στην πλατεία και να παίρνει οι Γιάννη οι πιτσιρικάδες. Τι πάνε όμως, οι πιτσιρικάδες.
0: Καλά κάνουν και ήρθαν, γιατί οι πιτσιρικάδες δεν έχουν δικαίωμα να παραδούν τον τρόπο από κοντά.
1: Εντάξει, μωρέ, τι να δούνε τώρα, ένα Κύπρο θα δούνε μεγάλη δουλειά να μου.
0: Έγινε και ήρθαν, θα κλείσουμε αυτό να περάσω άλλη μια γραμμή. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλώς τον Άλκη.
2: Χαίρετε και Έλεος.
0: Τι κάνετε?
2: Τι τράβηξα να περιμένω. Να σου πω κάτι, κράτα ένα όνομα που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Background. Δεν μου λες, επειδή όταν περιμένεις τη γραμμή δεν ακούς, αλλά υποθέτω μας κάνανε παρατήρηση οι Ολυμπιακοί για το πώς υποδεχθήκαμε τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν αναφέρθηκε λέξη Παναθηναϊκός στο προηγούμενο τηλεφώνημα.
2: Ναι, αλλά άκουσα αυτό που είπες για τον Ομπράντοβιτς. Επίσης, είναι φοβερό, δηλαδή, αντίπαλοι οι οποίοι μισούν τον Παναθηναϊκό να σου κάνουν κουμάντο για το οποίο θα παίξει δεξί μπακ, αν θα παίξει ο Τσάπρας και γιατί προφανώς τσούζει.
0: Βασικά, ακούστηκε τον Παναθηναϊκό, απλά έμεινε στο τελευταίο.
2: Τσούζει γιατί τον χάσαν τον Τσάπρα αυτοί. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
2: Σήμερα είχα λίγο χρόνο και άκουσα την εκπομπή 12 η ώρα που ήταν. Πολύ καλή εκπομπή, αυτό το παιδί ποιο είναι τέλος πάντων. Και άκουσα κάποια πράγματα από ένα ρεπόρτερ μπασκετικό.
0: Ναι.
2: Και εδώ ρε φίλε έρχομαι σε αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς οι δύο που σου είχα πει για τον Αταμάν. Αλλά νομίζω την δεύτερη χρονιά δεν ήσουν εσύ, τα έχω πει στον Δημήτρη τον Γρηγορόπουλο. Άκουσα λοιπόν μια φράση που είπε ο ρεπόρτερ, ο οποίος είπε ότι ένα από αυτά που θα κάνει και ο Μπράντοβιτς θα είναι να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα. Όπα, λέω, να τα αυτά που έλεγα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι, αν άκουγες, γιατί σου λέω, νομίζω στον Δημήτρη τα είχα πει, δεν ήσουν ακόμα εσύ. Εγώ είχα πει λοιπόν τον Νοέμβριο, παρατηρώ μία αλαζονία, μία έπαρση και έναν εφησυχασμό. Τώρα αρχίσανε λοιπόν κάποια στόματα και ανοίγουνε για εκείνη την εποχή, έτσι που ωραία τα κάλυπταν σε ένα ωραίο περιτύλιγμα, γιατί ξέρανε όλοι τι γίνεται. Ο ένας, οι μεν νομίζανε ότι στον αυτόματο πιλότο θα ξαναπάρει το πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά και θα πάρεις και την Ευρωλίγκα. Ο άλλος έτρεχε με την Εθνική Τουρκίας από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμούλα όταν τα άκουσε κριτική, είπε ναι, ήμουνα κι εγώ, λέει, ντεφορμέ. Σιγά ρε μεγάλε, 5,5 εκατομμύρια σπίτι αγόρασε στη Βούλα από τα λεφτά του Παναθηναϊκού και του Γιαννακόπουλου και τα λοιπά. Δεν δικαιούσε να είσαι ντεφορμέ.
0: Εκεί του χαρίστηκαν. Ο άνθρωπος τα άκησε και τα πήρε. Τόσο Παναθηναϊκό.
2: Από τη δεύτερη χρονιά και μετά δεν άκησε μία. Φράγκο.
0: Ναι, αλλά δεν
2: λειτουργεί. Φράγκο, ήταν αλλού για αλλού. Επίσης κάτι άλλο που πήρε το αυτί μου, γιατί δεν τα ακούγα και όλα. Κάτι πήρε το αυτί μου ότι θα μιλήσει κάποιος από τη διοίκηση ή ο Μπράντοβιτς στον Χουάντσο Ερναγκόμεθ για να δούνε αν θα μείνει και τα λοιπά.
0: Μόλις τους λοιπόν, πέφτες να μιλήσει ο Μπράντοβιτς.
2: Επειδή τον, όχι, το άκουσα ειδικά επί τούτου. Μόνο το όνομά του. Λοιπόν, επειδή κάτι είχα πει εγώ για το θείο Χουάντσο, για τη Φεράρι, για την αδιαφορία, για το βεντετισμό, για τα παιδάκια του Γκραντ που μας το έπαιζε θείος, αλλά στον Παναθηναϊκό από τη δεύτερη χρονιά και μετά τα είχε φορτώσει στον Κόκορα,
0: δεν
2: όλα συμφωνώ, αυτά, θα έχω πει και σένα.
0: Χουάντσο,
2: λοιπόν, είναι η ώρα να του τρίξουν και αυτούνου λίγο τα δόντια.
0: Του Χουάντσο.
2: Βεβαίως.
0: Εσύ και ο Χουάντσο θα είσαι για τον
2: Παναθηναϊκό. Αδιάφορος ήταν τη δεύτερη χρονιά. Μήπως τα ξεχνάμε. Φρέσκα κουλούρια που λέει ο Κουλουράς.
0: Δεν τα ξεχνάμε.
2: Αν θυμάσαι, σου είχα πει και λεπτομέρειες κιόλας από διάφορα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν είχε την καλύτερη του σεζόν, αλλά δεν έχει να κάνει με αδιαφορία.
2: Συγγνώμη, τι είπες.
0: Δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, ποια ήταν η καλύτερη του σεζόν, δεν άκουσα.
0: Η πρώτη σεζόν ήταν η καλύτερη.
3: Χαίρεται, και εγώ τι σου λέω.
0: Μπορεί να μην έκανε την καλύτερη σεζόν όπως έκανε την πρώτη, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν από αδιαφορία.
3: Όχι. Για μένα δεν έδινε το 100%. Και αν θυμάσαι, σου είπα και μια φράση. Κάποια στιγμή χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός σε κάποιο σοβαρό παιχνίδι, λίγο πριν φτάσουμε στα play-off της Ευρωλίγκας, να κάνει μια γρήγορη επιστροφή. Και τον έπιασε η κάμερα κοντινό στο πρόσωπο και ήταν λες και ήταν παλέμαχος που προσπαθούσε να τρέξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε έτσι, να έχει ζητήσει και ο Μπράντοβιτς το 100%, δηλαδή να τα έχει ξεκόψει, γιατί εγώ έτσι πιστεύω, του Γιαννακόπουλου όλα αυτά που διέλυσαν την ομάδα, διότι αυτός έδωσε το πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, αυτός έκανε τα λάθη, τα έχουμε πει, μην τα ξανασυζητάμε, δωράκια στον Ολυμπιακό, δωράκια από εδώ, δωράκια στη Βαλένθια. Ελπίζω να έχει βάλει όρο ο Μπράντοβιτς ότι αυτά κομμένα με μένα, γιατί εγώ έτσι θυμάμαι τον Ομπράντοβιτς ότι ήταν. Εντάξει, το ελπίζω. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το σημάζεμα. Και πάμε τώρα λίγο στο ποδόσφαιρο, στα γρήγορα. Αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει είναι προς το σωστό δρόμο. Αλλά, πρώτον, και ρωτάω εσένα, γιατί δεν πήρε και το Βίχο πακέτο?
0: Μπορεί να μην το κάνουν αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί έτσι λέγανε.
0: Ναι, έτσι λέγανε.
3: Ωραία, πάει αυτό. Πάμε στα γρήγορα. Λοιπόν, ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης, ο Ολλανδός, ο center back που είναι στην Τουρκία, έχεις εικόνα? Γιατί εγώ άκουσα πέντε πράγματα, αλλά εικόνα δεν έχω. Έχεις εικόνα? Δηλαδή είναι τόσο καλός όσο και ο άλλος, ή είναι καλός, να στο πω διαφορετικά?
0: Άλλη περίπτωση, μία άλλη περίπτωση. Ο Ντεφράι τον ξέρουμε, είναι αργός, καλός και πολύπειρος. Ο Φαντρόγγελεν είναι πιο δυναμικός και σε άλλη ηλικία, είναι 27 ετών, έτσι.
3: Και ο ένας, πόσο είναι?
0: 27 ετών.
3: Και ο ένας είναι δεξιπόδαρος και ο άλλος αριστεροπόδαρος.
0: Ναι.
3: Της μεγάλης των Οράνιες σχολής και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Καλά, ο Ντεφράι ήταν για διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας. Έτσι, ναι,
3: θα πάνω το πάρουνε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι κάποια πραγματάκια στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη τουλάχιστον από 2 οκτάρια. Ο Γένσεν, που κάπου διάβασα, δεν ξέρω, πληροφόρηση λάθος, εγώ ξέρω ότι είναι οκτάρι. Οκτάρι προς δεκάρι. Όχι δεκάρι-δεκάρι όπως είναι τα μπόρδα, έτσι. Οκτάρο-δεκάρι. Πιο πολύ οκτάρι. Εγώ κάπου διάβασα ότι είναι, λέει, εξαρο-οκτάρι πιο πολύ οκτάρι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσένα ποια είναι η άποψή σου.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως με στοιχεία.
3: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, αν τον πάρει τον Γένσεν, έτσι, που έχει τεράστια εμπειρία από το πρωτάθλημα που έπαιζε, για μένα, επειδή είναι και Σκανδιναβός ο προπονητής, εγώ θα έδινα όλα τα λεφτά, αν τον θέλει φυσικά, να πάω να πάρω και τον Patrick Berg. Να έχω δηλαδή 2-3 λύσεις πολύ καλές στο 8. Έτσι, εγώ αυτό θα έκανα. Και από εκεί και πέρα θέλω να μου πεις, γιατί την ώρα που περίμενα, είδα στο Instagram που έλεγε ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός για αυτό τον Μαροκινό σεντερφόρ, ο οποίος είναι παστελωτής, έτσι.
0: Μπεργκράουι.
3: Ναι. Είναι παλιό, μήπως ήταν παλιό.
0: Δεν το έχω δει για σήμερα, εκτός αν έχει βγει κάτι την τελευταία ώρα. Άλκη, θα σου απαντήσω, έχεις κάποια άλλη ερώτηση?
3: Όχι, προσφέρει, λέει, μόλις... που έχει ανέβει στα 6 εκατομμύρια.
0: Θα σου απαντήσω μόλις επιστρέψεις και πρέπει να πάω διαφημίσεις, εντάξει.
3: Εντάξει, έγινε. Για γιάδες και για αυτό το μπέκτη.
0: Ναι,
3: το
0: δω τώρα, έλα.
4: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
10: 9.43 Intermittent Sports.
11: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε. Άλκης εδώ. Ωραία, έχει κλείσει ο Άλκης να το απαντήσει στις ερωτήσεις που έκανε για να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ματίας Γιένσεν, ο Ματίας Γιένσεν είναι ένα καθαρό οκτάρι, όπου φέτος αγωνίστηκε αρκετές φορές και στη θέση 10. Στην καριέρα του έχει 265 συμμετοχές ως οκτάρι. 25 συμμετοχές ως δεκάρι, εκ των οποίων οι 12 από τις 25 είναι σε ηλικία 30 ετών, ήταν φέτος. Και 22 συμμετοχές ως εξάρι, εκ των οποίων οι 7 ήταν φέτος με την Μπρέντφορντ, όπου έπαιξε σε διάφορες θέσεις ή αναγώνες μπορεί να άλλαζε και θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε ξαναλέω, είναι ένα καθαρό οχτάρι, αυτό φαίνεται τα στατιστικά. 265 φορές έχει παίξει ως οχτάρι, 25 ως δεκάρι, 22 ως εξάρι, αμυντικό χαφ δηλαδή, και μετά έχει παίξει και 6 φορές στην καριέρα του στα πλάγια, οπότε προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άξιο αναφοράς. Θανάση, μην με παίρνεις βίντεο κλείσει φίλε στο Viber, γιατί θα έχω θέμα στο Viber. Την άλλη φορά είχε κολλήσει και δεν μπορούσα να διαβάσω τα μηνύματα παλιότερα. Σου έχω πει πάλι, θα τα διαβάσω τα μηνύματα. Σου έχουμε αρκετά μηνύματα. Πάμε να περάσουμε όμως στην επόμενη γραμμή. Περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, ακούμε. Τι κάνετε κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά εσείς.
1: Να πληρώσω μόνο δύο. Έναν από την Πειραιά και ένα κύριο που είπε για την Παλαιστίνη. Εκείνος ο κύριος Κυριάκης από την Πειραιά.
0: Ναι. Κύριε Διονύση, σταθεροποιηθείτε λίγο σας παρακαλώ, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάνει διακοπές.
1: Ναι, τώρα με ακούς.
0: Καλύτερα τώρα, ναι. Καλύτερα, καλύτερα.
1: Άκου τώρα. Ο Κυριάκης από την Πειραιά, να το συμπληρώσω ότι κουμάντο έκανε την εποχή αυτή ο Κυρπέτρος ο Κουλαντρής και ο Κυρνίκος ο Κουλαντρής επανηγύριζε μόνο τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Τίποτα άλλο. Τελείωσα με αυτό. Τώρα να πω για την Παλαιστίνη που είπε ένας κύριος. Η Παλαιστίνη, κανένας Έλληνας δεν κλίνησε ποτέ με τους Παλαιστίνιους. Από το 1966 που είχε γίνει η πρώτη εισβολή του Νετανιάχου, την πατρίδα των 6 ημερών. Από τότε οι Έλληνες αγαπούν τους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι de facto. Και τους παρακολουθούμε τους Παλαιστίνιους και μετά λόγω του Αραφάτ και τέτοια. Τότε είχε κάνει την εισβολή αυτός ο Νταγιάν, εσείς δεν ξέρετε, είσαστε μικρά παιδιά, ο Νταγιάν με το ένα μάτι και μετά ο Μπέγκεν, Σουζάμεν που λένε οι Γερμανοί μαζί και έχουν εξετυλίσει το ιερό κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό να ξέρει αυτός ο κύριος που είχε βγει και είχε πει. Τώρα προχωράμε. Για την ομαδάρα μου, να πω στο Σάκη που βγαίνει και στεναχωριέται για την Πανάθα, η Πανάθα βρυχάται και ξαναεπανέρχεται.
0: Δεν στεναχωριέται ο Σάκης, κύριε Διονύση, είναι αισιόδοξος ο Σάκης, πολύ.
1: Ναι, έτσι θέλω τους Παναθηναϊκούς μου, παλιούς και νέους, να είναι με χαμόγελο στα χείλη και να λένε καλά λόγια για την Πανάθα μας. Όσο για το ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν πάλι. Αυτές οι μεταγραφές που έχουμε κάνει είναι πολύ ωραίες και εμένα μου αρέσουν πολύ. Γιατί ξέρω το ποδόσφαιρο 70 χρόνια που λέει ο λόγος. Όσο για το μπάσκετ, να συγχαρώ το Δημητράκη μου, είναι τρελός, αλλά είναι Παναθηναϊκός Βέρα. Μεγάλωσε μέσα εκεί, από τον παππού και από τον πατέρα. Εγώ τους ήξερα όλους αυτούς, γιατί δούλευα στην Παιανιά. Και θέλω να πω, να τον ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλες τις κοπέλες, την κυρία Γαβρίνα από πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Την Αποστολία, ναι.
1: Ναι, την Αποστολία που επανήλθε στη δουλειά της, να είναι καλά. Και θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε μια κοπέλα στη Θάσο που έχει πρόβλημα με τα μάτια της, αλλά διαβάζει. Πώς το έχει μάθει τώρα και διαβάζει και μιλάει. Στη Μαρία μου στη Θάσο, να είναι καλά η Πανάθα μου, η Γαμπρίνα μπορεί να έχει ακούσει για τη Μαρία, από τη Θάσο. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα για να τελειώνω, γιατί εγώ στεναχωριέμαι όταν ακούω λίγο ατασταλίες, ειδικά από Παναθηναϊκούς. Και να στείλω χαιρετίσματα στον Κυριάκο μου, το Θήμιο, στην Κύπρο, σε όλους τους Κυπρέους, στον Αντώνη του Μαυρέα, στην Μπαουκάρα κάτω στην Καλαμάτα, στο Γιάννη μου στα Αρφαρά και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάνη και στο Γιώργο τον Αγορογιάννη. Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κύριε Διονύση.
1: Και Και μη σου παίρνω τον αέρα, άντε μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε παρακάτω. Ο Σπύρος λέει: ο Σάκης, αφού έδωσε οικονομικές συμβουλές στον Μαρινάκη που τον έχει 16 χρόνια στην κατάθλιψη, αμφισβήτησε τις οικονομικές απολαβές του Μπαρτζόκα. Ψάχνει 1,30 ευρώ να δώσει ρέστα για την κούρση στο μεταξουργείο, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ο Σωτήρης διαβάσαμε το μήνυμά του, όπως και του Τριαντάφυλλου. Ο Μάριος λέει: δεν είπε τίποτα κακό Κόγκα, ούτε για Ζέλικο, ούτε για Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν σου είπε κάποιο παράδειγμα συνομιλητή σου και δεν έχω κανένα λόγο ή ρόλο να υπερασπιστώ τον θείο. Οι Παναθηναϊκοί, ακόμα και σε μέρες χαράς που περνάνε τελευταία με τις μεταγραφές, ψάχνουν για δράκους, όχι όλοι ευτυχώς, λέει ο Μάριος. Θα το ακούσω, Μάριε. Αν και από ό,τι ρώτησα και τον Γιώργο τον Ιωάννου, αν έγινε τίποτα περίεργο, μου είπε ότι όχι κάτι ιδιαίτερο, απλά σύγκρινε. Το πιο ρε παιδί μου, έτσι πικάντικο, να το πω έτσι εισαγωγικά, ήταν ότι είπε ότι δεν θα έχουν αυτά τα γεγονότα να πετάει μπουκάλια μέσα προπονητής ή να μπαίνει να κόβει συνδυασμούς κλπ. Θα το ακούσω βέβαια και εγώ για να έχω άποψη, αλλά δεν έχω κάτι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, Μαρία. Ο Εμμανουήλ λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκε το deal με τον Μπενίτεθ του μπάσκετ. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος του μπάσκετ και ελπίζω να φέρει λίγα τη σοβαρότητά του σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια εκπροσωπεί το ακριβώς αντίθετο. Με γελιότητες από προπονητές και ιδιοκτήτες. Μακάρι να συμπαρασύρει όλο αυτό το συρφετό προς τη σωστή κατεύθυνση και να τους μεταδώσει στο ένα μικρό μέρος την νοοτροπία και τη σοβαρότητα του τεράστιου Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λέει ο Εμμανουήλ, που στέλνει άλλο ένα μήνυμα και λέει: ρε Σάκη, σοβαρά τώρα, βάζει το ίδιο τραπέζι τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και συγκρίνει το Μαρινάκι με τον Αλαφούζο. Ο Παναθηναϊκός έχει καταδείξει να παλεύει κάθε χρόνο για το αν θα είναι τρίτη ή τέταρτη δύναμη και εσύ τον παρουσιάζει ως μέγεθος συγκρίσιμο με τον Ολυμπιακό. Άλλο η ομάδα που πρωταγωνιστεί και καθορίζει τις εξελίξεις και άλλο ένα σύλλογο που εδώ και χρόνια ζει περισσότερο με αναμνήσεις και δικαιολογίες παρά με τίτλους και επιτυχίες. Λίγο μέτρο δεν βλάπτει, λέει ο Εμμανουήλ σε απάντηση προς τον Σάκη. Και μια τελευταία και ένα τελευταίο μήνυμα. Ναι, όσον αφορά και το. Okay. Πάμε και στο μήνυμα του Ευάγγελου. Καλησπέρα, Θέμη. Θέλω να πει στον αέρα πόσους τίτλους έχει πάρει ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 15 και πόσους τίτλους έχει ο Μπαρτζόκας. Τι πίνουν οι Παναθηναϊκοί μεσημεριάτικα, δεν σας έχουν μάθει όταν σας πειράζει κάτι να το τελατώσετε. Πήραν τον Καστόνε και άρχισαν τα ίδια τα περσινά. Όσο και το ποδόσφαιρο, το πιο καλό αστείο που άκουσα, πρωτάθλημα Παναθηναϊκό σε φέτος, ούτε την πρώτη Απριλιά. Δεν ακούμε τέτοια, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελε, τα τελευταία 15 χρόνια εννοεί στο. Αν εννοείς 15 χρόνια, ο Μπαρτζόκας έχει πάρει 2, αυτά που πήρε τον Ολυμπιακό, το 13 και το 26. Ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 15 χρόνια πήρε το 17 με την Φενέρμπαχτσέ. Η προηγούμενη ήταν πριν ακριβώς 16 χρόνια, το 2011 με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς στο 15 χρόνια εννοείς. Επίσης, να πούμε για τον Μπεκραουή, το ξέχασα για τον Αλκείο. Μπεκραουή δεν βλέπω κάποια δημοσίευματα που να το συνδέουν πάλι με τον Παναθηναϊκό. Επιθετικός της Εστορίλ, της Πορτογαλικής Εστορίλ, τρίτος σκόρερ φέτος στην Πορτογαλία πίσω από Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό της Sporting και τον δικό μας τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Τρίτος σκόρερ με 20 τέρματα. Η Εστορίλ έχει ψηλές απαιτήσεις για τον ίδιο, ο οποίος. Τα παστελώνει. Η αλήθεια είναι ένας παίχτης Μαροκινός, ο οποίος δεν είναι διεθνής όμως με το Μαρόκο. Έχει έφεση στο σκοράρισμα. Η Εστορίλ φέτος έβαζε πολλά γκολ και μεγάλος υπεύθυνος αυτό είναι ο Μπεγκραουί. Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, τον περασμένο και τον προηγούμενο καλοκαίρι. Τώρα δεν βλέπω κάτι πάντως. Αν προκύψει, είναι πολύ πιθανό να ακουστεί πάντως και πάλι το όνομα, γιατί είναι μια περίπτωση που σίγουρα είναι σημειωμένη στα μπλοκάκια των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αλληλούια.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Αλληλούια. Θα προλάβω να μιλήσω, πιστεύω.
0: Έχετε 20 λεπτά, κύριε Γιώργο. Δεν νομίζω τώρα να μην προλάβετε.
1: Εντάξει. Είπαμε, μειχτή κόσμου μηνύματα,
0: ναι.
1: Με κουκουβάωνες στα τηλεφωνήματα. Εντάξει. Ποιος, ναι, θα κερδίσει, μειχτή κόσμου.
0: Λοιπόν, πάντως η Νέα Ζηλανδία δεν κέρδισε τα ξημερώματα.
1: Τι έλεγες αυτό, δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες προχθές, έλεγες για έναν παίκτη, έλεγες κάτι, μια φάση που έγινε και γύρισες και λες δεν υπάρχει. Τι εννοούσες δεν υπάρχει. Έλεγες αυτή η φάση που έγινε και λες δεν υπάρχει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι
1: το τι έλεγα. Τι είναι που δεν υπάρχει. Και τα λέω, ωραίο βουνό, δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο.
0: Παλιό είναι αυτό, κύριε Γιώργο, δεν είναι καινούριο. Ακούγεται πολλά χρόνια τώρα.
1: Είναι, γι' αυτό λέμε να τα αλλάξουμε. Επειδή είναι παλιό, να τα αλλάξουμε. Δεν είναι παλιό.
0: Την αλλαγή είναι.
1: Καλά πάει η Ουρουγουάη σου. Μια χαρά.
0: Μα δεν είμαι Ουρουγουάη. Εγώ δεν είπα ότι είμαι Ουρουγουάη. Ούτε την υποστηρίζω. Αδιάφορη. Είναι μια συμπαθητική εθνική ομάδα. Μέχρι εκεί δεν είμαι Ουρουγουάη. Δεν είμαι γενικά κάποια εθνική ομάδα. Μόνο εθνική Ελλάδα.
2: Μια ζωή έτσι ήταν. Δεν ήταν τώρα που φάγαμε στρία από την Αιγύπτο. Δεν θυμήθηκα ότι παίζει ο Σαλάχ εκεί. Θα το παίζω εγώ στοίχημα.
0: Αφού εσεί. Κύριε Γιώργο, σας είπα, η Νέα Ζηλανδία βαριά να πάρει άλλο ένα βαθμό. Πέρασε το πρώτο παιχνίδι, δεν πήρε βαθμό. Άντε, ούτε στο άλλο παιχνίδι θα πάρει βαθμό. Θα γυρίσει το Βέλγιο.
2: Θα γυρίσει,
0: Θα γυρίσει το Βέλγιο η Νέα Ζηλανδία. Θέλει να πάρει την πρόκληση στο Βέλγιο, οπότε.
2: Ναι. Δεν μου λες.
0: Για πείτε.
2: Αυτός ο κύριος που πήρε πριν εκεί, τι θα μας διδάξει τώρα να μάθουμε καλή συμπεριφορά. Πώς θα μιλάμε αν έχουμε καλή συμπεριφορά και δεν είναι σωστό. Κηρύγματα να κάνει άλλο όχι σε εμάς.
0: Για ποιον κύριο μιλάτε.
2: Ποιος, θα σου πω, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα όποιος και αν ήταν. Λοιπόν, γύρισε τώρα και είπε εκεί, άκουσα, που το περίμενε στην αναμονή, αυτό που δεν ήταν σωστό και πρέπον είναι να μιλάμε έτσι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Τι λέτε ρε! Σοβαρά μιλάτε.
0: Στην άποψή του είπε κύριε Γιώργο.
2: Καμά να μάθω λοιπόν για καλή συμπεριφορά όταν γυρίζει και σηκώνει τα χέρια του γκρίζει λίγη και κάνει ό,τι κάνει στην Κύπρο. Θα μας πει τώρα ο κύριος αυτός ότι δεν έχουμε καλή συμπεριφορά.
0: Δεν μίλησε για τη συμπεριφορά. Είπε ότι να μην μιλάμε τώρα για τον Αταμάν που έφυγε για το προπονητικό γενικά, όχι μόνο για τη συμπεριφορά.
2: Το ίδιο δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Όχι, τέτοιες συμπεριφορές. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ δεν τώρα με τον καθένα ούτε το γνωρίζω αυτό το κύριο κτλ. Αν μας μιλήσει τώρα ποιος. Άσε μας τώρα, μόνο. Το έχουμε παρακάνει πια το πράγμα. Άσε, ξεβρώνεις ο τόπος, έφυγε από εδώ, να πάει στο καλό άντε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Παίρνει, θυμόμαστε καλά, λέει ο Χάρης. Πάμε να πούμε δύο πράγματα. Βγαίνουν τα μηνύματα, βγαίνουν άλλους, παίρνει χαιρετισμούς. Άμα αρχίσω εγώ να στέλνω χαιρετισμούς όλη την Ελλάδα, ξέρει πώς θα διαρκήσει η εκπομπή. Ούτε πέντε λεπτά. Θα πάω εγώ στην Καστοριά, να πάρω στην Δέκια, να πάρω στη Δομασκό, να πάρω όπου πάρω. Δεν είναι τώρα. Είναι κλέψιμο χώρο. Ο κόσμος παίρνει στο τηλέφωνο. Θέλει να μιλήσει, να μιλήσει.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, μιλήστε, μην γκρινιάζετε, μιλήστε, σας αφήνω.
2: Δεν γκρινιάζω, αλλά αρχίζει και παίρνει επικίνδυνες τροφές το πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή, μα μιλάτε τώρα τρία λεπτά και τα δυόμιση είναι γκρίνια, χάνετε χρόνο, δεν το καταλαβαίνετε.
2: Είναι παράπονο, γιατί αυτά τώρα τα έκανε και η ΕΡΤΕΝΑ και τελικά το μόνο που κέρδισε είναι να κλείσει τα τηλέφωνα και να μην μένει κανείς στην έρκη σαν να μην υπάρχει. Άσε μου, εννοείται ότι ο δικό σα τομέα είναι κοντά. Ο κόσμο θέλει κουβέντα. Τα μηνύματα, ωραία, καλά, εντάξει, δεν μεταφράζουμε. Χαιρετισμού σε ένα, δύο, τρει.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω, κύριε Γιώργο, μου πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, για παίρνουμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
2: Τώρα, εάν θα πάρει μία νίκη.
0: Η Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι.
0: Θα περάσει.
2: Η ισοπαλία.
0: Όχι.
2: Γιατί σαν δεύτερη, μια νίκη, δεν έχει μια ήττα.
0: Ποιο, δεν έχει κάνει νίκη, ισοπαλία έφερε στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ισοπαλία το
0: αυτή
2: πρώτο.
0: Τη στιγμή που μιλάμε, η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Βέλγιο και το Ιράν έχουν 2 και η Νέα Ζηλανδία έχουν 1. Έχει έναν. Άμα η Νέα Ζηλανδία φέρει ισοπαλία με το Βέλγιο, θα βγει στην καλύτερη τρίτη, δηλαδή αν κερδίσει η Αίγυπτος στο Ιράν, και μάλιστα με διαφορά τερμάτων 3 γκολ και πάνω, που είναι δύσκολο. Με ισοπαλία, οπότε λογικά θα βγει τέταρτη η Νέα Ζηλανδία ή με ήττα. Αν κερδίσει, θα πάει στους 4 βαθμούς, θα περάσει σίγουρα το Βέλγιο και θα βγει η δεύτερη ή τρίτη.
2: Τι άμα.
0: Με νίκη θα βγει η δεύτερη ή τρίτη, αλλά και τρίτη να βγει με 4 βαθμούς θα περάσει.
2: Με το Βέλγιο πρέπει να κερδίσουμε.
0: Ναι, το Βέλγιο.
2: Σιγά τα κρασιά.
0: Ναι, καλύτερη είναι η Νέα Ζηλανδία, κύριε Γιώργο, το Βέλγιο.
2: Ναι, το Βέλγιο βγάζει μάτια, το βλέπω. Είναι, τι να σου πω. Άσε τώρα, εκεί έπρεπε να πάει αποβολή ο άλλος, ο Μελαχρινός εκεί. Πέπεσα πάνω στον τερματοφύλακα να το σκοτώσει. Άσε μόλι, το έχει ξανακάνει αυτό.
0: Ο Λουκάκου.
2: Ο Λουκάκου δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν ήθελα να το χτυπήσει.
2: Άσε μόλι και στο πρωτάθλημα τον βλέπω. Πέφτει με φορά πάνω στον τερματοφύλακα. Σπάσει κανένα πόδι τώρα. Δεν ήταν αποβολή. Αλλά τι ήταν. Δεν ήταν αποβολή.
3: Θα μπορούσε να δοθεί, ήταν στο όριο. Εγώ μπορεί να την έδινα και γιατί το χτυπάμε τις τάπες.
2: Θα μπορούσε και ο τέτοιος να ήταν πρωθυπουργός. Εντάξει.
3: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
2: Λία, κουράγιο, πέρασαν τα δύσκολα.
3: Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά.
2: Παρατανάση, θα πεις καλά σήμερα. Πού πάει η Άγη, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είναι πράγματα τώρα αυτά τώρα. Για να γυρίσει το κύπελο τώρα και είναι.
3: Μάλιστα, έγινε κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν,
3: να είστε καλά.
2: Πήρε πάει τάξη.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
2: Πήρε πάει τάξη, ρωτάω, πήρε.
3: Όχι, δεν πήρε σήμερα. Είχε πάρει την Παρασκευή. Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
2: Α, ένα τελευταίο σήμερα το βράδυ και είχε αργά.
3: 8 η ώρα, με συγχωρείτε. Δεν σου μισό λεπτό για να θυμηθώ κιόλα. 8 η ώρα έχει 8 η ώρα και 12 η ώρα μάτζ. 12 η ώρα έχει Γαλλία-Ιράκ. 8 η ώρα. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, ξέχασα τώρα.
2: Γαλλία-Ιράκ.
3: 8, ναι, 8 η ώρα έχει Αργεντινή-Αυστρία. 12 η ώρα Γαλλία-Ιράκ. 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, ωραίο μάτζ. Και 6 η ώρα το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Νορβηγία σε μεγάλη, πολύ ωραίο μας κύριε Γιώργο, αξίζει. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, πρέπει να περάσω στην επόμενη γραμμή.
2: Περιμέναμε αυτό το, πως είναι η ομάδα νησιά Περό, όχι κάπου αυτοί που φέρανε ένα χάσαν δύο, ένα ποιο φέρανε. Που παίζανε και ξύλο, έπεσε και ξύλο, στις 4 η ώρα, ποιο ήταν.
3: Σήμερα.
2: Όχι μωρέ, σήμερα τα ξημερώματα.
3: Σήμερα τα ξημερώματα το πράσινο κροτήρι, έπαιζε 2-2 με Ουρουγουάη.
2: Αυτό. Ήταν, το είδες.
3: Το είδα, ναι.
2: Ναι. Είδες τα τάκλιν, ωραία, Μια χαρά.
3: Τι είχαν τα τάκλιν. Τρία φάουλ έκανε το πράσινο κροτήρι όλο το μάτσο.
2: Ναι.
3: Έγινε κύριε Γιώργο, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
3: Χαιρετώ, γεια. Αύριο πάλι. Καλησπέρα.
4: Έλα ρε Θέμη.
3: Έλα ρε Γιάννη.
4: Τι κάνουμε, μας έχει πάει ο ήλιος εδώ πέρα
3: τώρα. Βρε μια σκιά ρε Γιάννη.
4: Περιμένουμε, κάνουμε και γεωθεραπεία. Να σου πω, τι λένε για μεταγραφές εδώ στον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, τι έχει γίνει.
3: Μέχρι στιγμής κάνει καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
4: Ποιες είναι οι καλές, ρε Θέμη, γιατί δεν ενημέρωσε τον κύριο αγαπητό Άλκη ότι αυτός ο Ολλανδός από την Τουρκία, ότι έπαιρνε 200.000 στη Τουρκία και τον πασάρουν εδώ με 5 εκατομμύρια.
3: Τα 5 εκατομμύρια δεν τα πάρει ο Φαντρογγελέν, τα 5 εκατομμύρια τα θέλει η Σαμψουσπόρη, η ομάδα του.
4: Ωραία, πρέπει να τα λες αυτά. Ο άνθρωπος πήγε από τη Γερμανία.
3: Δεν έχει σχέση το συμβόλαιο του παίχτη με την αξία της μεταγραφής.
4: Ναι, δεν πρέπει να λες και τη φυσία του που έχει πάθει και τα τρακαρίσματα. Δηλαδή, όλα αυτά δεν πρέπει να συνεμερμέρεις να απαντάς στους πελάτες που σε παίρνουν τηλέφωνο. Πρέπει να τους τα λες, δεν πρέπει να τους τα λες.
3: Τι να τους πω ακριβώς, Γιάννη, για πες μου.
4: Να τους πεις ότι αν είναι καλός, να έχει ενημέρωση.
3: Δεν έχω άποψη για τον παίχτη, δεν τον έχω δει σε βάθος. Τώρα να δω 5 βιντεάκια στο ίντερνετ και να πω ότι ναι, είναι καλός ή δεν είναι καλός, δεν μου λέει κάτι.
4: Ωραία, θα λέω εγώ που έχω άποψη, θα σου λέω εγώ ότι πήραν ένα παίχτη αυτό το τελευταίο, έκτος, δηλαδή και ο Λεβαδιακός. Κάποιον παίχτη την πήραν τώρα.
3: Λεβαδιακός είχε και έκτος, ναι.
4: Εντάξει, δεν πήραν από πάνω, ράφι.
3: Και για τον Τσάπρα λες τώρα.
4: Ναι, αυτό.
3: Και ο Ολυμπιακός τον ήθελε τον Τσάπρα. Όπου ήταν το πάνω, ράφι, δηλαδή τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
4: Ωραία, σημασία έχει. Για πέρσι τον Κουντούρι τον κάνανε βασικό πανετολικό. Το άλλο το παιδί που χτύπησε στην πέτηση που είχε πάρει χιλιά του και πήγαινε και καλά. Μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί κάποια στιγμή άκουσα ότι συγκρίνεσαι μεταγραφές του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει φέτος τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός και πόσες έχει κάνει.
3: Ολυμπιακός δύο έχει κάνει. Έχει πάρει το Φορτούνι με επιστροφή που τον γνωρίζαμε εδώ και καιρό.
4: Το Κάρμο και το Βαφέ.
3: Ο Κάρμο δεν έχει κλείσει ακόμα, θα κλείσει. Ωραία, ο Μαθαίου πήρε δεξιμπακ, ο Κάρον που θα γυρίσει κι αυτός.
4: Ωραία, τρεις.
3: Τρεις μεταγραφές.
4: Πώς έχεις κάνει.
3: Παναθηναϊκός τώρα κλείνει τον Τσάπρα και τον Πένια τον τερματοφύλακα. Θα πάρει τον.
4: Όχι,
3: τον Ντεφράι.
4: Τώρα, πώς έχει πάρει.
3: Ρε Γιάννη, περίμενε λίγο, θα τα βάλουμε σε μια βάση. Μου λες για τον Κάρμο, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα. Και θα έρθει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, πούμε για τον Ντεφράι που θα έρθει σήμερα.
4: Ωραία, δύο.
3: Ο Ντεφράι, ο Τιέν Καμαρά που πήρε.
4: Δύο.
3: Τέσσερις. Τι δύο.
4: Τι τέσσερις.
3: Ετιέν Καμάρα μία. Ντεφράι δύο.
4: Ναι.
3: Πένια τρεις. Τσάπρας τέσσερις.
4: Ωραία. Πότε ξεκινάει τους αγώνες ο Παναθηναϊκός.
3: Σε ένα μήνα από σήμερα. 23 Ιουλίου και μια μέρα.
4: Ολυμπιακός.
3: Σε 7 Αυγούστου.
4: Ωραία. Πόση διαφορά δηλαδή έχουν. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει πιο αργά.
3: Δύο εβδομάδες μετά.
4: Αυτό λέμε. Τώρα κάθομαι και ακούω εδώ τώρα κάποιους ανθρώπους λες και δεν είμαστε στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα. Από τη στιγμή όμως που που όπως είπες δεν είναι ο Κοβάσεβιτς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να επιλέξει αυτούς τους παίκτες. Μην περιμένουν να κάνουμε 4 και 5 μεταγραφές. Μέχρι εκεί θα πάει πιστεύω. Γιατί έχει θέλει να πάει πάλι με κλειστό ρόστερ. Δεν πιστεύω ότι φταίει ο Κοβάσεβιτς στις μεταγραφές που έλεγες εσύ.
3: Είναι αναγκαίο πάντως.
4: Γιάννη, θέλω να πάρει πολλούς παίκτες.
3: Έχει πάρει δύο, θα πάρει τον Κάρμο 3. Θα πάρει άλλο ένα στόπερ 4. Θα αλλάξει ένα αριστερό μπακ, θα πάει στους 5. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα, θα πάει στους 6. Θα πάρει ένα χαφ, θα πάει στους 7. Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, θα πάει στους 8. Μαζί με την περίπτωση του Μποντένσια, αν τον πάρει, θα πάει σύνολο 9. Και με του center forward να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να κάνει 4-5 μεταγραφές.
4: Έχουμε ένα μισή μήνα ακόμα, φίλε μου.
3: Γιάννη, έχει ένα μισή μήνα. Αλλά το θέμα του Ολυμπιακού να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, όπως πριν δύο χρόνια που είχε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και έφτασε τις τελευταίες ώρες μεταγραφών να πάρει τον Ολιβέιρα και τον Γουίλιαν.
4: Δεν συγκρίνεται οι δύο μεταγραφές τώρα και αυτές δεν συγκρίνονται με το τέλος του μήνα που θα γίνει. Από εκεί και πέρα, να απαντήσω σε ένα φίλο από τον Πειραιά που έλεγε για τον κύριο Γουλανδρή. Ποιο ήταν ο Νίκος?
3: Ο Διονύσης νομίζω.
4: Όχι, από τον Πειραιά, ο Διονύσης.
3: Ο Διονύσης ήταν από την Ομαλιάδα.
4: Κύριε Διονύση, τότε υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που δίνανε λεφτά, αλλά δεν ήταν και πραγματικά τα λεφτά τότε που είπε για το Δαβουλή. Κλείνανε τότε, αλλά μπορούσαμε να μάθουμε και την ενημέρωση, όπως έκανε μια σύγκριση με τον κύριο Μαρινάκη τώρα εδώ. Και πάλι δεν ξέρω αν είναι αληθινές ή πλασματικές τα λεφτά αυτά που δίνουν με τις εφορίες, έτσι δεν είναι?
3: Καλά, πραγματικά είναι τα λεφτά, Γιάννη. Απλά είναι εφορίες, μετά υπάρχουν άλλα θέματα. Δηλαδή, αν είναι τα λεφτά αυτά μαζί με την εφορία, αν είναι χωρίς την εφορία και δίνονται έξτρα χρήματα και πάει λέγοντας. Και επίσης ισχύει και διαφορετικά καθεστώτα σε κάθε χώρα ανάλογα με για την εφορία.
4: Και το μεράκι, αλλά δεν ήταν και πραγματικά. Ο κύριος Βαρδογιάννης είχε στο γραφείο του, πήγαινε ο Καραβίδας και του λέει: εγώ θέλω ένα εκατομμύριο. Και του βγάζει ένα συμβόλαιο και λέει: τι ένα εκατομμύριο, αφού ο Χρήστος ο Δημόπουλος παίρνει. Ο Σαραβάκος παίρνει 1,5, θα πάρει εσύ 1. Και ο Καραβίδας έκανε πίσω καλά, λέει: εδώ 500.000. Κάπως έτσι γινόταν, φίλε.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, σχετικά με τον Φαντρόγγελεν, η ρήξη χιαστού που είπε ότι είναι πριν από 6 χρόνια είχε πάθει η ρήξη χιαστού.
4: Ναι, έπαθε μια μεγάλη φλάση στους πλάγιους, εσωπλάγιους. Είχε πάθει και είχε και βγει από ένα τρακάρισμα. Σώθηκε.
3: Ναι, για τη ρήξη χιαστού είχε πάθει στις 29 Ιουνίου 2020, έμεινε εκτός 158 ημέρες, δηλαδή στους 6 μήνες επέστρεψε. Και μετά άλλος μεγάλος τραυματισμός βλέπω είχε λείψει πάλι μετά τον με το που επέστρεψε, ναι, από το χιαστό. Είχε λείψει, είχε λείψει συνολικά από το χιαστό άλλους 2 μήνες, 8 μήνες συνολικά. Και μετά δεν είχε μεγάλες. Άλλα 29 μέρες είναι ο προηγούμενος τραυματισμός του πριν από 10 χρόνια.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, καλοφάγοντα τα λεφτά, μα έτσι.
3: Θα τα δούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Λευτέρης λέει: Σωτήρη, δεν χάσαμε και τον Καφού. Καλησπέρα, Θέμη. Καφού εννοώ Τσάπρα, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη. Εντάξει, παιδιά, είναι μια καλή περίπτωση όμως και επίσης οι ομάδες πρέπει να έχουν και Έλληνες και για τις λίστες αλλά και για να τονωθεί το ελληνικό στοιχείο. Ο Χρήστος λέει: φίλε Θέμη, απαράδεκτος. Τσούζι λέει ο άλλος και τον αφήνει. Πουλάει ηρωνία και τον αφήνει. Σε επίπεδο καφενείο ο τύπος και το παίζει η Δήμονας, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, παιδιά, Χρήστο, καταλαβαίνεις και εσύ επειδή ακούς την εκπομπή, φίλε, και μου στέλνεις πολλές φορές μηνύματα και ωραία μηνύματα, ότι η ηρωνία μπορεί να υπάρξει σε κάθε τηλεφώνημα σχεδόν, έτσι. Καλός ή κακός. Κακός προφανώς, αλλά μπορεί να υπάρξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε το που ηρωνεύεται κάποιος να πω γεια σε κλείνω. Ο Γιάννης για τον Τσούζι, ναι, okay, είναι μια λέξη η οποία δεν έπρεπε να υποθεί σίγουρα. Να έχει δείξει στο που. Ο Γιάννης λέει: Παναθηναϊκή. Είναι σπάνιο ιδίως προς εξαφάνιση και τρέχει ο Μπίλ να του συναντήσει 600 χιλιόμετρα. Την άλλη, μείνανε τουλάχιστον να δουν πριν να εξαφανίσουν όταν ξεκινήσει η χρονιά. Οι ίδιοι υποκτωθήκατε με τον προπονητή του ποδοσφαίρου πέρσι. Προσέξτε, μην εκτεθείτε και με τον Ομπράντοβιτς. Χουάντσο, έλα στον Ολυμπιακό. Σε θέλουμε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, έχει συμβόλαιο βέβαια ο Χουάντσο με τον Παναθηναϊκό ένα χρόνο ακόμα. Ο Βασίλης λέει: όχι, Θέμη, πλάκωσαν οι εγώ τα είχα πει. Ξέρει όλες και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο και επί παντός επιστητού. Που πάντοτε σαν Μέντιουμ και Μάγκη τα προέλεπαν που είχαν προβλέψει χίλια πράγματα και δικαιώθηκαν στα 5. Γεια σου, Άλκη, να σε καλά, λέει ο Βασίλης. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: μα την Παρτιζάν τι έκανε, Θέμη. Είπα νωρίτερα, Αποστόλη, ότι πήρε μόνο ένα πρωτάθλημα. Δεν κρίνεται πετυχημένο το δεύτερο πέρασμα του από την Παρτιζάν με βάση τα λεφτά που είχαν δαπανηθεί για τους παίχτες. Γιατί είχε ρόστερ ο Μπράντοβιτς. Με τα λεφτά της Ρεάλ και των Γιαννακόπουλων και τα κονέ που είχα σίγουρα και εγώ καλώς θα ήμουν, δεν είναι ειρωνία, αλλά πλάκα. Με τόσο που ακούω και λίγα γράφω, λέει Αποστόλη το Αίγιο. Βέβαια, αρέσει η Αποστόλη 9 Ευρωλίγκες, λέει το κοντέρ. Να δει σήμερα τι είπα στο φαρμακείο που πήγα να πάρω ένα ντεπών και μου είπαν 3-20. Πες και. Ωχ, γι' αυτό είναι, έχει τα νεύρα που στολή. Πες και στον κύριο Θανάση με αυτό που λέει για Ολυμπιακό. Μας βλέπω να παίζουμε στα play out. Σιγά που αγόρασε ο Αταμάν σπίτι στη Βούλα, οι Τούρκοι αντί να κάνουν πόλεμο αγοράζουν όλο το Αιγαίο. Ο Άγγελος Σίμαρτον που άκουγε τόση ώρα τον Θανάση, εμείς που ακούσαμε και τους δύο τι να πούμε. Έμαθα ότι ο Μπιλ με πράσινο κασκόλ είναι στο συντριβάν στην Ομόνια, ότι κάνει μπάνιο, η πληροφορία κινείται στους αναλυθείς. Απλά πανηγυρίζει για τις μεταγραφές και τον Μπράντοβιτς. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Προφανώς κάνει πλάκα ο Αποστόλης για τον Bill by Taxi. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Διονύση, λέει η Αποστολία. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, δεν σας ακούω καθόλου σήμερα. Λέει ο Κώστας: αποκαταστάθηκε, Θέμη. Ακούω τον κύριο Γιώργο. Τώρα, Θέμη, την εθνική Τουρκία. Υποστηρίζει ο κύριος Γιώργος, λέει ο Κώστας. Κώστα, εθνική Νέα Ζηλάνδεια. Όχι εθνική Τουρκία. Ο Εμμανουήλ λέει μια απλή ερώτηση: να ρωτήσει 100 Ολυμπιακού για τον Ομπράντοβιτς, 90 τουλάχιστον θα πούν τα καλύτερα, να γνωρίζει την αξία του. Αν ρωτήσει 100 Παναθηναϊκούς για τον Μπαρτζόκα, τι ποσοστό θα κάνει το ίδιο, 10%. Και πολύ λέει: η διαφορά δεν είναι η αξία των ανθρώπων, η αξία υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι η τοξικότητα και η συστέρηση δεν αφήνουν πολλού να αναγνωρίσουν αυτό που βλέπουν μπροστά του. Εκεί βρίσκεται η πραγματική διαφορά νοοτροπία. Ο Γιώργος. Γιώργο, okay, φίλε, το έχω απαντήσει και άλλες φορές στα μηνύματα που στέλνεις. Σχετικά με τον Βασίλη του Πλαταμόνα που μου λες ότι πήρε 2 λεπτά πριν τις διαφημίσεις, όπως το είπες, πήρε 2 λεπτά πριν τις διαφημίσεις και όπως όλοι τους είπα να πάμε για πεντά, όπως και τον Βασίλη του Πλαταμόνα. Δεν έκοψα κανέναν, ξαναλέω, από τον αέρα. Ο Πάρης λέει: τι κάνεις, Θεμίνιο, σε παρακαλώ, ρώτα τον κύριο Γιώργο την άλλη φορά, μήπως πασπατεύει καμιά Νεοζηλανδή και έχει τόσο έρωτα για τη χώρα. Καλό θα ήταν, Πάρη, δεν είναι κακό. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα κύριε Παλιούρα, με μεγάλη μου λύπη άκουσα τον κύριο Γιαννακόπουλο να ρίχνει ακόμα περισσότερο το επίπεδό του, λέγοντας ερώτηση δημοσιογράφου για το μεγάλο αντίπαλό σας και παντότερος ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Ρεάλ για μας. Βέβαια, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν οι δημοσιογράφοι που το άκουσαν αυτό, άρχισαν και γέλαγαν. Δυστυχώς το επίπεδο της δημοσιογραφίας είναι πολύ χαμηλό. Φανταστείτε τι θα έλεγαν εάν σε παρόμοια ερώτηση Αγγελόπουλο και ο Μπαρτζόκας απαντούσαν με παρόμοιο τρόπο ότι ο αντίπαλός μας είναι ο Άρης π.χ. Δηλαδή λίγο τσίπα δε βλάπτη, λέει ο Θανάσης. Για την αντίρρηση, ο δημοσιογράφος θεωρεί σωστή, περιμένω μια απάντηση. Δεν είναι φταίνει η δημοσιογράφος αυτό, ρε εσύ, Θανάση. Για τον απλούστατο λόγο, τι να πει ο δημοσιογράφος, ότι. Και για να...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: επέτειο, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι γιορτή, αυτό λέγεται γιορτάζω, του κάψιμου του στηρίου. Και τραγουδούν και εκεί χοροδίες και έχουν και διάφορα άλλα πράγματα και τα λοιπά. Και να πάνε όλα καλά. Εγώ θα έρθω, το λέω στα κορίτσια από τη χοροδία, ότι θα έρθω να σας δω, κορίτσια, την Πέμπτη το βραδάκι. Και παντού γίνονται εκδηλώσεις, Σοφία. Παντού, αγαπητοί ακροατές, γίνονται εκδηλώσεις. Να πηγαίνετε, να περνάτε όμορφα, να πηγαίνετε και στις θάλασσες και να περνάτε πάντα όμορφα. Εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο είμαστε η κυρία Σοφία Ματζόρου. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα.
0: Φεύγει ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Πέρασε και η μεγαλύτερη μέρα χθες κτλ. Η κυρία Σοφία Ματζόρου, λοιπόν, στους ήχους. Εγώ στο μικρόφωνο. Δανατέλα στο μικρόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ανήκει στους εργαζομένους που είναι στην εταιρεία Metlen Energy and Metals και Προτέργεια, και προσπαθούμε όλοι μας εδώ στο ραδιόφωνο, σας κρατάμε μία ώρα συντροφιά, να περνάτε έτσι καλά, να ανάβετε και κανένα ανεμιστήρα τώρα με τις ζέστες, τα air condition και όλα αυτά, να πίνετε έτσι κρύο νεράκι, καφέ για όσους πίνουν, εγώ τον έκοψα, καφέ, και να πηγαίνετε και στις παραλίες. Θέλω να πω ότι εμείς στη Θεσπρωτή έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, το Καραβοστάσιμο, στην Αγία Παρασκευή, τον Αρίλα, το Καμίνι, τη Γάτα. Έχουμε από εκεί την Πελαβράκα και όλες τις παραλίες, το Μούρτο, που εσείς τα λέτε σίβωτα. Τι διαπίστωσα όμως? Δεν έχουμε κόσμο. Θέλω να πω, ας πούμε στις παραλίες της Πέρδικας, είναι οι Περδικιώτες και γύρω-γύρω από τα χωριά, είναι οι Έλληνες που έχουν κατέβει από τη Γερμανία, και κάτι φίλοι τους, τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε εμείς και εμείς, όλοι γνωστοί, εμείς και εμείς. Δεν έχει ακόμα τουρισμό, δεν ξέρω πως πηγαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που θέλουν να δουλέψουν και δεν ξέρω πως κυλάει έτσι τα οικονομικά, πως κυλάνε τα οικονομικά των ανθρώπων που έχουν μπαράκια, έχουν καφέ, τα παραλιακά μπαράκια εννοώ, που έχουν εστιατόρια, που δουλεύουν μόνο τώρα το καλοκαίρι. Δεν πάνε έτσι και πολύ καλά τα οικονομικά. Επίσης έχουμε και μια εφαρμογή τώρα να βλέπουμε, ας πούμε, άμα το χαρτί υγείας. Ναι, άμα το χαρτί υγείας, αγαπητοί ακροατές, εγώ το βρω, ας πούμε, στην Παραμυθιά φτηνότερο, θα πρέπει να σηκωθώ από εδώ από τα άσπρα σπίτια, να πάω μέχρι την Παραμυθιά τόσες ώρες δρόμο, να πάρω το ρύζι, το κρυθαράκι, τι θα πάρω εκεί. Μετά να έρθω εδώ να πάρω τα άλλα. Οπότε να μην κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Να μην ερωτευτώ, να μην βγω, να μην δουλέψω, να μην κοιμηθώ, να κάνω πέρα δόθε που έχουν προϊόντα. Λοιπόν, όπου βρίσκεται τα προϊόντα και όπου λέτε καλημέρα στα μαγαζιά, στους ανθρώπους, στην τοπική κοινωνία πάντα, να πηγαίνετε να αγοράζετε τα πράγματά σας, να λέτε και μία καλημέρα στους ανθρώπους, γιατί και οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις τους στα χωριά, στις πόλεις, στις κομοπόλεις, θέλουν να δουλέψουν και να μην κλείσουν, να μην μείνουν άνεργοι. Τώρα φανταστείτε, ας πούμε, εδώ στο κανάλι, που έχουμε 5 μαγαζιά, έτσι, και εδώ στα άσπρα σπίτια που έχουμε ένα σούπερ μάρκετ, το φούρνο, όλα αυτά τα μαγαζιά, τέλος πάντων, που υπάρχουν. Δεν είναι ντροπιαστικό εγώ να φύγω, ας πούμε, από το μαγαζί που μπορεί να έχει η Σοφία ένα ζαχαροπλαστείο, και να φύγω εγώ, να μην πάω στη Σοφία, να πάω, ας πούμε, στη Λιβαδιά εδώ πάνω, και να περάσω μετά μπροστά από τη Σοφία με την τσάντα, με την τούρτα, ας πούμε, και να πω τι κάνει η Σοφία, και η Σοφία να δει ότι εγώ έχω πάει, ας πούμε, στη Λιβαδιά να ψωνίσω, και της λέω και καλημέρα με ηρωνικό τρόπο, γιατί είναι ηρωνία να περάσω μπροστά από τη Σοφία με τη τσάντα από το ίδιο κατάστημα αλλά από άλλη πόλη. Αυτό, έτσι, να προσέχουμε την τοπική μας κοινωνία, στους ανθρώπους που μας λένε καλημέρα και τους λέμε καλημέρα. Νομίζω, κυρία Αφροδίτη, κυρία Φωτεινή Καρεμφίλ και κυρία Γκέλη, θα συμφωνήσετε μαζί μου, κορίτσια, που με έχετε γράψει και μηνύματα στη σελίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι το τραγούδι που ακούσατε είναι από τον Monsieur Minimal, το Χρήστο δηλαδή, που ελπίζω να μπορέσουμε να τον έχουμε την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου καλεσμένο μας, γιατί έχει πρόβες και μου είπε, αν δεν είμαι σε πρόβα ή κάπου αλλού τη συγκεκριμένη ώρα, θα έχουμε συνέντευξη να τον ακούσουμε.

Είναι ένα παιδί που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, που δούλευε στη ΔΕΗ, που δούλευε όπου έβρισκε το παιδί. Στη ΔΕΗ τον πήραν για 3 μήνες και το λέει τέλος πάντων ότι δούλεψε και στη ΔΕΗ. Σε μαγαζιά, στη γη, έχει μαζέψει ελιές. Έχει κάνει πολλές δουλειές, γιατί η μουσική σήμερα δεν σου αποφέρει το μηνιάτικο που μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια, δηλαδή να πληρώσεις το ενίκιο σου, το νερό σου, το ρεύμα σου, να φας. Να πας να δεις τη λίστα που τα έχει πιο φτηνά τα πράγματα. Είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει πάρα πολύ τα τραγούδια. Μπείτε μέσα να τα ακούσετε, να τα βρείτε. Είναι πολύ ωραία καλοκαιρινά, έτσι. Ιδίως τώρα για αυτές τις ζεστές μέρες είναι πολύ ωραία τραγούδια. Και να πω και ένα παράπονο, γιατί έχουμε και έναν ωραίο καλεσμένο σήμερα. Αγοράζουμε ένα πολύ ωραίο μαγιό, καινούριο μαγιό τέλος πάντων. Καλησπέρα Αθηνά, την είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα την Αθηνά με τα ωραία ελληνικά μαγιό. Λοιπόν, αγοράζεις ένα πολύ ωραίο ολόσωμο μαγιό τέλος πάντων, το φοράς, πας κάνεις το χωριό σου κολύμπι, κολυμπάς, βγαίνεις, πας στα ξαδέρφια σου που έχουν ένα μαγαζί, γνωρίζεις έναν ωραίο τύπο εκεί πέρα που έχει ένα βιβλίο και τα λοιπά, συζητάς ας πούμε για το βιβλίο. Ρωτάς όμως, είσαστε ελεύθερος, είσαστε παντρεμένος, είσαστε σε σχέση. Δεν σου απαντάει ο άνθρωπος, σου λέει είμαι ελεύθερος. Κάθεσαι κι εσύ όμορφα, αναλύεις το βιβλίο που έχει μπροστά του, μιλάς, σε καλεί να βγείτε το βράδυ έξω, να πάτε για ποτό τέλος πάντων. Μένεις εσύ, μιλάς, κάνεις ωραία συζήτηση, περνάς όμορφα και στο τέλος μαθαίνεις ότι ο κύριος είναι παντρεμένος. Πείτε μου λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σκληρό και έχει και σχέση με το βιβλίο. Πείτε μου λοιπόν τι κάνεις εσύ μετά. Και ενώ ρωτάς, μπορεί να σου πει ο άνθρωπος, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι παντρεμένος, άμα γουστάρεις κάτι, τέλος πάντων καλοκαίρι είναι, πάμε να απολαύσουμε ας πούμε μία μέρα, μία βραδιά, οτιδήποτε. Να σου το πει όμως για να το ξέρεις, για να ξέρεις ότι είναι παντρεμένος ο άλλος ή ότι είναι σε σχέση ή ότι είναι οτιδήποτε. Πρέπει να σου το πει. Και επειδή είναι καλοκαίρι και γίνονται πάρα πολλά, να πούμε ότι η σύφυλη έχει κάνει πολύ άσχημα την εμφάνισή της εδώ στην Ελλάδα. Προφυλακτικά νομίζω υπάρχουν παντού παιδιά και στα σούπερ μάρκετ και σε αυτόματα. Βάζεις ας πούμε, θέλεις 2 προφυλακτικά, 3, βάζεις 2-3 ευρώ στο αυτόματο, τσακ βγαίνει το σιρταράκι, σου δίνει το προφυλακτικό και πας και κάνεις τα ωραία της ζωής. Τα φαρμακεία έχουν, παντού έχουν. Τα μαγαζάκια τα καλοκαιρινά που πουλάνε μαγιό, κάτι στρώματα, φουσκωτά, πετσέτες και αυτά που είναι κοντά στις παραλίες, έχουν επίσης προφυλακτικά. Οπότε νομίζω η πρόσβαση για να πάρει κάποιος άνθρωπος προφυλακτικό για το αυτονόητο, για τον έρωτα, για τη ζωή, είναι πολύ εύκολη και δεν είναι και ακριβά. Και υπάρχουν επίσης και τα αυτόματα. Δεν χρειάζεται να πάρεις ολόκληρο κουτί, παίρνεις 2-3. Όσα θέλεις τέλος πάντων. Γι' αυτό να προσέχουμε, αλλά και να λέμε στον συνομιλητή μας, στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, ότι και όταν σε ρωτάει κιόλας, ξέρεις κάτι, είμαι παντρωμένα σκοπαλιά. Γουστάρεις γιατί εμένα μου αρέσεις. Θες να βγούμε, θες να κάνουμε κάτι, θες να απολαύσουμε τον ουρανό τέλος πάντων, να πάμε κάπου. Πες το. Έστω. Είμαι λάθος, Σοφία. Είμαι λάθος, αγαπητοί ακροατές. Περιμένω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα είναι το πρώτο τελευταίο βιβλίο που σας παρουσιάζω στην εκπομπή, στο Βίσινο και Νεράτζι. Και είναι καλοκαιρινό και αυτό, όπως και το προηγούμενο. Είναι καλοκαιρινό και στο εξώφυλλο. Είναι του κυρίου Ζαχαρία Μαυροειδή. Ο τίτλος είναι «Θεριστές» και είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και να καλησπερίσω και την υπεύθυνη των εκδόσεων, την κυρία Ντόρα Τσακνάκη. Καλησπέρα κυρία Ντόρα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά της να επικοινωνήσω με τον συγγραφέα. Το βιβλίο μου άρεσε πρώτα από το εξώφυλλο. Το πήρα, το διάβασα, αρχίζει με την Ιγουμενίτσα Σοφία και με το δρέπανο και με το κάμπινγκ και μετά πάει Ιγουμενίτσα και μετά πάει Καρδίτσες, κυρία Παρασκευή Παρίσι, κυρία Γκέλη, είναι και κάνει και μια στάση στην Καρδίτσα, κάνει στη Σίκινο, κάνει στην Ερέτρια, κυρία Παρασκευή Παρίσι, γιατί είναι η κυρία βιβλιοκριτικός μας, είναι από την Ερέτρια. Πάει στο Ναύπλιο, στην Ικαρία, στη Θηρασιά, στον Πόρο, στη Σαντορίνη, στο Μεσολόγιο,
Σαλόγγι, στο Ζαγόρι, στα Μάταλα και πού δεν πάει. Είναι ωραίες ιστορίες ανθρώπων που πάνε να παραθερήσουν, οι θεριστές. Πάνε έτσι στα μπαράκια, γνωρίζουν έρωτες, δεν λένε οι άλλοι αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Κάνουν σχέσεις παράνομες και να το ξέρεις. Λες, το ξέρω, φυλάγομαι, πάω και κάνω κάτι και το απολαμβάνω και μέχρι εκεί. Όμως όταν δεν το ξέρουν, τι γίνεται σε αυτά τα ωραία τα μπαράκια των θεριστών. Ξαναλέω με το πολύ ωραίο εξώφυλλο. Σε λίγο λοιπόν θα καλέσω τον συγγραφέα μας, τον κύριο Ζαχαρία Μαυροϊδή. Εσείς θα ακούσετε άλλο ένα τραγούδι, το οποίο το λέει ο Χρήστος, είναι στη μουσική του Χρήστου και ερμηνευτής ο Δάκης, και θέλω πάλι να πω κάτι για το Δάκη. Νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε, αγαπητοί ακροατές, αλλά και η Σοφία εδώ. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλα τα χρόνια που κάνω, από μικρή που κάνω ραδιόφωνο στη Γερμανία μέχρι σήμερα που σας μιλάω, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γνώρισα και είχε αυτή την ευγένεια, όχι την επιτηδευμένη την ευγένεια να φαίνεται ευγενικός, ήταν όλη η οντότητα του ανθρώπου αυτού, ήταν μέσα στην ευγένεια. Γοητευτικός άνδρας, υπέροχος άνδρας με υπέροχη φωνή, πολλές γνώσεις, 6 γλώσσες που τις ήξερε, και τις 6 γλώσσες και τις μιλούσε και τις έγραφε, τραγουδούσε και στις 6 γλώσσες, γαλουχημένος, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, και με τέτοια ευγένεια που δεν έχω συναντήσει σε κανέναν άνθρωπο. Και εδώ θέλω να πω ότι με γοητεύει αφάνταστα στους άνδρες η ευγένεια, αφάνταστα με γοητεύει. Ευγένεια ως το προς τη γνωριμία και αυτά. Δεν λέμε ευγένεια στο ερωτικό, γιατί κάποιος παίρνει τηλέφωνο και κάτι θέλει να μου πει. Ευγένεια, να είσαι ευγενής, να φέρεσαι ωραία. Και ξέρεις, Σοφία, όταν είχα πάρει την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, που είναι και αυτή στο ίδιο επίπεδο ευγένειας, της λέω, κυρία Λουκίλα, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Δάκη, με τον κύριο Βρασίδα. Μου λέει, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα σου στείλω το τηλέφωνο. Και είμαι σίγουρη, μου λέει, ότι θα πει ναι. Όταν λοιπόν τον πήρα, τον κάλεσα τον Δάκη, μου λέει, θέλετε να έρθω στο στούντιο? Τι θέλετε? Θέλω και κάπου να σας στείλω λουλούδια, μου είπε, για την πρόσκληση, λέει, που προσκαλείτε εμένα, λέει. Τι να σας πω εγώ τώρα, μου λέει. Έχει περάσει η δική μου, λέει, η τραγουδιστική πορεία και όλα αυτά. Δεν με ακούνε. Λέω, έχουμε να πούμε πολλά. Το θυμάσαι, τι όμορφα αρχίσαμε. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος λοιπόν. Το τραγούδι που θα ακούσετε είναι το τελευταίο τραγούδι που είπε λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και όταν το άκουσα το έστειλα μήνυμα, έχω τα μηνύματά του όλα. Αν και άρρωστος και πονούσε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, μου απαντούσε σε ό,τι μήνυμα του έστειλα, μου απαντούσε. Και μου είπε η Λουκίλα, ναι, στυλ του μηνύματα, μου λέει, έτσι για να νιώθει ότι το έστειλε μηνύματα και μου απαντούσε πάντα, όσο και αν πονούσε. Και του είπα, κύριε Δάκη, άκουσα, του λέω, το τελευταίο τραγούδι τώρα που είπατε προχθές που βγήκατε από το στούντιο, λέω, και μου λέει, σας άρεσε? Και μου άρεσε, του λέω, και θα το βάλουμε και στην εκπομπή. Μας άκουσε μετά Σοφία και χάρηκε πάρα πολύ. Μετά από λίγες μέρες έφυγε. Ακούστε λοιπόν το τελευταίο τραγούδι που είπε ο Δάκης, ένας άνδρας υπέροχος, κούκλος άντρας κιόλας, και ένας άνθρωπος με τέτοια ευγένεια που δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ, και δεν νομίζω να γνωρίσω άντρα με τέτοια ευγένεια. Ακούστε το λοιπόν.

0: άρεσε το τραγούδι, νομίζω σας άρεσε. Γκέλη, νομίζω σου άρεσε. Φούλη, τι κάνεις, Βαγγέλη, είσαι καλά? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Εδώ να εξηγήσω τι σημαίνει, γιατί βλέπετε πολλές φορές που το γράφω. Φούλης σημαίνει σε εμάς, που το λέμε ο ένας τον άλλον στη Θεσπρωτεία, αδερφούλης. Από το αδερφούλης το λέμε φούλη. Τι κάνεις φούλη, τι κάνεις φούλα. Είναι από το αδερφούλης και το αδερφούλη. Εμείς στη Θεσπρωτεία λοιπόν έτσι μιλάμε μεταξύ μας. Γεια σου φούλη, καλημέρα φούλη, τι κάνεις φούλη. Οπότε, άμα βλέπετε που γράφω. Καλά είμαι φούλη, έχεις πάει πάνω στο χωριό καθόλου στην Άρτα? Να μην έρχεσαι μόνο εκεί γύρω στα Δεσπρωτικά, να πηγαίνεις και στην Άρτα. Και ελπίζω όλα καλά στη Θεσσαλονίκη και να σκέφτεσαι τι περιουσία θα έχεις για να πεις στις γυναίκες. Είναι το Βαγγέλης που σου είπα. Να έχεις το ε9. Μια άλλη, αμάξι έχεις, σπίτι δικό σου έχεις, λεφτά στην άκρη έχεις. Έχεις λεφτά, μήπως τρακάρεις το αμάξι να πάρεις άλλο? Και τι λέει και ο Βαγγέλης, και τι έχεις? Αλλά αυτά που έχω, λέει, είναι δικά μου.
1: Έτσι, άλλο.
0: Πήγα να γνωριστούν και η κοπέλα του έλεγε τα ιδέα. Μου λέει ο Βαγγέλης, τι να σου πω, μου λέει. Τόσο είναι ο Φούλης. Λοιπόν, ακούστε ακόμα κάτι που μπορεί να σας βάλει η Σοφία. Πάλι από το Χριστό όμως, μέχρι να πάρω τον κύριο Ζαχαρία.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι θα το ακούσετε και στο τέλος. Έχω την τιμή να πω καλησπέρα και να σας παρουσιάσω τον κύριο Ζαχαρία Μαυροϊδή με αυτό το υπέροχο βιβλίο και το υπέροχο εξώφυλλο. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρία Μαυροϊδή.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο, έτσι που το βλέπω πολλές φορές, σκέφτομαι ότι μας έχουν πρίξει τώρα στις ειδήσεις. Υπάρχουν λαγοκέφαλοι, υπάρχουν καρχαρίες στη θάλασσα, υπάρχουν αυτό, υπάρχει εκείνο. Και εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, με το βιβλίο, με το εξώφυλλο αυτό, με τα ψάρια, και μπορώ να δείξω ότι τα ψάρια είναι στο σπίτι τους, είναι στη θάλασσα. Και όπως το έχετε και εσείς το γαλάζιο το εξώφυλλο εδώ, τους θεριστές από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ταιριάζει πάρα πολύ με την παραλία αυτό το βιβλίο, το εξώφυλλο μάλλον. Ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ισχύει, δένει πολύ καλά με πολλές παραλίες. Θάλασσα να υπάρχει στο χώρο και όλα καλά.
0: Και με τα ταβερνία νομίζω κάπου.
1: Και με τα ταβέρνα πάει.
0: Μήπως μπορείτε να μου πείτε τα είδη των ψαριών που έχετε στο εξώφυλλο? Γιατί κάποιος με ρώτησε, του είπα δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον συγγραφέα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εγώ θα πρέπει να ρωτήσω τον καλλιτέχνη, τον Δανιανό Τσιδημιάρη, τον φίλο μου που έχει κάνει που έχει φιλοτεχνήσει αυτά τα υπέροχα ψαράκια με μελάνι. Αν και αμφιβάλλω, αν και αυτός πήγε συστημένος σε συγκεκριμένα ψάρια, νομίζω ότι το σχεδίασε από το κεφάλι του.
0: Ήθελα να ακουστεί το όνομα του κυρίου Δαμιανού Τσιδεμιάδη, γιατί ναι, ξέρετε, το ψάχνω πάρα πολύ το εξώφυλλο στα βιβλία, το αναλύω πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί έχει και ένα ψαράκι που παραπέμπει το πιστόφυλλο σε καρχαρία. Να το βλέπεις, Σοφία, σε καρχαρία σαν αυτό που εμφανίστηκε κάπου εδώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι το βιβλίο, το εξώφυλλο, είναι έτσι. Λοιπόν, θεριστές ο τίτλος. Ένα πολύ ωραίο έτσι βιβλίο. Εγώ έχω διαβάσει και το 7 ψυχές στο στόμα. Αλλά τότε, ξέρετε, δεν σας πήρα τηλέφωνο για να κάνουμε εκπομπή και σας πήρα σήμερα. Και θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που αρχίζετε με την Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα τα διηγήματα και την περιήγηση των θεριστών και λέω, εντάξει, ο συγγραφέας μας αγαπάει. Να μάθουμε λίγα πράγματα για σας, από πού είσαστε, πώς φτάσατε να γίνετε συγγραφέας, γιατί γράφετε.
1: Εγώ στην Αθήνα μεγάλωσα, Αθηναίος δηλαδή ξέρω ότι είναι. Παρ' όλα αυτά οι παππούδες είναι από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Έχω μία γιαγιά που είναι από την Καρδίτσα, έχω μία γιαγιά που είναι Αλεξανδρινή, σαν το Δάκη που λέγατε πριν. Από όσο ξέρω, νομίζω ο Δάκης είναι Αλεξανδρινός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω ένα παππού που είναι από την Κρήτη, από την Νεάπολη του Λαχτιστίου, και έναν άλλο παππού που είναι από την Αργολίδα.
0: Θεριστής κανονικός είσαστε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, έχω το DNA μου τη συλλογή, κάπως είμαστε ένα κράμα οικογενειακό.
0: Ξέρετε όμως τι με κέντρισε εμένα, με κέντρισε η Μαδρίτη και η Κούβα. Τι δουλειά είχατε στη Μαδρίτη και στην Κούβα?
1: Εγώ τελείωσα το μουσικό λύκειο της Παλίνης στην Αθήνα και μετά πήγα για σπουδές αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Αλλά κάπως κατάφερα και λοξοδρόμησα και πήγα για Εράσμου στη Μαδρίτη, στη σχολή θεάτρου. Βρήκα ότι είχα πάει εκεί πέρα για να κάνω σκηνογραφία, που ήταν ένα μάθημα που ήταν κοινό στην αρχιτεκτονική και τη σχολή θεάτρου που είχα πάει. Αλλά κάπως βρέθηκα να κάνω ένα χρόνο να κάνω μαθήματα υποκριτικής και είχα ήδη μια αγάπη για την ισπανική κουλτούρα, η οποία προέκυψε μέσα από το σινεμά του Αλμοδόβαρ. Εκεί πέρα αυτή η αγάπη διευρύνθηκε, βάθινη κτλ. Γιατί πέρα από την Ισπανία, η ισπανική γλώσσα είναι ένα παράθυρο σε ένα τεράστιο κομμάτι του πλανήτη, που είναι όλος ο λατινικός κόσμος, η Λατινική Αμερική, που είναι ένας υπέροχος κόσμος με δικιά του κουλτούρα, που μπλέκεται μετά με τους ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής, το ισπανικό δηλαδή με τους ηθαγενείς. Να μην τα πω, εγώ μέσα από αυτή τη, όσο ήμουν στη Μαδρίτη, κάπου εκεί πέρα κιόλας έγινε σαφές στο μυαλό μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και έτσι μετά από ένα χρόνο πήγα στην Κούβα, όπου υπάρχει μια πολύ διάσημη σχολή κινηματογράφου στην Κούβα, διάσημη στον κόσμο της Λατινικής Αμερικής, την οποία είχε ιδρύσει κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Μαρκές. Και σε αυτή τη σχολή βρέθηκα το 2004 για ένα εντατικό σεμινάριο σεναρίου. Ήταν μια φανταστική εμπειρία, τις πιο γοητευτικές περιπέτειες της ζωής μου. Ήμουνα για 2 μήνες στην Κούβα, είχα πρόλαβα τον Κάστρο την εξουσία ακόμη, πέτυχα την Κούβα με ένα τυφώνα, με την απειλή, οπότε είδα και τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Και τόσο, μετά από όλα αυτά επέστρεψα στην Ελλάδα, τελείωσα τις σπουδές μου στην αρχιτεκτονική και πολύ σύντομα βρέθηκα να μεταπίδησα στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπου έχω δουλέψει και σαν σεναριογράφος και σαν σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
0: Το καλοκαίρι της Κάρμεν, τον Απόστρατο, ο Ξεναγός, τον ντοκιμαντέρ στο σώμα της.
1: Ναι, αυτά είναι έργα που έχω σκηνοθετήσει και οι μεγάλες μικρές ταινίες που έχω κάνει, αυτές οι 4 που αναφέρατε. Αλλά έχω δουλέψει και πολύ και σαν σεναριογράφος και σε τηλεοπτικές σειρές. Έχω γράψει δηλαδή και για πολλά χρόνια η βασική πηγή βιοπορισμού μου ήταν τα σενάρια της τηλεόρασης. Έχω γράψει ας πούμε και ένα επεισόδιο ας πούμε στις 7 θανάσιμες πεθερές. Η πεθερά από τον άλλο κόσμο, όσοι γνωρίζουν τη σειρά, με την Τζόι Σεβίδη, στην υπογραφή.
0: Ξέρετε, όταν είχα πάρει αυτό το βιβλίο, τον πήρα, ξέρετε, έτσι από τον τίτλο για να δούμε, λέω, τι γράφει. Τι κάνουν οι πεθερές. Μου άρεσε πάρα πολύ και μετά είδα ότι άρχισαν να παίζουν επεισόδια στην τηλεόραση και ξέρετε, χάρηκα πάρα πολύ γιατί έπαιξε σε ένα επεισόδιο και ένας καλός μου φίλος, τον αγαπούσα πάρα πολύ, μιλάω για τον Κώστα τον Καφάση, και μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι που είχαν βγει έτσι αυτοτελεί ιστορίες στην τηλεόραση, και ξέρω και ποιο είναι δικό σας τώρα που είπατε με την Τζοή Σεβίδη. Έβγε σας, έβγε για όλα αυτά που έχετε κάνει. Είσαστε αξιόλογος άνθρωπος. Έχετε κάνει πάρα πολλά, είστε και μικρός και έχετε κάνει τόσα πολλά. Εντάξει, εύχομαι να κάνετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι γουστάρετε, να μου επιτραπεί αυτή η λέξη, και ό,τι νιώθετε ότι θέλετε να κάνετε. Πάντως, γράφετε πολύ ωραία. Το γράψιμο είναι πολύ κατανοητό, δηλαδή και από άνθρωπο, δηλαδή να το πάρει κάποια ηλικιωμένη, δηλαδή να το πάρει μια μεγάλη κυρία, δεν θέλω να τις λέω γιαγιάδες, στο χωριό, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κυρία που μας ακούει και είναι 82 χρονών και έχει διαβάσει το βιβλίο και της άρεσε πάρα πολύ, της άρεσε η ιστορία που έχετε γράψει για το Ζαγόρι, γιατί είναι από εκεί, και της άρεσε πάρα πολύ. Επίσης ένας κύριος μου είπε ότι αγάπησε πάρα πολύ την ιστορία στα Μάταλα. Είναι αρκετοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο σας.
1: Okay. Ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ διαφορετικές ιστορίες αυτές μεταξύ τους. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι η συλλογή αυτή, δηλαδή είναι 42 ιστορίες σε 42 διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, με 42 ή παραπάνω μάλλον τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι είναι από παιδάκια μέχρι ηλικιωμένοι, Έλληνες ξένοι, περαστικοί, straight, gay, οικογενειάρχες, μόνοι.
0: Παράνομοι έρωτες, έρωτες κανονικοί, έρωτες παράνομοι. Άλλος είναι παντρεμένος, δεν το λέει, κάνει παράνομη σχέση, άλλοι έτσι, άλλοι αυτό. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε, είναι σαν να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα τι κάνουν οι θεριστές, και τι ωραία λέξη, τι ωραίος τίτλος, είναι θεριστής. Τι κάνουν οι θεριστές. Εν τω μεταξύ, κύριε Ζαχαρία Μαυροειδή, ξέρετε, μας ακούνε ακροατές ας πούμε και από το εξωτερικό και από όλη την Ελλάδα. Έχουμε ας πούμε ακροατές από την Καρδίτσα. Κάποιος που θα διαβάσει Γκέλη και Παρασκευούλα, την ιστορία από την Καρδίτσα ή την Ερέτρια, που είναι από εκεί, θα καταλάβει τι λέει. Εγώ ας πούμε η πρώτη ιστορία που γράφεται είναι οδηγώντας για το Φέρι στην Ιγουμενίτσα, για το Λιστόν, για την Κέρκυρα, επειδή είμαι και από τα δύο μέρη αυτά, και λέω κοίτα να δεις, για μένα το λέει, για μένα το γράφει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσοι γνωρίζουμε τα μέρη, τα κάθετα μέρη των διηγήσεων, μέχρι στιγμής έχω εισπράξει καεύθυνα ως προς την απόδοση, ότι αποδίδεται το μέρος σε...
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ζωντάνια και πιστικότητα και αληθοφάνεια.
0: Δηλαδή, περιγράφεται και το δρόμο, ας πούμε. Λέτε, ας πούμε, οδηγώντας προς Ιγουμενίτσα, ο μπαμπάς έκανε μερικές ανεπιτυχείς προσπάθειες να ανοίξει κουβέντα, το δρόμο που έπρεπε αυτό, το διαζύγιο που ήταν πρόσφατο. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στον θεριστή αυτόν που οδηγεί σε ένα δρόμο. Μπορεί να είναι κακοτράχαλος, να έχει στροφές, που θέλει να πάει με το παιδί του, γιατί είναι διαζευγμένος και παίρνει το παιδί του για διακοπές, να πιει έναν καφέ, να γνωρίσει κάτι. Ο άλλος από την Άξο, ας πούμε, που πήγε σε ένα ειδηλιακό μέρος και έγινε τι έγινε εκεί πέρα. Τα γράφετε τόσο ωραία. Έχετε και σκληρά λίγα πράγματα μέσα, ας πούμε. Θέλω να πω, εσείς θα καταλάβετε, για τον Αλβανό Μπογιατζή. Θέλω να πω ότι γράφεται για τα πάντα, για όλους τους ανθρώπους, και είναι το βιβλίο, δηλαδή, είναι της καθημερινότητας, αυτά που ζούμε όλοι.
1: Η αλήθεια είναι με κάποιο τρόπο και οι ταινίες που έχω κάνει είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπουμε ιστορίες διαφορετικών, πολύ διαφορετικών ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο να τις ταυτιστούν.
0: Ακριβώς.
1: Όπως ισχύει και σε αυτή τη συλλογή, ότι είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι πέρα από το καλοκαίρι, που ότι είναι όλες καλοκαίρι νέες ιστορίες που τις ενώνει, νομίζω ότι τις ενώνει και μια ο τόνος, τέλος πάντων, ένα βλέμμα που έχει και κάτι
0: φυσικό,
1: αλλά και κάτι το τρυφερό, υπό μία έννοια, ότι μέσα από τις ιστορίες προσπαθώ να προσεγγίσω πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες γύρω από αυτό που μπορεί να σημαίνει το ελληνικό καλοκαίρι. Από τη ματιά ενός εφήβου που ανακαλύπτει τον έρωτα, μέχρι τη ματιά μιας συνταξιούχου ξεναγού που αναπολύει τη ζωή της, ή ενός ναυτικού που είναι ένα βήμα πριν το τέλος της ζωής του.
0: Ο παππούς που συγκοντάριζε το ρομάντζο με το «ήταν ένας γάιδερος με μεγάλα αυτιά». Μα πόσο γέλασα εκεί. Απεχθανότανε και τα μπάνια. Συνταξιούχος λεμενικός. Απεχθανότανε τα μπάνια. Δηλαδή ψάρευε. Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων, ιστορίες όμως που μπορούμε να βρούμε, ας πούμε, σε κάποια σελίδα γράφεται έτσι κάποια πράγματα και λέω «αυτό το έχω κάνει κι εγώ». Δηλαδή πιάνουμε τον εαυτό μας, όσοι έχουμε διαβάσει τους θεριστές ή θα τους διαβάσουμε, να βρίσκουμε κομμάτια του εαυτού μας που είτε τα έχουμε κάνει, είτε τα έχουμε σκεφτεί, είτε έχουμε παρανομήσει κάπου, είτε έχουμε τρέξει στο δρόμο, γιατί έχουμε πιει πάρα πολύ και μπορεί να μην σκεφτούμε και να βγούμε στο δρόμο. Τα λέτε όλα στους θεριστές.
1: Χαίρομαι που σας αγγίζει.
0: Εγώ κάποιες ιστορίες τις διάβασα δύο φορές, εν τω μεταξύ το βιβλίο, να μπορεί να σας πει και η χολύπτρια μετά που θα το δει, το έχω με γαλάζιο μολυβάκι έτσι ζωγραφίσει, έχω υπογραμμίσει κάτω, θα σας στείλω και φωτογραφία να το δείτε, και το έχω κάνει έτσι δικό μου. Λέτε εδώ πέρα, τι γλέψ, Ρωσελίνη, ένας Ιταλός, καλός. «Δες και πες μου». Έφερε το καρεκλάκι της και κάθισε πλάι του. Παρακολούθησε όλη την ταινία με προσοχή. «Καλούτσικο», είπε στο τέλος και έφυγε μέσα από χασμουριτά, μάτι-μάτι. Στο χωριό κατέβηκε με στόχο να γράψει την πτυχιακή του. Ένα σενάριο μεγάλου μήκους, στο ύφος του ιταλικού νεορεαλισμού, και φιλοδοξούσε να φύγει μέσα από το έργο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα των ημερών. Αυτό ακριβώς κάνετε σε αυτό το βιβλίο και είναι από την ιστορία «Καρδίτσα».
1: Ναι, μοιραία, όταν μιλάς για το ελληνικό καλοκαίρι, δεν μπορείς να αποφύγεις, ας πούμε, να μιλήσεις για τον υπερτουρισμό, που είναι ένα φαινόμενο για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια, ειδικά νομίζω μετά την καραντίνα κάπως. Είναι ένα πράγμα που το συζητάμε πολύ, για το πώς έχει αλλοιωθεί με κάποιο μεγάλο βαθμό η ταυτότητα κάποιων.
0: Ναι, για την Ισπανία τα ξέρετε, γιατί έχω και εγώ περαδόθε με την Ισπανία. Νομίζω τα ξέρετε κι εσείς. Είδατε τι γίνεται με τον υπερτουρισμό και στην Ιταλία όμως. Και κάπου οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να τους διώχνουν, δηλαδή να τους λένε φύγετε. Δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους, να χαρούν τι θέλουν. Δεν μπορούν τίποτα να χαρούν οι ντόπιοι.
1: Ναι, μα ισχύει και Βέβαια, ο τουρισμός είναι μια επισφαλής βιομηχανία. Ήδη, νομίζω φέτος, νομίζω σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια πτώση, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, το είδα και εγώ στο χωριό μου, στις παραλίες μας.
1: Ναι, λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, ο τουρισμός είναι από τις πρώτες βιομηχανίες. Γιατί είναι πολυτέλεια, είναι μια πολυτέλεια οι διακοπές. Οπότε είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα στερηθεί κάποιος, αν νιώσει μια ανασφάλεια για το μέλλον του. Αυτό που έχει συμβεί σε πάρα πολλά κομμάτια της χώρας είναι τραγικό. Εγώ έχω πολλά παραδόσει με τη Σαντορίνη. Με κάποιο τρόπο, παρότι δεν έχουμε καταγωγή από εκεί, νιώθω σαν μεγάλωσα εκεί, γιατί αυτό κιόλας το είπε μία είναι το ομολογό στην ιστορία της Σαντορίνη, στην Ομόνιμη, γιατί η μητέρα μου δούλευε στον αρχαιολογικό χώρο του ακροτηρίου στην Σαντορίνη.
0: Μάλιστα.
1: Τα λεπτά τα πέρασα μέσα σε αυτή την ανασκαφή. Και έχω δει τέλος πάντων τη Σαντορίνη από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα βήμα-βήμα να αλώνεται όλο και περισσότερο από την βιομηχανία του τουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, υπάρχει ένα στάδιο στο οποίο οριακά δεν έχουμε φτάσει, αλλά θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Όταν πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, για διακοπές στην Ταϊλάνδη ή στο Μπαλί, ουσιαστικά τι βλέπει. Βλέπει τεράστιες ζώνες των χωρών αυτών, τις οποίες οι ντόπιοι, ο μόνος λόγος να βρεθούν εκεί θα είναι αν εργάζονται. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουν καμία πρόσβαση, καμία δυνατότητα να ζουν εκεί πέρα ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο πέρα από το να εργάζονται. Κάπως έτσι κινδυνεύουν, αντίστοιχα κινδυνεύει να γίνει, ας πούμε, με κάποια από τα νησιά μας. Είναι τόσο ακριβά, τόσο λουξ και υπερπολιτελείας που οποιοδήποτε Έλληνας πλέον αποκλείεται να έχει πρόσβαση, δυνατότητα να είναι εκεί για να κάνει απλώς τις διακοπές. Δεν έχω φτάσει ακόμη σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι μια...
0: Όχι, όχι, ξέρετε τι γίνεται και συγγνώμη που σας διακόπτω. Να πω και καλησπέρα στις θείες μου, στις κοντέσες μου, στην Κέρκυρα και στην συγγραφέα την κυρία Ιφηγένεια Τέκου και στην κυρία Καρεμφίλη Φωτεινή και στον κύριο Τζιότζιο, στην κυρία Κρεμίδα, στην κυρία Ρένα Λαζαρίδου και στην κυρία Μαρία Τραΐδου, την ληξιαρχό μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο Λιστόν ο καφές στην πλατεία έχει 10 ευρώ και 8 λεπτά. Δεν έχει και 10, Σοφία, αγαπητοί ακροατές. Έχει 10 ευρώ και 8 λεπτά. Ο καφές, ξαναλέω. Ο κρύος καφές.
1: Ναι. Αυτό προφανώς δεν απευθύνεται σε κανέναν ή σε ελάχιστους κυρίως, ελάχιστους Έλληνες τουρίστες.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε κι εσείς και ξέρετε, είναι πολύ άσχημο να πηγαίνεις στο νησί σου, να θέλεις να βρεθείς, ας πούμε, με τα ξαδέρφια σου, μετά να κίνει. Το κεντρικό είναι, το ξέρετε, είναι το Λιστόν. Το περιγράφεται κιόλας στο βιβλίο και λέμε να βρεθούμε στο Λιστόν. Να μην βρεθούμε, ας πούμε, στον Άγιο Μάρκο ή στην Αλεπού ή κάπου αλλού. Λέμε για όλους μαζί από όλα τα χωριά γύρω-γύρω να βρεθούμε στο Λιστόν. 10 ευρώ δεν μπορεί να πληρώσει κανένα τον καφέ, ούτε ο Νάσης. Λοιπόν, και πάμε. Πίσω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στα πολύ μικρά έτσι καφέ και μαγαζάκια και έχουν εκείνα πλέον δουλειά. Οπότε όποιος θέλει πάει στο Λιστόν. Και ενώ βλέπουν όλα τα μαγαζιά, δεν λέω τώρα μόνο για το Λιστόν, ότι όταν αυξάνουν τις τιμές φεύγουν οι άνθρωποι, εντάξει, κάπως λίγο ή μια σαλάτα κάνει 14 ευρώ. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Για τους θεριστές, οι οποίοι θεριστές προσπαθούν να βρουν λίγες μέρες άδεια, να πάρουν την οικογένειά τους αν έχουν παιδάκια ή τα κομμάτια τους αν έχουν χωρίσει, να πάνε κάπου να ξεκουραστούν, να γνωρίσουν κάποιον άλλον άνθρωπο, να ερωτευτούν, να ψαρέψουν, να πάνε σε ένα κάμπινγκ, να κάνουν βόλτα. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Επίσης θέλω να σας πω, γιατί είμαι πολύ μέσα στο βιβλίο, γράφετε για τις Σέρες. Στις Σέρες σπουδάζει ο γιος μου, λοιπόν, στο Πολυτεχνείο Μηχανολόγων Μηχανικών, και εδώ μας γράφετε, κύριε Ζαχαρία Μαυροειδή, για τις πανελλαδικές. Κάτι που το πέρασα πέρυσι με το γιο μου και το περνάνε κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά. Έχετε πέσει μέσα σε όλα τα θέματα και θέλω να μου πείτε γιατί γράψατε και μία ιστορία για τις πανελλαδικές. Σας έχουν έτσι, σας έχει μείνει δυσκολία όλα αυτά που περάσατε όταν γράψατε πανελλαδικές? Εγώ από Γερμανία δεν έχω γράψει τέτοιο πράγμα.
1: Ομολογώ ότι δεν ήταν εξωφρενικά τραυματική εμπειρία για μένα οι πανελλαδικές. Έχουν περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Το 98 εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις. Και γενικά ήμουν κάπως καλός μαθητής, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκα πολύ. δεν το πέρασα δηλαδή, με μεγάλη ψυχολογική πίεση. Παρ' όλα αυτά, όταν έγραφα τη συλλογή, ουσιαστικά είχα γράψει τα 2/3 της συλλογής και βγήκα στην αναζήτηση εκδοτικού οίκου. Και όταν έκλεισε η συμφωνία με το μετέχνη, τότε, δηλαδή το Σεπτέμβριο, έκανα ένα relance για να γράψω κάποιες ακόμη, περίπου το 1/3 δηλαδή, γράφτηκε τότε. Οι Σέρες, η ιστορία αυτή, γράφτηκε, ήταν από τις τελευταίες που γράφτηκαν. Και ήταν ένα συνδυασμός από διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, είχα, ας πούμε, μια λίστα με ιδέες και είχα γράψει μια ιδέα ότι είναι. Θα ήθελα να γράψω μια καλοκαιρινή ιστορία για τις Πανελλήνιες. Όχι τόσο για το άγχος των Πανελλήνιων, όσο για αυτό το. Είναι ένα παράξενο λίμπο αυτό το καλοκαίρι για όλα τα παιδιά που έχουν δώσει. Γιατί είναι σαν να έχουν τραβήξει τη ρουλέτα και περιμένουν. Μάλλον να έχουν ρίξει τη ρουλέτα και να περιμένουν πού θα κάτσει μπύλια. Και παίζονται, δεν παίζονται αυτοί τα πράγματα. Το αν θα περάσει στην πόλη σου ή στην άλλη πόλη ή στην παράλληλη πόλη. Μπορεί, είναι πράγματα που είναι καταλυτικής σημασίας, ας πούμε, για το μέλλον σου. Οπότε ήθελα να παίξω με αυτό το στοιχείο, αυτή την αγωνία του καλοκαιριού και αυτή την. Που είναι και λίγο μια αντίστροφη μέτρηση για τις ηλικιακές παρέες. Ότι το οποίο είναι ακόμη πιο έντονο στις επαρχιακές πόλεις, που είναι πιο κάπως συγκεκριμένες. Ποιοι είμαστε οι φίλοι και ποιοι είμαστε οι παρέες.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι κάπως μια παρέα μπορεί να μπλέκεται με κάποια άλλη. Οπότε ήθελα να παίξω με αυτό το στοιχείο. Ήθελα επίσης να παίξω με το. Να έχω μια ιστορία η οποία να έχει να κάνει κυριολεκτικά με θερισμό, που είναι στις Σέρες είναι η μόνη ιστορία που έχει όντως να κάνει με το θερισμό. Ήθελα να βάλω και ένα μουντιάλ μέσα, που και αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά μαζί γίνανε η αφετηρία για να πω να γραφτεί αυτή η ιστορία για αυτή την παρέα που περιμένουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων με φόντο το μουντιάλ του 2014.
0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ θέλω να σας κάνω και την ερώτηση για να κερδίσετε και το βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αλλά και τα υπόλοιπα δώρα. Η ερώτησή μου είναι, ποια είναι η πρώτη ιστορία στο βιβλίο Θεριστές από τις εκδόσεις Μετέχμιο? Το είπα αμέσως. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη ιστορία? Θέλω λοιπόν μέσα από τα Σέρας τώρα, εδώ τις Σέρες, να διαβάσω και κάτι. Είπε ο συγγραφέας, να σας πω και εγώ τώρα και με τι άλλο καταπιάνετε. Μπαίνει ο Αύγουστος και στο συνεταιρισμό τσακώνονται για τις αποζημιώσεις. Έχει πιάσει και αυτό το θέμα. Συζητάνε να κατέβουν στη ΔΕΘ με τρακτέρ. 27 Αυγούστου ανακοινώνονται οι βάσεις. Και μετά αμέσως μας πάει σε ένα θέμα που όταν θέλεις να σχεδιάσεις τις διακοπές και μετράς τα χρήματά σου και έχεις παιδιά και έχουν πάει στο φροντιστήριο, λένε. Χρωστάνε τόσα στο φροντιστήριο, λέει ο συγγραφέας στην ιστορία Σέρες. Δεν περισσεύουν για να τους στέλνουν Αθήνα. Του λένε να περιμένει μια χρονιά, να δουλέψει, να βάλει κάτι στην άκρη. Να δουλέψω πού, ουρλιάζει ο Σόλωνας. Ορκίζεται να βρει δουλειά μόλις φτάσει Αθήνα. Θα τρώει στη Λέσχη, θα μένει στην Εστία. 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε εγγραφές. Ταξιδεύει με το βραδινό κτέλ, φτάνει χαράματα στην πόλη. Τι τέρας είναι αυτό? Ρωτάει ένα συνταξιδιώτη για τα λεωφορεία, με τα πολλά βγάζει άκρη. Φτάνει Ομόνια, βρίσκει το λεωφορείο για Ζωγράφου. 10 και κάτι, είναι στη γραμματεία της Εστίας. Ουρά μεγάλη και βουβή. Παιδιά από όλη την επαρχία κουβαλάνε ακράδαντα τεκμήρια της οικογενειακής τους ανέχειας. Ε1, Ε9, βεβαιώσεις ανεργίας, πιστοποιητικά απορίας, τραπεζικοί συμβιβασμοί, κατασχέσεις ακινήτων. Ο Σόλωνας ανταλλάσσει καχύποπτα βλέμματα με τα αγόρια γύρω του. Με κάποιους παίζει να βρεθεί στον ίδιο όροφο σε διπλανά μονόκλινα ή συγκάτοικοι στα δίκλινα. Αυτές οι άγνωστες φάτσες μπορεί αύριο να είναι τα νέα κολυτάρια του. Προς το παρόν όμως είναι αντίπαλοι. Δεν θα περάσουν όλοι τον πύχη της φτώχειας. Κάποιοι θα κοπούν και θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμμή εκκίνησης. Είναι συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεται εδώ, κύριε Ζαχαρία Μαυροϊδή, γιατί το περνάνε οικογένειες κάθε χρόνο και είναι οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν, αγαπητοί ακροατές, τα ξέρετε, τα παιδιά τους όταν περνάνε να τα στείλουν σε άλλη πόλη, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Και αν πίσω υπάρχει κι άλλο ένα παιδί και περιμένουν φροντιστήρια, τι ακριβώς γίνεται? Γι' αυτό θέλω να σας δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, κύριε Ζαχαρία Μαυροϊδή, γιατί μέσα στο βιβλίο Θεριστές πιάσατε τα πάντα. Την ελληνική οικογένεια, τα συναισθήματά μας, τα ερωτικά μας συναισθήματα, τα ερωτικά μας κυρτήματα, τα παράνομα ερωτικά που κάνουμε, την αγάπη που σιγά σιγά ξεφτίζει, τον έρωτα που φεύγει, το παιδί που έχουμε τόσες υποχρεώσεις, τους ανθρώπους γύρω μας, τους πρωτοετής φοιτητές που πριν γνωριστούν νιώθουν αντίπαλοι, όπως λέτε, τα παιδιά. Συγχαρητήρια, ειλικρινά συγχαρητήρια για το συγκεκριμένο βιβλίο για τους θεριστές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο το έχω μελετήσει το βιβλίο και πόσο μέσα μου το έβαλα.
1: Να πω ότι το κάνετε πολύ καλή ανάγνωση. Πάντως τις ιστορίες, το αποδώσατε πολύ ωραία.
0: Ξέρετε, κάποιες ιστορίες, ας πούμε τις Σέρες, τις διάβασα στο παιδί, με πήρε ένα βράδυ τηλέφωνο, μαμά μου λέει, κουρασμένος, διαβάζω για την εξεταστική, του λέω, κάτσε να σου διαβάσω για τις Σέρες. Τι λέει ρε μαμά μου, λέει, ωραία, θα τον βγάλω κι εγώ, μου λέει, γιατί κάνει και το παιδί μου ραδιόφωνο, τον βγάλω κι εγώ, μαμά μου, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τον κύριο Ζαχαρία. Οπότε να περιμένετε κάλεσμα και από το γιο μου. Αμέσως μετά όμως από όλα αυτά που μας λέτε για τα φροντιστήρια, μας πάτε στη Μύκονο που είναι πανάκριβα.
1: Ναι, αλλά πάμε από μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γωνία στη Μύκονο.
0: Για πείτε τι μας λίγο, αυτό θέλω να το ακούσω από εσάς.
1: Στη Μύκονο πάμε και βλέπουμε πώς περνάνε δύο κοπέλες, πολύ μικρές, 20 άσονες, οι οποίες δουλεύουν σεζόν. Η μία δουλεύει σε ένα εστιατόριο, η άλλη δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο. Γνωρίζονται τυχαία σε ένα κτέλ, καθώς πάνε να κάνουν μια απελπισμένη βουτιά σε μια πλασοβούλα παραλία, όπου υπάρχει μια υποτυπώδηση απομόνωση, και ξεκινάει μεταξύ τους ένα παράδοξο ρομάντζο, το οποίο κρατάει τόσο όσο τους επιτρέπουν οι βάρδιές τους, γιατί κάποια στιγμή αλλάζει η βάρδια μία και από γευματινή γίνεται βραδινή, και κάπου εκεί γίνεται, παρότι είναι στο ίδιο νησί, δίπλα σχεδόν, να είναι δίπλα είναι πρακτικά δυνατό να συνεχίσουν να βρίσκονται. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μπόνους, χρυσόσκονη στο ρομάντζο τους, ότι η κοπέλα που δουλεύει καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο κάθε μέρα βρίσκει υπολείμματα ναρκωτικών που έχουν αφήσει πίσω οι πελάτες που έχουν φύγει, και αυτά τα χρησιμοποιούν, τα καταναλώνουν μαζί με τη φίλη της που δουλεύει στο εστιατόριο σε κουζίνα. Οπότε μέσα σε όλα έχουν ένα πολύ παράδοξο και ένα ρομάντζο γεμάτο αρεστήσεις, ας πούμε.
0: Αγαπητοί ακροατές, δεν θέλω να σας πω και πάρα πολλά. Βέβαια, είναι και 54 και θα χαιρετήσω και λίγο, σε λίγο τον συγγραφέα μας, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε, ακούγοντας και τον συγγραφέα, καταλάβατε τι ακριβώς γράφει το βιβλίο. Για να μην τα λέω μόνιμο, εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση ένα βιβλίο. Όταν όμως ακούτε και τον συγγραφέα να μιλάει για το παιδί του, για το έργο του, νομίζω καταλαβαίνετε καλύτερα το βιβλίο. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι στη σημερινή εποχή υπάρχει χώρος για όλους και για όλα, και ο έρωτας είναι για όλους. Θέλω να πω εδώ για την ιστορία στις Πρέσπες, πάνω στο γιορτινό τραπέζι ο γιος τους ξεφούρνησε πως έχει σχέση με άντρα. Είναι μια ιστορία που δεν θέλω να την αναλύσω, θέλω όμως να δείτε ως γονείς, εσείς που είσαστε γονείς, πως φέρθηκαν αυτοί οι γονείς στο γιο τους. Έχω δίκιο, κύριε Ζαχαρία Μαυροϊδή?
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω, δεν ξέρω αν περάσατε καλά μαζί μου στην εκπομπή Βίσινο και Νεράτζι.
1: Πολύ ωραία, και ανυπομονώ να πάω και στην εκπομπή του γιου σας.
0: Χάρη πολύ γιατί μας ακούει. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Ωραία, το δέχομαι από τώρα την πρόσκληση να το πείτε.
0: Μας ακούει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το βιβλίο που μου δώσατε και ανάγνωσα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Διορθώνω και μερικά λάθη που έκανα, μπορεί με το γιο μου ή με τους γύρω μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 ως το 76.
1: Θα πω το 40.
0: Θα πείτε το 40 και θα βρω εγώ τον νικητή για να τον δώσω.
1: Μάλλον όχι, θα πω το 42 που είναι το άθροισμα των ιστοριών.
0: Το 42. Λοιπόν, να περάσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Απόστολε. Σου έρχεται το βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το κέρδισε άντρας. Λοιπόν, να περάσετε ως παραθεριστής και ως θεριστής ένα ωραίο καλοκαίρι, να είσαστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ για την τιμή να είσαστε καλά και να μας γράφετε έτσι ωραία βιβλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου μάθατε μέσα από τους θεριστές και τις εκδόσεις Μετέχμιο, και να πω πάλι ευχαριστώ στην κυρία Ντόρα Τσακνάκη.
1: Άντε καλά, καλό απόγευμα.
0: Μία ακόμα ερώτηση. Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας ιστορία?
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω αγαπημένη, δηλαδή πάνω κάτι που αγαπώ πολύ, αλλά θα πω ότι η ιστορία της Ερέτριας είναι μια ιστορία που με πηγαίνει πίσω σε ένα πολύ αλόκοτο και παιδικό μου βίωμα, αυτό του μεσημεριανού ύπνου στο ίδιο κρεβάτι με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε ξανά από την καινούργια ραδιοφωνική σεζόν, αφού θα πάτε και στο γιο μου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, κύριε Ζαχαρία Μαυροϊδή. Να είστε καλά. Σας άρεσε ο συγγραφέας? Νομίζω σας άρεσε, ευγενέστατος, και το βιβλίο του είναι υπέροχο. Να είστε καλά, μέχρι την άλλη Δευτέρα από μένα και τη Σοφία. Να προσέχετε και τις τσούχρες στη θάλασσα και να περνάτε καλά, και όταν είσαστε παντρεμένοι να λέτε ότι είμαι παντρεμένος, αλλά αν γουστάρεις πάμε. Γεια σας!

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ.

στις επιθυμίες μου λόγος δεν έγινε ποτέ. Δεν σε προέβλεψαν ποτέ τα όνειρά μου. Οι προαισθήσεις μου δεν σε συνάντησαν. Ούτε η φαντασία μου. Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή σε εξακριβώνει.

κερδίζοντας πλάι σου

Γυναίκα μαρμάρινη, πλαγιασμένη και ξέχουσα λίγο του βάθρου σου. Κατά μία υποψία φυγής, στον ίσιο της ανίας σου, στην άπλα του μεσημεριού, παιδί εργατικό κοιμάται. Ισχυσμένη του μπλούζα, αυτοβιογραφία του, τη διαβάζουμε εγώ και εσύ. Επί τη ευκαιρία παίρνεις μιαν ιδέα των θυρωμένων πραγμάτων του προς στιγμήν εφήβου και κάτι από το απίθανο της ποιήσεως όταν συμπίπτει να στέκουν τα φθινόπορα στα δέντρα προς υποπτίαν των διαθέσεων. Νύχτωσε πάλι όπως χθες. Πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε χθες. Πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα, η αλληλεγγύη του καημού. Αλήγιστα, μόποια μετάθεση των λέξεων, μόποια αποδέσμευσή τους. Στην κάθε μια χωράει το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλάει η ίδια

ήταν λαού. Πήγαμε τον νόνο, ήταν λαού.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Να σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά η γλώσσα σου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Το 99 ιδρύθηκε ένα συγκρότημα με το οποίο κάναμε και συναυλίες μαζί. Ιόναρ.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χωρέσει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.